0: 6,6 στα FM.
1: Το διαμάστημα εκείνο που της γυρνάει την πλάτη. Και εκείνη επιμένει και λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτό το διάστημα της φαινομενικής απουσίας του Θεού, της φαινομενικής αδιαφορίας του Θεού, είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μπαίνουμε στην εκκλησία, μαθαίνουμε να κάνουμε προσευχή, μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε έτσι, να κοινωνάμε, μαθαίνουμε χίλια δυο πράγματα και επειδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά και τα κάνουμε, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός. Σκανδαλωδώς, ειδικά στην αρχή, ο Θεός μας δίνει και μας δίνει πάρα πολλά. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, στην εξομολόγηση, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν νηστέψει ποτέ, δεν προσεύχονταν ποτέ τακτικά και αρχίζουν και κάνουν νηστεία και τους δίνει άνεση να την κάνουν την νηστεία χωρίς πολλή προσπάθεια. Και έρχονται ενθουσιασμένοι, ας πούμε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής και λένε «Πάτερ, τι ωραία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα νηστέψω, αλλά να, νήστεψα». Και πέρασε και πολύ εύκολα η νηστεία και την έκανα και αλάδωτη. Και μάλιστα εκεί που έλεγα εγώ θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο κάθε μέρα, είναι 40 λεπτά περίπου, το έκανα και το μεγάλο απόδειπνο. Και ο Θεός, πω, δεν μ' άφησε καθόλου, με βοήθησε. Και υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η προσθήκη της χάριτος που γίνεται για να βάλει μπροστά το μηχάνημα γερά ο άνθρωπος και να αρχίσει να αγωνίζεται. Όταν αρχίσει να αγωνίζεται, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, στη στροφή περιμένει μια άλλη φάση της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή της λεγόμενης πνευματικής ξηρασίας. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή και εκεί που την έκανες αλάδωτη και την έκανες άνετα, την νηστεία σου και αυτά και εκείνο και τ' άλλο, εκεί ζορίζεσαι και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάνεις αλάδωτο. Εκεί που έκανες απόδειπνα, μετάνοιες, κομποσκήνια, κανόνες, ιστορίες, αυτά, διάβαζες Καινή Διαθήκη, διάβαζες και λίγο ψαλτήρι και λίγο παλαιά, έκανες και στο πόδι κανένα δυο παρακλήσεις έτσι όταν ήθελες να παρακαλέσει κανέναν Άγιο και έβλεπες μπροστά σου την παρουσία του Θεού, τώρα με το ζόρι βγαίνουνε σε αυτή τη φάση της πνευματικής ξηρασίας και μάλλον έχεις την αίσθηση ότι μιλάς σε ντουβάρι. Βρε, πού είναι ο Θεός? Αυτή η φωνή βγαίνει αυθόρμητα από μέσα από τον άνθρωπο που περνάει αυτή τη φάση. Μήπως με εγκατέλειψε? Μήπως δεν με ακούει? Μήπως δεν με προσέχει? Μήπως αδιαφορεί, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στο κίνημα αυτό του ντεϊσμού που είχαν μια εποχή? Σου λέει, εντάξει, υπήρξε ένας Θεός, έφτιαξε έναν κόσμο, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά είχαν δίκιο αυτοί? Και σε αυτό το κομβικό σημείο είναι που ο άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις. Όταν δεν του βγαίνουν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσευχές, ούτε η τήρηση των εντολών με την ίδια άνεση που του έβγαινε πιο πριν, τώρα ζορίζεται για το παραμικρό. Άνθρωποι που παρθένευαν επί δεκαετίες, ανέγγιχτοι από την κοιλιά της μάνας τους, τους βλέπεις και ζορίζονται στα 50, στα 60, πολλές φορές και αργότερα. Παθαίνουν πράγματα που δεν τα είχαν πάθει στα νιάτα τους και συγκλονίζονται. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει καταρχήν αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αίτηση. Στην αίτηση βοηθείας από το Θεό. Αν θα συνεχίσει να λέει «Κύριε βοήθημη». Κάποιοι τα παρατάνε. Σου λέει τέρμα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον δεν είναι πολλοί αυτοί που έρχονται στους ιερείς και περιγράφουν την πνευματική τους πορεία. Αλλά υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότεροι από αυτούς που εμείς ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν, αλλά με μία διάθεση, θα λέγαμε, πεσημιστική, απεσιόδοξη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μάθαμε, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται προκοπή. Και βλέπεις τον άνθρωπο και βουλιάζει. και είναι στην εκκλησία και προσπαθεί, αλλά επειδή το κάνει έτσι με μισή ψυχή που λέμε, βουλιάζει. Αυτό το Κύριε βοήθημη που λέει το ψελίζει. Δεν είναι κραυγή. Δεν είναι υπαρξιακή αγωνία που κατατίθεται στα πόδια του Χριστού. Αλλά είναι έτσι κάτι συμβατικό. Πώς είναι καμιά φορά αυτό το σ' αγαπώ που λένε, αν το λένε κάποιοι μετά από 30-40 χρόνια γάμου, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Και περνάει σαν να μην το είπε ποτέ κανείς. Δεν είναι ένα σ' αγαπώ που βγαίνει από καρδιά που πάλεται. Κάπως έτσι συνεχίζουν κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, αγωνιστές πραγματικοί, οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχίζουν πιο έντονα. Και Κύριε βοήθημη, και εσύ είπες να χτυπήσουμε και εγώ χτυπάω και θα συνεχίσω να χτυπάω. Μα δεν μου ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα χτυπάω. Ξέρει γιατί δεν μου ανοίγει. Μα με θεωρεί σκυλάκι, κινάριο, σαν τη Χαναναία. Ναι, κινάριο είμαι. Είμαι σκύλος. Αυτό το σημείο είναι το πάρα πολύ κομβικό. Αναφέρεται κάπου ότι στο Άγιο Όρος ήταν ένας άνθρωπος ασκητής, ο οποίος είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή, παπ, άρσης της χάριτος. Εξαφανίστηκε η χάρις. Τώρα τι θα κάνω? Και του έρχεται η ευλογημένη ιδέα ότι θα κάνω τα πάντα όπως τα έκανα όταν είχα τη χάρη και θα τα κάνω με περισσότερη λαχτάρα. Αυτή η περίοδος της άρσης της χάριτος, της πνευματικής ξηρασίας, που έκανε τον κανόνα του σαν να έτρωγε πασατέμπο, χωρίς να έχει μέσα του μεγάλη διάθεση, χωρίς να τον βοηθάει η χάρις του Θεού. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει το όνομα του Ιησού Χριστού ή μίαν πνεύματι Αγίο. Φανταστείτε λοιπόν να μην σου δίνει. Πώς θα το πεις? Πώς θα λες Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με? Πώς θα κάνεις μετάνοιες? Πώς θα κάνεις κανόνες? Πώς θα συμμετέχεις στις ακολουθίες? Αυτός το έκανε. Και το έκανε, ξέρετε, για πόσα χρόνια? Έτσι, ξερά. 50 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της μοναχικής του ζωής. Σε αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν που έκανε υπομονή και επιμονή και βρόνταγε την πόρτα του Χριστού με αυτό το Κύριε βοήθημη, σε αυτά τα 50 χρόνια του ήρθε πολλαπλάσια η χάρη που είχε φύγει. Και ο Θεός τον πήρε σε κατάσταση πλουσιότατης χάρης, σε κατάσταση αγιότητας. Εδώ είναι το στίχημα του καθενός από μας. Το πόσο μπορούμε να υπομείνουμε και να επιμείνουμε. Και πόσο μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς να τριγίσουμε που βγαίνουν σε αυτό το δύσκολο στάδιο της πνευματικής ζωής, το οποίο δεν θα ήθελα να κρυφτώ από κανένα σας, αν δεν το έχετε περάσει θα το περάσετε όλοι. Παίρνεις όμως πολλούς καρπούς. Ξέρεις να μαθαίνεις την υπομονή, μαθαίνεις να επιμένεις, μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Ναι, και γάρτα κινάρια εστί, σκυλάκι είμαι, παλιό σκύλο θα έλεγα. Αλλά έχεις κάτι και για μένα. Δεν μπορεί να έρθεις να σώσεις όλους τους άλλους και μένα να με αφήσεις απ' έξω. Κάτι έχεις και για μένα. Αυτή η ακατέσχυντη ελπίδα ότι κάτι έχει και για μένα ο Χριστός, η ξεδιάντροπη θα λέγαμε ελπίδα, είναι εκείνη που ουσιαστικά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται για να έχει πνευματικές σοκολατίτσες, να έχει πνευματικές ειδονές, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στο Θεό, γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε μάθει ή θέλουμε ή έχουμε την τάση να πιστεύουμε αναζητώντας πνευματικές ειδονές. Να κάνεις ένα ωραίο απόδειπνο, να έχεις και χαμηλά τα φώτα, να βάλεις και το κεράκι σου και το θυμιατό, το ωραίο, το αγιορίτικο και το καντιλάκι και να λες Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, και να σκυρτάει η ύπαρξή σου. Σίγουρα είναι πολύ ευλογημένο. Και τελειώνεις αυτό το απόδειπνο Και μετά λες, ρε παιδάκι μου, ο ουρανός ήταν ανοιχτός μπροστά μου τώρα. Χαίρεσαι. Πανέμορφο. Να πας σε μια αγρυπνία έτσι με ωραίους ψαλτάδες, με όμορφη κατανυκτική ατμόσφαιρα, να έχεις προετοιμαστεί, να κοινωνήσεις, να μην έχεις και πολλούς πειρασμούς, να πας έτσι όμορφα και να κυλήσει όμορφα αυτή η αγρυπνία και μετά να λες, δώσε κι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει μέχρι το πρωί, να πάει και μέχρι το μεσημέρι. Τα έχετε ζήσει αυτά, είστε άνθρωποι που μπαίνετε οι περισσότεροι στην εκκλησία. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, κάτι παίρνετε από αυτές τις σοκολατίτσες τις πνευματικές, τις ειδονές τις πνευματικές. Το ζήτημα είναι, προσεγγίζω το Χριστό ειδονοθυρικά. Δηλαδή τον προσεγγίζω μέχρι τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Καλώνε στην ημάς όδε είναι που λέει ο Πέτρος, έτσι. Να φτιάξουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για το Μεσσία, μία για τον Ηλία και εμείς σας μην μείνουμε σε σκηνή, να είμαστε εδώ, είναι πολύ ωραία. Τον προσεγγίζουμε στη Βαϊοφόρο ως ανάεν της υψίστης. Τον θέλουμε τον Χριστό όταν χορταίνει 5.000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Τον θέλουμε τον Χριστό στα πάντα, αλλά την ώρα της Σταυρώσεως δυσκολευόμαστε. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ειδονή. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ενθουσιασμό, έχει μόνο πόνο. Έχει μόνο σταυρό, έχει μόνο οδύνη. Και φεύγουν για από γύρω του και οι μαθητές του. Έχει μοναξιά αυτός ο δρόμος. Σε εκείνη τη φάση των βημάτων του Χριστού είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Η Χαναναία μας δείχνει ότι είναι έτοιμη να περπατήσει. Όταν δεν ζητάει καμία ευχαρίστηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν τη νοιάζει που τη λέει ότι είναι σκυλάκι, παρά μόνο του λέει Κύριε βοήθημη. Με αυτό το Κύριε βοήθημη που έχει επιμονή, που έχει υπομονή, που έχει ταπείνωση, αλλά πάνω απ' όλα έχει πίστη ότι απευθύνεται στον Κύριο και ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή την πίστη λοιπόν η Χαναναία καταθέτει και γι' αυτό και ο Χριστός της κάνει το χατήρι μακαρίζοντας ούτε την ταπείνωσή της, ούτε την υπομονή της, ούτε την επιμονή της, αλλά την πίστη της. Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις. Αυτό είναι το στοιχείο το κομβικό στη ζωή του καθενός από μας. Αν δεν περάσουμε τη συμπόρευση στην οδύνη και στο σταυρό με τον Χριστό μας, αν δεν πονέσουμε, αν δεν ζήσουμε αυτή την ξερή κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης οδύνης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε αν τελικά πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε στις σοκολατίτσες που μας δίνει. Αν θέλουμε το Χριστό ή αν θέλουμε κάτι από το Χριστό. Οπότε το μεγάλο μυστήριο που επιτελείται σε αυτή την περίοδο της ξηρασίας, της φαινομενικής αδιαφορίας, της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας, της άρσης της χάριτος όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να πιστεύει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του, ούτε στα ωραία που του αξίζουνε. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι όσο εύκολα θέλουμε να έχουμε μόνο ευχαρίστηση στη ζωή μας, και το επιδιώκουμε με χίλιους τρόπους και το προσπαθούμε και γιατί όχι. Έτσι θέλουμε να έχουμε και μόνο αυτή την όψη της χριστιανικής ζωής. Να έχουμε τις παρέες μας, τις ομιλίες μας, πάντοτε με ωραίες συνθήκες, με την ψύξη το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, με τα καλά μεγάφωνα για να ακούγεται σωστά, να ακούγεται και πάνω και κάτω. Θέλουμε να έχουμε ωραίες ακολουθίες, να έχουμε Άγιους Παπάδες, όχι και όποιον, έτσι, να είναι καλοί και αν είναι και φίρμες ακόμη καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας θα μπουν σε έναν εσπερινό με έναν άγνωστο παπά, με έναν κακόφωνο παππούλι, με έναν ψάλτη που δεν ξέρει να ψέλνει και πιο πολύ μοιάζει με την παπαλάμπρενα αυτά που λέει παρά με ψαλσίματα της Εκκλησίας. Με έναν ή και κανέναν μέσα στο ναό και θα έχει εκεί σε αυτή την κατάσταση τη δύναμη να λέει και να πιστεύει «Κύριε, εκέκραξα προς εις άκουσον μου». Εκείνες είναι οι καταστάσεις που διαφοροποιούν τους ανθρώπους. Και αν ψάξουμε να δούμε πού γίναν τα μεγάλα θαύματα, ποιοι άνθρωποι σύλλησαν πραγματικά τον Παράδεισο, τον κλέψανε, ποιοι άνθρωποι έλκυσαν τα μεγάλα θαύματα επάνω τους, την πλούσια χάρη του Θεού, πάντοτε από πίσω θα δούμε ανθρώπους που σήκωσαν τον πόνο και τη μοναξιά. Σήκωσαν και τη θεοεγκατάλειψη, την άρση της χάριτος, αυτή την ξηρασία, την κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη και στην οποία όποιος και αν μπει κινδυνεύει. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το να ζει κανείς ορθόδοξα χριστιανικά είναι επικίνδυνη ζωή. Επικίνδυνη ζωή. Είναι ρίσκο να είσαι πραγματικός χριστιανός. Σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι να σκανδαλιστείτε και λίγο. Υπάρχει μία Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, Ρωσίδα, επαναστάτρια, ήτανε στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δεν ήταν από τη μεριά του Τσάρου, δεν της άρεσαν και οι ανισότητες και τα προβλήματα τα κοινωνικά που υπήρχαν τότε, γιατί μην νομίζετε ότι με τον Τσάρο σήμερα γιορτάζει ο Τσάρος και όλοι οι Ρώσοι Άγιοι. Λοιπόν, είναι η σύναξη των Ρώσων Αγίων. Εκείνη ήταν στην αντίπερα όχθη. Μάλιστα ήταν νομίζω στη μεριά του Τρότσκι. Διαφώνησε μετά με όλους γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα, έφυγε, πήγε στην Γαλλία με τους εμιγκρέδες, είχε παντρευτεί, χώρισε, είχε και παιδί και εκεί στη Γαλλία έγινε μοναχή, ορθόδοξη. Και ήταν σύνηθες λέει να τη βλέπεις με πλήρη μοναχική αμφίεση, σας λέω για να καταλάβετε το πρόσωπο τώρα. Σούπερ αναρχική για τα εξάρχεια. Λοιπόν, μπορούσες να τη δεις λέει να είναι σε ένα μπαρ με ένα ποτήρι μπύρα και να πίνει μαζί με τους άλλους που ήταν μέσα στο μπαρ και στο τέλος να κουβαλάει 3-4 πίτα μεθυσμένους και να τους πηγαίνει στο σπίτι της, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, να τους στηρίζει ψυχικά, να τους πλένει, να τους δίνει και να τους αφήνει πάλι ελεύθερους. Κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν χριστιανοί, κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτή η γυναίκα όταν η Ναζί, προσέξτε τι σημαίνει να ζεις επικίνδυνα. Δεν ήταν μέσα στα μεγάλα μοναστήρια της Ρωσίας, έτσι, στο σπίτι της στην Γαλλία, το νοικιασμένο σπίτι. Δεν είχε πλούσιες χοροδίες ρώσικες να ξεσηκώνουν τον κόσμο και να σε κάνουν να τριχιάσεις από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μοναξιά της, αλλά είχε τον Χριστό σε αυτή τη μοναξιά. Ή τον γύρευε τον Χριστό. Με αυτό το Κύριε βοήθημη. Και το λέει και για τους άλλους. Όταν λοιπόν οι Ναζί απέτησαν από τους Εβραίους να φορέσουν αυτό το αστέρι που έδειχνε την ταυτότητά τους, ξέρετε τι είπε αυτή η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, είναι Αγία της Εκκλησίας. Αν ήμασταν λέει πραγματικοί χριστιανοί, κοιτάξτε πόσο ανατρέπει το Ευαγγέλιο τα δεδομένα, θα είχαμε φορέσει όλοι αυτό το αστέρι. Και να δω τότε λέει ο Χίτλερ, θα μας έβαζε όλους τους φούρνους και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό είναι η θυσιαστική αγάπη. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί χριστιανοί ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί είναι Εβραίοι. Και γύρναγαν την πλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η χριστιανική ζωή, πόσο επικίνδυνους μας κάνει στη ζωή μας, πόσο επικίνδυνους και για το σύστημα και για τους άλλους γύρω μας και πόσο επαναστατικούς χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση. Αυτή μόνο και μόνο από αγάπη. Ξέρετε πως πέθανε? Την πιάσανε γιατί έδινε ψεύτικα πιστοποιητικά βαπτίσεως σε κάποιους Εβραίους για να τους γλιτώσει. Και ξέρετε θα είχε γλιτώσει το θάνατο γιατί έφτανε η ώρα που μπαίναν οι σύμμαχοι και είχαν χάσει τον πόλεμο οι Ναζί και θα σταματούσανε τα κρεματόρια. Αλλά στην τελευταία φουρνιά εκεί που ήταν στο στρατόπεδο είχαν μια Εβραιοπούλα που ήταν έγκυος και είχε και ένα μικρό παιδί ακόμη. και την τραβάει τελευταία στιγμή από τη σειρά και μπαίνει αυτή στη θέση της. Και μπήκε και κάηκε στη θέση της Ευρωπούλας. Να, τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξέρει να ζει τη μοναξιά του, ξέρει να ζει το ότι ζει, την απογοήτευσή του, τα πάντα με το Χριστό και δεν σταματάει να λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο παίρνει χάρη, αλλά μπορεί να φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Έχει σηκώσει όμως πολύ σταυρό, πολύ πόνο. Όποιος μπει στον κόπο και διαβάσει τη ζωή της, θα καταλάβει πόσο πολύ πόνεσε αυτή η γυναίκα και πόσο πολύ αναζητούσε το Θεό. Υπάρχουν γραπτά της και του έλεγε «Πού είσαι, δεν μ' ακούς, δεν υπάρχεις». Έτσι στα όρια της ύπαρξης φτάνει ο καθένας που θέλει όντως το Χριστό και όχι κάτι από το Χριστό. Και η Χαναναία ουσιαστικά θέλει τον ίδιο το Χριστό. Απ' τη μια έχει το πρόβλημά της, αλλά απ' την άλλη ψάχνει το Μεσσία να της το λύσει. «Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ», μετά «Κύριε βοήθημη». Και στο τέλος της κάνει το θαύμα να κάνει το παιδί της καλά, αλλά η ίδια έχει καταστεί δοχείο χάριτος. Γιατί έχει καταθέσει τέτοια πίστη που δεν ξέρω αν άλλοι την είχανε στην εποχή της και ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω αν εμείς θα επιμέναμε με το δικό της τρόπο. Αν εμείς θα πιστεύαμε και θα λέγαμε αυτό το «Κύριε βοήθημη». Γύρω μας όταν κοιτάξουμε πάντως θα δούμε πολλούς χριστιανούς να ακούνε πού έχει τα καλά θαύματα. Εκεί, στρατιές, να πάμε για τα θαύματα. Πού έχει προφητείες, εκεί, στρατιές, να ακούσουμε τι θα γίνει αύριο. Λες και άμα το ακούσεις θα γίνεις καλύτερος. Πού έχει, ξέρω εγώ, καλό γλέντι, πιάνει ανική παρέα, κάνει το καλύτερο γλέντι, φου στρατιά, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου σε μία ενορία. 30 πηγαίνουν κάθε μέρα, 15 πηγαίνουν κάθε μέρα, αλλά τότε μαζεύονται 300. Θέλουμε κάτι από τον Χριστό. Και μάλιστα θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα ευχάριστα, θέλουμε εκείνα που είναι πιο εύκολο διαχείριστα, στα δύσκολα. Και στη μοναξιά τι κάνουμε? Εδώ έχει τη Χαναναία και μας λέει «Κύριε βοήθημη», και ας σας πει και σκυλιά και ας σας απαξιώσει ο Χριστός και ας σας γυρίσει την πλάτη και ας μη σας μιλάει για χρόνια πολλά. Όταν συνεχίσετε τότε θα νικήσετε. Και θα νικήσετε τι? Θα νικήσει η δική σας πίστη, την φαινομενική απαξίωση από τον Χριστό. Αλλά αυτή η πίστη είναι μια πίστη που δεν ζητάει κάτι. Ζητάει τα πάντα. Είναι μια πίστη που ξέρει να στηρίζει τα πάντα στο Χριστό. Πολλά τέτοια παραδείγματα σαν τη Σκοπτσόβα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνη την αργυρό τη λεπρή που ήταν στη Σπιναλόγκα και μετά βρέθηκε εδώ πέρα στο Λιμωδόν και την ήξερε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, η οποία όχι μόνο δέχτηκε την εξορία της λόγω της λέπρας, αλλά πήγε και έδωσε και δώρο στο γάμο του άντρα της με τη δεύτερη γυναίκα και του είπε «Καλά έκανες», έδωσε και την ευλογία της. Πήγε και στη βάφτιση του παιδιού του στα κλεφτά, κολυμπώντας από τη Σπιναλόγκα πέρασε απέναντι και από μακριά άφησε και δώρο στον άντρα της που είχε πάρει άλλη γυναίκα και έκανε παιδιά. Και όταν αυτοί και 2-3 άλλες γυναίκες βρέθηκαν εδώ στο Λιμωδόν, ξέρετε, είχαν βάλει κανόνα στη ζωή τους. Εκεί να δείτε απουσία του Θεού. Να πέφτουν τα μέλη σου και να σαπίζουν, έτσι. Και να μην υπάρχει φάρμακο και να παρακαλάς για το θαύμα. Αυτές λοιπόν παρακαλούσαν για το θαύμα όχι για αυτές, αλλά για τους νέους ανθρώπους. Και είχαν βάλει κανόνα στον εαυτό τους, 3 γυναίκες, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Το Πάσχα λέει, βούταγαν το δάχτυλο στο λάδι και το βάζανε εδώ στα χείλη για να πούνε ότι κάναμε κατάλυση. Δεν τρώγαν ποτέ λάδι μέχρι που έφυγαν από τη ζωή για να βρεθεί το φάρμακο για τους άλλους που έχουν μπροστά τους τη ζωή για τους νέους. Εκεί σε αυτά τα μονοπάτια της μοναξιάς, της Οδύνης, του Σταυρού, εκεί γεννιέται και η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί γεννιέται και η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Μια σχέση που είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και πλέον ο όρος πίστη φεύγει από ένα σύνολο ιδεολογικών αρχών ή δογμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και γίνεται σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και ξέρω ότι υπάρχεις και στηρίζομαι σε σένα έστω και αν δεν σε βλέπω. Πίστης, εστί, πραγμάτων, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που δεν βλέπεις, με αυτή την πίστη τα βλέπεις, τα υποστασιάζεις και τα ελέγχεις, μπορείς να τα δεις, να τα ανακρίνεις. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Χαναναία. Και αυτό το Κύριε βοήθημη είναι αυτό το οποίο είναι το κλειδί για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν τώρα μη γυρίσει κανείς και αρχίσει και παραπονιέται. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω γυναίκα, δεν έχω υγεία, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο, και γιατί ο Θεός μου κάνει αυτά. Γιατί ο Θεός και γιατί να μη σου τα κάνει. Σαν πως τα έχεις καλά καμωμένα. Την κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Μια φορά είχαμε πάει σε μια γερόντισσα, Μακαρία στο Λουτράκι. Του Αγίου Ευθυμίου είχε φύγει στις 20 του μηνός Ιανουαρίου. Και λέει σε μια ψυχή, είσαι παντρεμένη? Όχι, της λέει, δεν μ' αξίωσε ο Θεός. Μη το ξαναπείς αυτό. Επιτακτικά, αυστηρά η γιαγιά. Μη το ξαναπείς αυτό. Δεν ήσουν άξια, της λέει, να παντρευτείς. Μη τα ρίχνεις στο Θεό με λίγα λόγια. Και όμως ξέρετε πόσες φορές έτσι εν τη ρήμη του λόγου, δεν μ' αξίωσε ο Θεός εκείνο, δεν μ' αξίωσε ο Θεός το άλλο. Εμείς ήμασταν άξιοι για να μας αξιώσει ο Θεός. Είχαμε κάνει αυτά που πρέπει για να μας αξιώσει ο Θεός, το ένα, το άλλο από τα αιτήματά μας. Και αν τα είχαμε πάρει αυτά τα πράγματα, θα ήταν για το καλό μας. Ή τελικά η στέρηση μπορεί να μας έχει κάνει μεγαλύτερο καλό. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα δει με την απλή λογική. Αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία της εμπιστοσύνης. Η συγκεκριμένη γυναίκα που σας λέω, η Μακαρία η γερόντισσα, ήθελε να γίνει μοναχή από μικρή. Ξέρετε πότε έγινε? Στα 55 της. Είχε γυρίσει όλα τα μοναστήρια. Πουθενά δεν άνοιγε δρόμο. Στα 55 της έγινε. Και μάλιστα με το που έγινε άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας. Μέχρι τα 80 τόσα που έφυγε. Αλλά σε αυτά τα χρόνια δούλεψε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Και πόσες φορές μας έλεγε για πράγματα που έδινε ο Θεός από τη μια τη χάρη, από την άλλη την έκρυβε. Και πολέμαγε εκεί, χωρίς να σταματάει καθόλου. Γι' αυτό και τι έγινε, το αποτέλεσμα ήταν μια ανδρεία ψυχή, μια ψυχή που ήταν ανδρεία γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη που δεν ξέρει από το κρυφτούλι του Θεού και που πάντοτε υπολογίζει στην παρουσία του Θεού, αυτή εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτό το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας να είναι η καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Βόηθα με Χριστέ μου και ας μη σε βλέπω και ας μη σε ακούω και ας μη μου αποκρίνεσαι. Ξέρω ότι είσαι εκεί από πίσω και μ' ακούς και με φροντίζεις και προνοείς για μένα, γι' αυτό μη με εγκαταλείπεις. Και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, όταν είχε θεωρία του ακτίστου φωτός αλλά μετά του κρύφτηκε ο Θεός, πέρασε και αυτό στη φάση της θεοεγκατάληψης. Αν δείτε πώς γράφει στους ύμνους των θείων ερώτων, τον αναζητά παντού, πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς, λες και είναι ερωτευμένος και του έχει φύγει το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο. Ήταν όντως ερωτευμένος. Η ανάγκη του δεν ήταν μια ανάγκη για κάτι, ήταν ανάγκη για το πρόσωπο. Και ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης θα το έχετε ακούσει, είχε λάβει χάρη, αλλά μετά πάρτε πίσω τη χάρη. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Και όσα έκανε, ξερά τα έκανε. Φτάνει και του λέει, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Αδυσόπιτος, δεν παίζεσαι με τίποτε, θα το λέγαμε έτσι λαϊκά. Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, του λέει. Κάτσε εκεί που είσαι. Στον Άδη, στην κόλαση είσαι τώρα. Το ξέρω. Μείνε εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Έτσι λοιπόν και σήμερα, που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και τα προσωπικά μας, γιατί είμαστε λίγο χλιαροί όλοι μας και δεν έχουμε μεγάλο φρόνημα αγωνιστικό, αλλά και γενικότερα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μην το βάζετε κάτω. Κύριε βοήθημη και Κύριε βοήθημη, και ο Θεός δεν αργεί να κάνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Άστε το σε εκείνον. Μην του ζητάτε συγκεκριμένο θαύμα. Βάλ το χεράκι σου να λέτε. Και μάθετε πραγματικά να μάθουμε, δεν το λέω σε εσάς, το λέω να τα ακούω κι εγώ, να υπομένουμε και να επιμένουμε και να πιστεύουμε πραγματικά, χωρίς να ζητάμε τις σοκολατίτσες. Θα πάθουμε ζάχαρο με την πολλή σοκολάτα. Χρειάζεται λίγο και όποτε πρέπει, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Υπάρχει καμία? Έλα, πες το. Εσύ. Δυνατά. Έλα, λέγε. Να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά άστο σε εκείνον. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι ανάγκη ότι αυτό θέλω και άμα δεν μου δώσεις αυτό, εγώ κόβω σχέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έλα, το όνομά σου, αδερφέ μου.
0: Παντελής, λέω.
1: Έλα, Παντελή, μάλλα.
0: Θέλω να ρωτήσω, η απουσία του είναι φαινομενική, είναι πραγματική, ουσιαστική και είσαι μόνος σου κατάνομος όντως εκείνη την περίοδο?
1: Ναι, θα σου πω. Από τη μεριά του Θεού είναι φαινομενική. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε απουσία δεν παίζει. Αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως πλήρη απουσία. Δηλαδή έχει όλο τον πόνο της έλλειψης του Θεού. Της πλήρους απουσίας του Θεού. Δεν είναι όμως απόν. Εκεί είναι. Απλά θα λέγαμε, είναι το χέρι το πατρικό, δεν είναι πάντοτε μαλακό, τουλάχιστον παλιότερα που οι άντρες δουλεύανε και λίγο χειρονακτικές εργασίες. Σε γρατζουνάει και λίγο. Δεν ξέρω, ο πατέρας έκανε καμιά δουλειά χειρονακτική? Άμα πήγε να σε χαϊδέψει, λοιπόν, το αισθανόσου και λίγο σαν γρατζούνισμα. Είναι αυτό το γρατζούνισμα του Θεού. Ενώ της μαμάς το χέρι συνήθως είναι πιο μαλακό. Εκεί έχουμε την Παναγιά μας, κατάλαβες, τα δύσκολα. Και παρηγοριόμαστε. Πίσω από τη Βασιλική. Το όνομά σου, Παρασκευή, έλα. Ναι. Παρασκευή μου, ακριβώς ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς όσο είναι καλά αρχίζει και ξεχνιέται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο μετά την πτώση. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ωραία, για τα ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε τον πόνο σώνει και καλά. Να θέλουμε την κακοπέραση σώνει και καλά. Όχι. Εμείς θέλουμε Ανάσταση, θέλουμε αιωνιότητα, θέλουμε άφθαρτα σώματα και αιώνιες ψυχές, αιώνια σώματα. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η δική μας αποστασία, η δική μας αμαρτωλότητα, έρχεται ως φάρμακο η οδύνη. Ποια επέμβαση είναι καλή? Καμία. Ποια εγχείρηση είναι ευχάριστη? Καμία. Γι' αυτό και για να την αντέξουμε παίρνουμε και αναισθητικό, έτσι. Αλλά έλα μου που είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαμε αρρώστια δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αμαρτωλότητά μας, υπάρχει η λύθη, είμαστε εύκολοι στο να ξεχνάμε ότι υπάρχει Θεός, ότι Αυτός τα δίνει όλα και εύκολοι στο να σφετεριζόμαστε τις δικές του δωρεές, γι' αυτό το λόγο και την πατάμε. Κατάλαβες? Ναι. Το όνομά σου?
2: Καλιόπη.
1: Έλα, Καλιόπη. Ας μην αναρωτηθούμε, ναι.
2: Αυτό το δέχομαι. Αλλά να έχουν την απορία κάποιοι άνθρωποι που κάνουν παιδιά, να τα αποποιούν, να σκοτώνουν, να τα βιάζουν. Αυτό πώς να το πούμε, γιατί ο Θεός επιτρέπει, και σε κάποιον άλλον δεν επιτρέπει.
1: Ναι. Ωραία η απορία σου. Την ακούσατε όλοι, έτσι. Γιατί λέει σε κάποιους που δίνει παιδιά που είναι και παλιά άνθρωποι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν, τους δίνει και σε κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Δεν μου λες, εάν έδινες αυτούς τους κάποιους άλλους, ξέρεις ότι δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία? Δεν το ξέρεις. Θα σου απαντήσω με μία εικόνα που μάλλον θα την έχετε ξανακούσει, ότι εμείς βλέπουμε ένα κέντημα που είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά το βλέπουμε από την πίσω μεριά τώρα. Και έχει κόμπους, έχει ξεύτια. Μόλις έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και γυρίσει τούμπα, τότε θα δούμε το αριστούργημα. Στην ίδια γερόντισσα είχα κάνει μια έτσι αίτηση κι εγώ προσευχής, γιατί είχε παρησία η γυναίκα αυτή, για κάποιο ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Δώσ' τους βρε γερόντισσα, κάνε προσευχή να έρθει η ευλογία να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Δεν είχαν πολλά προβλήματα, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ιατρικής φύσεως. Γυρνάει και με κοιτάζει και μου λέει, παππούλη, θα αντέξουν το άρρωστο που θα έρθει. Και κόλλησα. Γιατί και οι δύο οικογένειες από πίσω είχαν γονιδιακά, έτσι, κάποια προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις. Και κόλλησα. Ήταν αυτό που δεν έβλεπα εγώ. Ούτε οι ίδιοι το βλέπαν, ούτε θέλαν να το δούνε. Τώρα το αν κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη από το Θεό να τεκνογονεί, αλλά στη συνέχεια και να μεγαλώσει παιδιά και να έχει και αγάπη μέσα του, αυτό το πράγμα διαστρέφεται γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πιόνια. Όλα είναι συνέργεια και της Θείας Χάριτος και της δικής μας ελευθερίας. Και ο Άγιος γίνεται αμαρτωλός και αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Εχθές γιόρταζε ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα τέτοιας μεταβολής από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν Άγιος, δύο και δαίμονες, του πηγαίνουν δαιμονισμένους και τις έκανε καλά με την προσευχή του. Διώχνει το δαίμονα από ένα κοριτσάκι 15 χρονών που το πάει ο πατέρας του εκεί και μάλιστα για να σιγουρευτεί ο πατέρας λέει κράτα τη κοντά σου, λέει, μαζί με τον αδερφό της και αυτός περίπου αυτή την ηλικία, να τα προσέχεις, να είναι στη φύλαξή σου την πνευματική και μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουν, να σιγουρευτούμε. Είχε φοβηθεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ταλαιπωρία. Και του μπαίνει ο διάβολος, θα λέγαμε, του Αγίου και βιάζει το κορίτσι και το σκοτώνει και σκοτώνει και τον αδερφό να μην φανερωθεί το έγκλημα και τα πετάει σε ένα ποτάμι. Και μετά πήγε να κάνει το άλλο έγκλημα. Αφού βίωσε αυτή την απουσία του Θεού, γιατί αυτά τα κάνεις όταν αισθάνεσαι πραγματικά μια απουσία της χάριτος, έτσι. Δεν είχε χάρη εκείνη την ώρα που έκανε αυτά. Και πάει να ολοκληρώσει με το να σταματήσει το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας. Και εμφανίζεται ένας άλλος στο δρόμο του, αυτός πήγε να φύγει, να πάει στην πόλη, να ζήσει σαν ένας οποιοδήποτε λαϊκός. Και του φανερώνεται ένας Άγιος και του λέει, γυρνά πίσω και συνέχισε να ζητάς το έλεος του Θεού. Αν το ζητήσεις με την καρδιά σου και θα σε συγχωρέσει και θα σου δώσει πάλι τη χάρη του. Και έτσι και έγινε. Πήγε και χώθηκε σε ένα μνήμα ουσιαστικά, σε ένα τάφο ως σπηλαιώδη. Και ζήταγε τη βοήθεια του Θεού. Με ελπίδα ότι θα του τη δώσει. Είχε ελπίδα. Πόση ελπίδα είχε, ποιος το ξέρει. Πάντως για χρόνια ζήταγε το έλεος του Θεού. Καθόταν εκεί και περίμενε τη συγχώρεση. Και όταν δεν είχανε νερό στην περιοχή, για πάρα πολλούς μήνες δεν είχε βρέξει και άρχισαν και ψόφαγαν τα ζωντανά και τα σπαρτά δεν γίνονταν, πάει στον επίσκοπο άγγελος Κυρίου και του λέει θα πάτε σε αυτόν που είναι σε αυτό το σπήλαιο, τον Ιάκωβο, τον ασκητή και θα του πείτε να προσευχηθεί για να βρέξει. Εγώ αυτό το όποτε φέρνω την εικόνα αυτή να πηγαίνει τώρα επίσκοπος με ιερείς, με τον κόσμο έχοντας απογοητευτεί και να ρίχνει όλη την ελπίδα τους σε έναν που είχε αυτά τα εγκλήματα και να λέει αυτός σε μένα είπε ο άγγελος να έρθείτε. Αποκλείεται, εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους. Και να του λέει ο επίσκοπος κάνε υπομονή, κάνε υπακοή και κάνε την προσευχή σου εσύ και θα δώσει ο Θεός το θαύμα. Και σηκώνει τα χέρια ο πόρνος, ο φωνιάς, ο μιχός, ο βιαστής και αρχίζει και βρέχει πάρα πολύ βροχή. Τόσο που γέμισαν τα βλάκια και του ζήτησαν να ξανακάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Έτσι είναι. Αυτές οι μετατροπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν, Και αυτοί που κάναν κακό στα παιδιά τους δεν ξέρεις τι καλά είχανε και πόσο λάθος τα διαχειριστήκανε. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουν και μετάνοια αύριο μεθαύριο. Μην τα βλέπουμε δηλαδή καθαρά εγκόσμια τα πράγματα. Όλα είναι τα εγκόσμια μπροστά μας. Αν ήμασταν νομοθέτες θα παίρναμε νόμους, τιμωρίες, αυτά. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα πέρα από αυτό τι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός. Ο κάθε άνθρωπος. Οπότε ας πιστεύουμε σε αυτό το καλό που έχει φτιάξει ο Θεός που λέγεται άνθρωπος. Έλα Βασίλη. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε, αυτή και άλλη μία και του Σταύρου εκεί για να σταματήσουμε. Βεβαίως.
3: Λοιπόν, εδώ έχουν δύο μεγάλες διαφορές σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση της θεοκατάληψης, όπου παλεύεις σε ξηρασία πνευματική και πρέπει να παλεύεις, να παλεύεις όταν σου παλεύει 30 χρόνια για να φέρεις αποτέλεσμα. Η άλλη είναι όταν έχει κάνει έγκλημα, όπως ο Άγιος Ιάκωβος, τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι, που εκεί δικαιούσε να πέσει και σε κατάληψη, δικαιούσε να φελπιστεί, να ψεύγει ο τελευταίος. Πώ κλίματισε αυτό το κάνει. Δηλαδή,
1: το πέρασε. Κοίταξε να δεις. Μιλήσαμε για φαινομενική απουσία του Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πίσω και από την πιο δύσκολη περίσταση δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν μας αφήσει, παιδιά, τελειώσαμε όλοι. Για μια στιγμή να μας αφήσει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τι γίνεται. Εσύ που βιώνεις την απουσία εκείνη τη στιγμή, είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, την πολύ πιο έντονη, αισθάνεσαι έτσι ότι είναι απόν ο Θεός. Και εκεί είναι που μετράει το πόσο πιστεύεις. Ότι τελικά πίσω απ' όλα, έστω και αν δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το αντιλαμβάνομαι με τις υλικές ή τις πνευματικές μου αισθήσεις, ο Θεός είναι παρόν και προνοεί για μένα και με αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι η βαθιά πίστη που υπάρχει σε αυτούς που βγαίνουν από τον καύσωνα αυτό της θεοεγκατάληψης, της άρσης, της χάριτος. Αυτή είναι η πίστη πραγματική. Και αυτό είναι έργο και της χάριτος, δεν είναι μόνο του ανθρώπου. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Και ο Σταύρος, έτσι. Έλα Σταύρο. Ναι. Τι να σου πω, θα τη ρωτήσουμε. Την ερώτηση την κάναμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπαμε, να μην ζητάμε κάτι από το Θεό, αλλά να ζητάμε τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν έχεις τον ίδιο το Θεό, έχεις τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάτι είχε καταλάβει όμως μέσα από το σούρσιμο, μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην ταπείνωση αυτή του να έχει ένα παιδί που να σπαράσεται από το δαίμονα, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι τα μαθήματα που ξέρεις τα παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή χωρίς να έχουν ακούσει πολλές φορές κηρύγματα και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Είχα εγώ μια φορά στο Πετραχύλι ένα κοριτσάκι λοιπόν που είχε μεγαλώσει και το είχε βιάσει ο μπαμπάς της, ο αδερφός της και ο γαμπρός της μέσα στο σπίτι. Σας πληροφορώ λοιπόν, δεν διέκρινα. Είχε φτάσει πλέον χρόνια την εξομολογούσα και έφτασε και σε ηλικία ικανή. Δεν διέκρινα σύμπλεγμα. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι κακομήρικη. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι που να βγάλει αποθυμένα, που να έχει ό,τι θα δικαιολογεί το να έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Τα βίωσε αυτά παρά τη θέλησή της, σε μικρή ηλικία. Πώς με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω πώς. Ούτε η ίδια μπορούσε να το εξηγήσει. Του συγχώρεσα, λέει. Μου ήρθε μια σκέψη ότι αυτή είναι χειρότερη από μένα. Εγώ πόνεσα, εγώ έγινα, λέει, κουρέλι ψυχικά και σωματικά, λέει. Αλλά αυτοί που με έβλεπαν μετά να μεγαλώνω, να παντρεύομαι κτλ. Κάθε μέρα, λέει, έκανε παιδιά, μεγάλωσε, θα σκέφτονται τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά έκανε και προσευχή για αυτούς. Τώρα, άντε να το παραγγείλεις να το κάνω εγώ, ο ένας ο άλλος, σε μια τέτοια περίσταση. Μπορεί άλλος να τον είχε πιάσει από το λαιμό, ξέρω, να τους είχε σκοτώσει. Να είχε βγει να τους καταγγείλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εγώ θα έκανε ο καθένας. Ποιος της το έμαθε αυτή τη συγχώρεση? Η χάρη του Θεού, η οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε τα ρεύματα, τα υπόγεια με τα οποία αρδεύει τις ψυχές και κάνει τα θαύματα τα μεγάλα.

φαίνεται ψυχή πολύ πιο όμορφη από πολλούς που προσπαθούν με τα μυστήρια να θεραπευτούν μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι στα μυστήρια δεν είναι θεραπευμένοι και αυτοί να θεραπευτούν ψάχνουν. Και όπως ήταν, λέει, σε μια μεγάλη οτοστράντα εκεί πέρα και αυτά, έχει γίνει ένα ατύχημα και είναι ένα αυτοκίνητο στη μια μεριά στην άκρη του δρόμου και ο άλλος έχει πεταχτεί ο οδηγός μέσα στη μέση. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, οπότε παρέκαμπταν, δεν μπορούσαν να σταματήσουν αυτοκίνητα πολλά. Αυτός αυθόρμητα, λες και δεν ήταν επαγγελματίας ο οδηγός, λες και δεν ήταν τίποτε, αφήνει την ταλίκα στο δρόμο και ανοίγει την πόρτα γρήγορα να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και του σκοτώνει επί τόπου. Λέει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σας βεβαιώνω, λέει, ότι αυτός πήγε στον παράδεισο από τους πρώτους. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του καθόλου. Έρχονται αυτοκίνητα με χίλια δίπλα μου. Βγήκε, λέει, για να σώσει τον άλλο, δεν πρόσεξε τίποτε. Και τον σκότωσε επί τόπου το αυτοκίνητο. Και το ρώτησαν, λέει, μα δεν είχε εξομολογηθεί, αυτός είχε αμαρτίες και αυτά. Με το αίμα του, λέει, σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες. Τόσο απλά. Αλλά και τι δουλειά είχε γίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τη δει κανένας από εμάς. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τίποτε για κανέναν. Κύριε βοήθημη να λέμε για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και για τους άλλους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεσθε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεσθε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεσθε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροούμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε, είναι μία προέκταση, ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα. Γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεσθε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου, και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στο πνευματικό τους, τον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτερ, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη ώρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους? Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε? Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς σε εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε? Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν είσαι άρρωστος, πας σε ένα γιατρό και λες, με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα έρθετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλη, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα? Μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι γονείς οι χριστιανοί, συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέντι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι σαν λέγαμε ημέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τι εξέλιξη είχε το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι, ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς, ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς, το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία, και το παιδάκι είπε: «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονών παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει: «Ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι όπως και εσύ κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις κάποιες ζουζουνιές οφείλεις να ζητάς συγγνώμη από τους γονείς σου, και εμείς που είμαστε μεγάλοι ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό μας». «Α», λέει, «θα πάω κι εγώ», λέει, «μέσα να πω τις ζουζουνιές μου στον πνευματικό». Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να εξομολογείται κατά την γνωσιολογική μας έτσι κατάσταση, που όλα τα ξέρουμε. Άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί, οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο 6ος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει, και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα: «Ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε?» Μου κάνανε μία ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μία εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν: «Πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας? Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει? Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι? Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω? Τι σας βολεύει?» Τι βολεύει? Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό? Να πούμε: «Εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία το μυστήριό μας», ή να πούμε στην Εκκλησία: «Γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα
που μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το αλαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στον τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος, δεν χρειάζεται τώρα να βιαστείς να βαφτίσεις το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18-20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί, αφού ποτέ δεν σηκώθηκες η μέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ώρα να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην Εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει βίωμα θείας λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η Εκκλησία μας? Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνει σε αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες, η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο και πέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις? Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι, ξέρεις, πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσεις, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό? Στη Ρωσία το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917 που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεώς τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάφτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάφτιζε ο άντρας της. Το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί, 2 φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα με πολύ κλάμα, γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο, ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή, όλους μας αρέσουν, αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε, εκεί κινούμεθα.
Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα, λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά. Γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς, λέει, είχαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκαναν, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβου Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου Θεοπίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα. Γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε, οι εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται εκτός από την Εκκλησία, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, ακούσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει, να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον Ιερό Ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας πολλά αντίδωρα να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, τους δικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσκομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, ναι, η εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πυλωρού. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο
το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας, έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε σε τι βιωματική κατάσταση βρισκόμαστε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες χριστιανοί που θέλουμε να γευθούμε τον Χριστό μας. Ούτε την παρονυχίδα μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν το βίωμα πρέπει να το ζήσεις. Πώς να πεις κάποιον ο οποίος λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά ξέρετε λέει έφυγα πολύ μικρός από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε λέει τι κρατάει το μυαλό μου, τη γιαγιά μου που ζήμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκανε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσιο. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και έχει να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του γιατί είχε ένα βίωμα, μια φλόγα. Μου τηλεφωνάει κάποια γυναίκα στην εκκλησία την ώρα που λειτουργώ. Παπά μου έχεις το κινητό και το σηκώνεις την ώρα της λειτουργίας. Όχι. Το έχω όμως για μια ειδική περίπτωση που έχω βάλει και ένα ειδικό οίκο να χτυπήσει. Γιατί η γιαγιά αυτή που κρατάει το παιδί της κόρης της, η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι, για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει, σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας. Να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίκη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας. Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της Εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της Εκκλησίας. Συνήθως δεν χρησιμοποιούν και τις σωστές ελληνικές λέξεις γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας. Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει «Μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω», το λέει στο πνευματικό του. «Μπορώ». Έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό. Είμαι ικανός για να κάνω αυτό. Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι? Με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας. Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά
είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε, κάπου δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχο του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια, να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο ανάδοχός μου. Ένα στα 10 εκατομμύρια αν βγει για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μία λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο, και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία τον απαγορεύει και του λέει, αφού εσύ δεν αποδέχεσαι τον Χριστό, και εγώ σε βάζω ως κανόνα στη ζωή σου να μην μπορείς να γίνεις παράνυφος και κουμπάρος. Ένας ο οποίος δεν έχει βίωμα, δεν το καταλαβαίνει αυτό γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία, και έρχονται και πάνε μετά και στο εφετείο, αφού έρθουν πρώτα στο απλό δικαστήριο που νομίζουν ότι είναι ο παπάς γιατί τους δίκασε και τους απέρριψε, μετά πάνε στο εφετείο. Ποιο είναι το εφετείο? Ο επίσκοπος. Και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά τους, ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο? Η Εκκλησία, ξέρετε γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο? Αφού ο παπάς τα κάνει όλα. Τι χρειάζεται η παρουσία του νονού? Τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου? Και όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις ο Χριστός είπε αυτό, γνωρίζω γονείς
οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάρβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του, το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα, τίνει να πει στον άνθρωπο «Δεν χρειάζεται να παντρευτείς». «Δεν μπορείς να παντρευτείς», γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους, να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας «Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες». Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια. Γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει 2 παιδιά. Μου λέει «Καταστράφηκα». «Τι έπαθες?» Λέει «Διάβασα στο λεύκομα της 8χρονης κόρης μου ότι, λέει, όταν θα μεγαλώσω θα παντρευτώ την φίλη μου». Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών όταν θα μεγαλώσει θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να ασχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει, τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες, εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε «Μαμά, δεν μας χρειάζεται», λέει, «ο μπαμπάς. Δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον παπά στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα, δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός, λοιπόν, φέρεστε, ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα, ο οποίος κουρασμένος, αλλά φιλότιμος, προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο, γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε
και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας, μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε, εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα, για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας, αλλά και στα παιδιά μας.

Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει, στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας, που δεν λειτουργούνται, γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν. Αλλά θέλουμε να τους δώσουμε το μαγικό, να το βάλουν στο στόμα, για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να παίρνουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεστε ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από τον πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Τότε το σκεφτόμαστε. Όταν είναι η κατάλυση, δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία. Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες «Έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου». Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό, στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας, αλλά η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό, όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσα στην αγάπη σας, γιατί το θέμα το λειτουργικό σφαίρεστε είναι πολύ σημαντικό

0: να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λένε 101. Λέω, είσαι ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πώς 100 πιο πολύ μου λέει. Λέω, μη λες ψέματα. Διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης. Γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή, λέει, ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας, γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης, όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί, τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια. Είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες, όπως έχουμε όλοι μας, και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nulla salus», έλεγαν «έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία». Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έρχονται μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε Μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πώς να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το Μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει? Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ. Λέω, βεβαίως, λέω, ξέρετε, έχουμε κάνει, λέω, χρόνια και τα παιδιά, οι χοροί είναι πάρα πολύ δυνατή μεγάλη. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία. Λέω, ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα. Και της λέω, ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Όχι, λέει, πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε πότε, λέω, έρχεστε στην Εκκλησία? Μα φυσικά, λέει, κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό. Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός. Έχουμε, λοιπόν, το βίωμα, το οποίο δεν το παίρνουμε αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου αυτή τώρα που θα είναι και η γιαγιά, ας πούμε, και θα έχει εγγονάκια, να διδάξει στο εγγονάκι της να έρχεται μια φορά το χρόνο, κάθε Μεγάλο Σάββατο, να κοινωνάει. Όπως αυτό το βρίσκω πολλές φορές μεταξύ των χριστιανών που εξομολογώ, οι οποίοι αντί να ακούσουν το πνευματικό τι λέει και τι διδάσκει η Εκκλησία, προσπαθούν να πείσουν το πνευματικό για αυτό που κάνουν, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, και παρότι λες ότι αυτό έτσι είναι το σωστό να γίνεται, λέει, εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθαν, γι' αυτό θα κάνω. Ελέος του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε τη λειτουργική αγωγή μας. Το λειτουργικό σφαίρεστε. Αλλά αυτό όπως είπα δεν μαθαίνεται έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον θεό. Τριαδικό μεν, αλλά άλλο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά ακόμη χειρότερα με τους Πρωτεστάντες, πάντως έτσι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν. Υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση. Άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την τριαδική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξεως. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί και φυσικά οι Προτεστάντες, οι οποίοι το κληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στέτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι στις Οικουμενικές Συνόδους, πρέπει να έχεις τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδο. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε άδελφες Εκκλησίας. Αυτό λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Στην Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν, πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέμε. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. Έχουμε μία άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια.
1: Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε, εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε μέσα από τον χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουμε την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόκβε. Είναι αίρεση το φιλιόκβε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου που γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο υπάρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό δηλαδή να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην Αΐδια Τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση, επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα, και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπον Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εντό ημώνησή. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδόξη Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στη λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι, αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημίν, κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε, δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος, ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της υποστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνη, έχεις τη θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, και
2: μέσα από αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου νεύρου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίσει, εν πάση εστίσει, όπως θα μας πει ο Άγιος σημειώνομαι στο λόγο, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες και οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρουμε και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε τα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε κτλ. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων. Τι πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας. Λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου. Άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου. Πώς να σου το πω? Όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών, στα πλαίσια της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίληση. Αυτό γίνεται μόνον εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας. Προσέξτε βεβαίως και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρεί. Το λέμε βασιλεύ ουράνιο. Πραγματικά είναι βασιλεύς, είναι κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε,
1: έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του χτιστού με το άκτιστο. Μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν, λες ας πούμε εκεί πέρα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαό, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Πήγαμε στην Εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε, ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν? Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αρτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας. Το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα. Όταν την ακτούν ακτίστος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκτιστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομαι το φως το αληθινό. Ποιο είναι το φως το αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνε ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Δεν είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι. Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν ψήφισες. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι χριστό γράμμα, ας πούμε, και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μία σύγχυση κτιστού ακτίστου στους δυτικούς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμει του οποίου υπάρχει η Εκκλησία. Δυνάμει της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή. Δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όσο δεν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου. Αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά του προσόντα. Ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει. Δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελία ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε, μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή. Λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς.
0: ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους, και τους λέμε, ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε κι εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστης από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τάσουν. Μπορεί να φτάσουν και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίστανε, γνωρίζω καλός, ειδικό. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύετε αυτή, λέει. Χτύπησε τον τοίχο της Εκκλησίας. Ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ό,τι πιστεύω εγώ. Του είπα. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο προτεστάντης. Γιατί ο προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του τώρα. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά θα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι, της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε ανοιχτή καρδιά, λέει, και ανοιχτές καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Αν είναι και ο δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος θεός. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφαστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμένης της Ορθόδοξης. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς
1: λόγους, δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίες για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάνουμε και την πήραμε ενώσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού, γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοή Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχεται η χάρη, κατ' οικονομία για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους ιστερόδοξους. Όχι, λέει, είμαστε αδελφοί. Εξωτό. Εξωτό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υπό την... Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό. Στα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται μια βάφτιση. Όχι άλλο νου είναι. Πάμε. Να δούμε εκεί και ότι διαβάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι αφορισμούς. Κάτι φτισήματα, κάτι πράγματα ας πούμε που δηλώνουν πρακτικώς ότι ο άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμαση, είμαστε αδελφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδελφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ ως άνθρωποι. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδελφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό στρατό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως αγαπώ και σε ευεργετώ και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αμέτωχος. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουμε όπως θα έλεγε ο πατήρ Παλίσσος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένα. Και ποιμένα σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάγει τα πράγματα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάγει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση της στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στην διαδικασία της κατάρσης. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω. Σε αυτήν τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε, κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες, έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι. Σχετικά της εποχής μας, το 38, πέθανε νομίζω, 35, 38, ο Γιώργος Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή, πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοτυπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε, θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος, και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν, είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι η προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Φανέρωση, θεοφάνεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες. Μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει την κάθεση του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένας λογισμός ότι τώρα που έχει φτάσει, Μπλουμ, μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό. Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τις συνέπειες. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή Έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο, μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι σε έχει φτάσει εκεί. Ή για να φτάσει και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού, από το αυτεξούσιο, το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέγεται ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σου πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι έπρεπε ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου. Από τις αποτυχίες μου, δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φύγω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση. Χωρίς αλεξίπτου το πάλι. Από τον διάβολο μου. Άμα. Τι λέτε, Γερό? Ναι, λέει. Από τον διάβολο. Και πώς λέω από τον διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Α, να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φεδε. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1/10% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1/10% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, το καταλάβω, είστε φιέστεροι μου. Από τα λάθη, από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του κάνει γκάφες, συνέργειο του Πανεγού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για τα πρώτα στάδια. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω, μου λέει, μετανοούσα δηλαδή, και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Ναι, τώρα είπα ότι όμως εγώ, ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει, κάποιος, ένας χαρισματούχος, για να τον κάνουμε κάποιον, και μου λέει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε ξένα. Λέω, γιατί, αν είναι ευλογημένο? Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε? Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε, από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το λέτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνεται σαφής η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39,5 στα 40 τα μεσάνυχτα. Εκεί, λέει, θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40, θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο. Δεν με ευχαρίστησε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε, λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκα λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζουμε εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Κοιτάζω, πάνε το θερμόμετρο. Ξεκίνησα. 38, 38, μισό, 39, 39, 40. Τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την πρόνοια να το πάω στο γιατρό. Παιδί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιπίεση. Γερή αντιπίεση γιατρό. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι από σώμα, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην τα απολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτώσει μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θεμένος. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο πατέρ Εφραίμου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλον χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδί, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισμό του. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Με τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο ήταν ο πατήρ Παΐσιο στο αυτοί. Κουβεντιάσαμε εκεί τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος μου λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά ανησύχησα. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μια τέτοια νύψη, σε μια τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Και λέω εγώ,
1: Τι το κατάφερα, Λογιβέρε. Δεν λες, δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιοι το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε.

0: παραλυτικό. Ιδών και πίστην αυτόν, δηλαδή αυτόν που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή, στον Χριστό, γι' αυτόν. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά, από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψτε, σιγά σου, από μένα απλό, δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά, το έλεγα σε ένα φίλο και μου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω έμπροστο, είμαι, θέλω την δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική.
1: Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστίο αγαπώνουμε, ότι ρώντας εντολάζουμε, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνες, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας το πράγμα, εκεί πέρα που είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίρομαι κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστο.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Ως θέλημα του Θεού είναι εντολές.
0: Ναι.
2: Ως θέληση του Θεού δεν είναι άκτιστη.
0: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστοί. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην συγχαίρομαι και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο, το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωή. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή, παίζουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο, δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε Αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω. Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μας φαίνονται έτσι κτιστά. Γιατί λέει, άνευ εμού δίνεστε πίνου, δεν. Άμα δεν είσαι στην εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βοηθήσει αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κρυφθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα έρθω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις, εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο, θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις, στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι. Και τότε να πεις στον Θεό ότι, να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε. Ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσουν τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκτιση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι του ακτίστου η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό πώς. Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και η μάνα να μας κάνουν, είμαστε θα

0: βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωδώς, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας. Τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Δηλαδή, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτε εν Χριστός. Έχω την άκτιστη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε. Πώς το είπε. Μπορεί να ξέρει, αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις τέσσερις ικανότητες του ανθρώπου, αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς τον βλέπει. Ένα Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή, όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτιστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρεί σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε φέρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος, έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο και λοιπά. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς. Και αυτός τα κανονίζει, οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα, γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι, τέλος πάντων, τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο κεφάλαιο, για να μπορούμε να βγούμε.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος πέμπτο. Η καραμέλα του επένου. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί μου. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα, μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως? Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Όταν δηλαδή έχει περηφάνεια ή προδιάθεση περηφάνειας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον. Γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στεναχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν και στεναχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στενοχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν είναι καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Γιατί, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της κενοδοξίας, γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου, με αλφαγιώτα. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνεια τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της τεκενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την κενοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του βύσβατο μονοπάτι
και τότε ζοριζόμαστε γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake volan, να κοιτάξει πώς θα προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνο αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση, η πνευματική. Η γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφροσύνη για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου.

Οι συνέπειες της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, βλέπω ότι δεν πάω καλά. Βρήκες την αιτία? Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είδα ότι επειδή σκεφτόσουν σωστά και ενεργούσες με σύνεση, σε βοηθούσε και ο Χριστός. Μήπως τώρα υπερηφανεύτηκες γι' αυτό, οπότε πήρε τη χάρη του ο Χριστός? Ναι, γέροντα, έτσι είναι. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι προοδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και υπερηφανευόμαστε, παίρνει ο Θεός τη χάρη του για να καταλάβουμε ότι μόνο η θέληση και η προσπάθεια είναι δικά μας. Η δύναμη και το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Μόλις αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός μας βοηθούσε και γι' αυτό προοδεύαμε, ανοίγουν τα μάτια μας, ταπεινωνόμαστε, κλαίμε για την πτώση μας, μας λυπάται ο Θεός, μας ξαναδίνει τη χάρη Του και προχωρούμε. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος υπερηφανευθεί, η Θεία Χάρις φεύγει αμέσως? Φυσικά. Τι νομίζεις, χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Λίγο ένας λογισμός, αν περάσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι, αμέσως φεύγει η χάρις του Θεού. Γιατί τι δουλειά έχει χάρη του Θεού με την υπερηφάνεια? Ο Θεός είναι ταπείνωση. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχεται ο διάβολος και ζαλίζει τον άνθρωπο. Μπορεί μετά να δεχθεί ο άνθρωπος μια επίδραση δαιμονική, εξωτερική, και να έχει μέσα του σκοτάδι πνευματικό. Ο υπερήφανος δεν έχει χάρη Θεού. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να πάρει, Θεός φυλάξει, το μεγάλο κατήφορο. Είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη, όλο ζημιές κάνω. Φαίνεται θα υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο. Να κάνεις το σταυρό σου και να σιδερώνεις. Μήπως ήταν του πειρασμού? Σπάνια μια ζημιά είναι από φθόνο του διαβόλου. Συνήθως είναι από υπερήφανο λογισμό. Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό, τα κάνουμε θάλασσα. Και εσύ φαίνεται έφερες υπερήφανο λογισμό. Γιατί καεί και το ράσο και δεν έπαθα εγώ ζημιά? Γιατί το ράσο πήγε στον άλλον. Έγινε γνωστή η ζημιά. Οπότε έτσι ρεζιλεύτηκες και ταπεινώθηκες. Ενώ αν πάθαινες εσύ κάτι, δεν θα ρεζιλευόσουν. Γιατί εξομολογείται κανείς? Για να θεατρινιστεί η αμαρτία. Έτσι σκάζει ο διάβολος. Όταν, γέροντα, πάει κάποιος να κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει? Δεν δούλεψε σωστά? Δεν είχε καθαρή διάθεση? Είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξετάσει από πού ξεκίνησε. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα? Τι θα πει αφηρημάδα? Αν εξετάσεις, θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός ότι καμία άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή, μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα και να σπάσουν όλα. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα γυαλοπολείο σκέφτηκε: τι εύκολα κατεβάζω τα κουτιά με τα ποτήρια. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό, της έφυγαν τα κουτιά από τα χέρια και έσπασαν όλα τα ποτήρια. Ή, ας πούμε, ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανήμπορο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του. Αν του περάσει ο λογισμός: για δες, άλλος θα το έκανε αυτό, τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι για μένα, θα τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο να χτυπήσει και κανέναν. Γέροντα, υποχώρησαν τα δέκατα που είχα. Χαίρομαι πολύ που υποχώρησαν, δόξα τω Θεώ, γιατί πολλοί σε ταλαιπώρησαν. Πιστεύω τώρα θα υποχωρήσουν και τα πνευματικά δέκατα, αν πιάσεις την υπερηφάνεια από την οποία προέρχονται. Γιατί είναι αλήθεια ότι η υπερηφάνεια ανεβάζει όχι μόνο δέκατα πνευματικά, αλλά και μεγάλο πυρετό πνευματικό.
Ανάλογα με το ανέβασμα της υπερηφανίας είναι και το ανέβασμα του πνευματικού πυρετού, ο οποίος επιδρά και στο σώμα και αρχίζει να ανεβαίνει και ο σωματικός πυρετός, επειδή η ψυχή και το σώμα συνεργάζονται. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Σαν τη βδέλα που αν κολλήσει πάνω σου, σου ρουφάει το αίμα, έτσι και η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ζωής. Γέροντα, έχω προσέξει πως μόλις βάλω μια σειρά στον αγώνα μου, γίνονται όλα... Φαίνεται, λες, με το λογισμό σου καλά πάω, γι' αυτό ύστερα έχεις πτώσεις. Ο υπερήφανος δεν έχει πνευματικές πτήσεις, αλλά πτώσεις. Γέροντα, ό,τι και να κάνω ή να πω, βλέπω ότι με κεντάει η υπερηφάνεια. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ταπεινό λογισμό, γιατί διαφορετικά βάζεις το διάβολο ακόμη και στις καλές ενεργειές σου. Αν ας υποθέσουμε, λέει κάποιος υπερήφανα, θα πάω να κάνω μια καλοσύνη, βάζει και το διάβολο μέσα και μπορεί να συναντήσει ένα σωρό εμπόδια και τελικά να μην μπορέσει να πάει. Ενώ αν πάει αθόρυβα να κάνει μια καλοσύνη, τότε δεν μπαίνει ο διάβολος. Πώς, γέροντα, γίνεται η πνευματική εργασία στον εαυτό μας? Μυστικά και σιωπηλά. Η πνευματική εργασία είναι πολύ λεπτή και χρειάζεται πολύ προσοχή στην κάθε μας ενέργεια. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι εγρήγορση χρειάζεται? Το ανέβασμα στην πνευματική ζωή είναι σαν το ανέβασμα σε μια κυκλική σκάλα που δεν έχει κάγκελα. Αν ανεβαίνει κανείς χωρίς να βλέπει πού πατούν τα πόδια του και λέει «Ω, πόσο ψηλά ανέβηκα και πού θα φτάσω ακόμη», παραπατάει και πέφτει κάτω. Γιατί, γέροντα, δεν έχει κάγκελα η σκάλα? Γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος και πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά, τι να τον κάνει ο Θεός? Γέροντα, μπορεί μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας να έχει αιτία την υπερηφάνεια? Ναι, αν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός επιτρέπει να μένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση οκνηρίας, ακιδείας και ψυχρότητος. Γιατί αν τον βοηθήσει και γευθεί κάτι ουράνιο, τότε ένα και ένα θα το πάρει πάνω του, θα νομίζει ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα που έκανε και θα υπερηφανεύεται. Αγωνιστείτε, θα λέει μετά και στους άλλους. Εγώ αγωνίστηκα και τι αξιώθηκα να ζήσω, και έτσι θα πληγώνει ψυχές. Γι' αυτό ο Θεός τον αφήνει να χτυπηθεί όσο χρειάζεται, για να πεθάνει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, να απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του και να νιώσει το «χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν». Γέροντα, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνει γνωστό στους άλλους ό,τι καλό κάνουμε, ενώ έχει τόση γλυκύτητα, τόση απαλάδα το να ζει και να εργάζεται κανείς στην αφάνεια? Το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερικότητα και προσπαθεί να μην γίνεται γνωστό το καλό που κάνει, αυτό είναι αισθητό στους άλλους. Όλοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Πόσο συμπαθής είναι ο ταπεινός άνθρωπος και πόσο αποκρουστικός ο υπερήφανος. Τον υπερήφανο κανείς δεν τον αγαπάει, ακόμη και ο Θεός τον αποστρέφεται. Βλέπεις, και τα μικρά παιδιά, αν δουν κανένα παιδί λίγο υπερήφανο, το κοροϊδεύουν. Ενώ ένα παιδί σιωπηλό, συνετό, πόσο το εκτιμούν. Ή αν δουν κανένα να περπατάει καμαρωτός, τον παίρνουν μυρωδιά και τον κοροϊδεύουν. Θυμάμαι κάποιος στην Κόνιτσα που ενώ πέθαινε από την πείνα, φορούσε κάθε μέρα κοστούμι, γραβάτα και ρεμπούμπλικο και έβγαινε στην πλατεία καμαρωτός. Τα παιδάκια μόλις τον έβλεπαν πήγαιναν από πίσω του και παρίσταναν πως περπατούσε. Μικρούτσικα παιδάκια τώρα, πόσο μάλλον οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τον υπερήφανο άνθρωπο. Μη βλέπεις που δεν μιλούν για να μην τον εκθέσουν, από μέσα τους όμως αηδιάζουν. Όποιος θέλει να προβάλλει τον εαυτό του τελικά γελιοποιείται. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, είχε έρθει ένας παπάς που τον έλεγαν Σάβα. Ήταν λίγο κενόδοξος
είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια μέρα οι Βεδουίνοι ανεβάζουν στο μοναστήρι ένα βαρύ πράγμα με το Βίντσι και καθώς το σήκωναν φώναζαν για να συγχρονιστούν «Σάουα, Σάουα», δηλαδή όλοι μαζί. Τους άκουσε ο Παπασάβας και έτρεξε αμέσως έξω. «Βρε, ακόμη δεν ήρθα», λέει, «και Σάβα φωνάζουν. Και εδώ όλοι με έμαθαν». Νόμιζε ότι οι Βεδουίνοι φωνάζαν «Σάβα, Σάβα». Μόλις το άκουσα με έπιασαν τα γέλια. Είναι να μην γελάσεις. Όπως δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι τα ερμηνεύει όλα. Άμα ο άνθρωπος είναι λίγο φαντασμένος, όλα φαντασμένα τα ερμηνεύει. Γέροντα, από υπερηφάνεια το κάνει. Είναι εχμάλωτος στην καινοδοξία, τον κλέβει και η φαντασία και φτάνει μετά, μου έλεγε ένας μοναχός πως όταν ήταν λαϊκός είχε δώσει σε κάποιον ένα επίσημο επανοφόρι. Μια μέρα που βρέθηκαν μαζί σε μια συντροφιά, εκείνος το φορούσε, οπότε κάποια στιγμή λέει «Αυτό το παλτό ξέρετε από πού το έχω? Από το Παρίσι. Αν ξέρατε και πόσο το αγόρασα». Και να είναι εκεί μπροστά και ο άλλος που του έδωσε το επανοφόρι, ευλογία. Καλά γέροντα, ανόητος ήταν. Μα πιο ανόητος από τον υπερήφανο υπάρχει? Τελικά η υπερηφάνεια γελιοποιεί τον άνθρωπο.

να χτυπήσουμε την υπερηφάνεια. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι αν αλλάξω διακόνημα και σταματήσω να ψάλω και να αγιογραφώ, θα σταματήσω να υπερηφανεύομαι και να πέφτω συνέχεια σε πειρασμούς. Και να φύγεις από την ψαλτική ή την αγιογραφία. Εάν δεν συγχαθείς την καινοδοξία, θα κάνεις περισσότερες γκάφες. Αλλά και η φυγή αυτή πάλι έχει μέσα υπερηφάνεια. Και μάλιστα περισσότερη, γιατί στην πραγματικότητα θέλεις να φύγεις από τα διακονήματα αυτά για να μην φύγει το εγωισμό σου. Όταν, γέροντα, κάνω μια δουλειά και δω ότι υπερηφανεύομαι, μήπως είναι καλύτερα να μην την κάνω? Αν σου πού να κάνεις μια δουλειά, να πας, αλλά να προσέχεις να μην πέσεις. Και αν γλιστρήσεις και πέσεις, να σηκωθείς. Να καταλάβεις ότι γλίστρησες επειδή δεν πρόσεξες. Και άλλη φορά, κι αν σου πού να ξαναπάς, να προσέχεις να μην ξαναγλιστρήσεις. Όχι να μην ξαναπάς επειδή την προηγούμενη φορά έπεσες. Άλλο αν σου πούν μην πηγαίνεις αφού την προηγούμενη φορά έπεσες. Τότε δεν θα ξαναπάς. Καταλαβές? Άμα σου λένε να κάνεις μια δουλειά, να την κάνεις, αλλά να προσπαθείς να την κάνεις σωστά και ταπεινά. Το να μην κάνεις τίποτε για να μην υπερηφανευθείς, αυτό είναι χειρότερο. Είναι σαν να μένεις έξω από τη μάχη, να μην πολεμάς για να μην πληγωθείς. Σκοπός είναι να είσαι μέσα στη μάχη, αλλά να προσέχεις να πολεμάς σωστά. Διαφορετικά θα είσαι ένα άχρηστο πράγμα. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν οι αδελφές μου κάνουν κάποια παρατήρηση. Έχεις υπερηφάνεια, γι' αυτό στεναχωριέσαι. Την υπερηφάνεια την τζακίζεις με τη βοήθεια του αδελφού, όταν του δίνεις το δικαίωμα να σου κάνει παρατηρήσεις και δέχεσαι μια κουβέντα που θα σου πει. Έτσι λαμπικάρεται η ψυχή. Επειδή το υψηλό φρόνημα δύσκολα το αντιλαμβάνεται κανείς μόνος του, πρέπει να δέχεται τους άλλους σαν γιατρούς του και να παίρνει όλα τα φάρμακα που του δίνουν για να απαλλαγεί από αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα για τους άλλους. Οι μεν καλοί συμβουλεύουν με πόνο και αγάπη τον άρρωστο, οι δε κακοί τον ελέγχουν με κακία και πάθος. Αυτοί μάλιστα πολλές φορές γίνονται καλύτερη χειρουργοί από τους πρώτους, γιατί προχωρούν τον υστέρι πιο βαθιά. Εγώ, γέροντα, είμαι κουτί και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Καλύτερα πες, είμαι τετραπέρατη αλλά δεν έχω ταπείνωση. Εσύ ενώ σφάλεις και σου κάνουν παρατήρηση, πας να δικαιολογηθείς. Πώς να φτάσεις σε κατάσταση να παίρνεις επάνω στο σφάλμα όταν δεν σφάλεις και σε κατηγορούν? Ο άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτό του όταν του κάνουν μια παρατήρηση εξοντώνει συνέχεια την ταπείνωση. Ενώ ο άνθρωπος που ρίχνει όλο το βάρος επάνω του για κάποιο σφάλμα του ταπεινώνεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο, αλλά να εξηγήσω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Έχω δει ότι έχεις μια μικρή υπερηφάνεια που εκδηλώνεται με τη δικαιολογία. Να προσπαθήσεις να μην δικαιολογείσαι, ό,τι κι αν σου πουν. Να βάζεις μια ειλικρινή μετάνοια. Αυτό φθάνει. Με το ευλόγησον της ειλικρινούς μετανοίας κόβεται η υπερηφάνεια. Γέροντα, σήμερα ένα παιδάκι στο Αρχονταρίκι έκανε μια αταξία. Του έλεγε η μητέρα του, πες συγγνώμη, και αυτό απαντούσε, τα κόκαλά μου πονάνε, και συγγνώμη δεν έλεγε. Γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να πούν ευλόγησον? Η υπερηφάνεια δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει ευλόγησον.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνω λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήνεν τε σωτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τε εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και επιλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δεύκα εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός.

0: προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ανέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάσον δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάσον δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλείαν Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών.

0: των και Ορθοδόξων Χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Δόξα ενεψή στη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ενεψή στη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν την ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκλασα και έπρεπε μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριά του λαού του κύκλου στην υπηρεθυμένο με. Ανάστα, Κύριε, σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως θυρώνοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε, μη του θυμώσαι λέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ούτε τα βέλη σου είναι παγισάν μου και επιστρέψε με την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργή σου. Ού και στην ειρήνη εν της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επηρέαν την κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησε δε με. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε γιατί κάμπτεν έως τέλος όλη την ημέρα σε τροπάζουν επορευόμενοι. Ότι η ψώη μου επλήθησαν εμπειγμάτων και ού και στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ως φόντρα ωριόμενα από στρέμμα της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως την αρμό μου που σου καπικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών και αυτό ουκ έστει με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ίγκησαν και έζησαν και ίγκιστά μου από μακρό την έστησαν. Και εξηδιάζονται ζήτονται στην ψυχή μου και ζήτονται στα κάμια λάδια σαματιώντας και δουλειώντας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως ο κουφός των κρίκων και ως η άλλος ο κανίγοντος στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ούκο έχουν εντό στόμα τη αυτού ηρεμού. Ό,τι επί σε κύριε τη Ασία ακούσει κύριε ο Θεό μου, ότι ύπουν μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εντό αληθινή πόντα μου επί με μεγάλο λιμόνισαν. Ό,τι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και οι αργιδών μου ενωπιών μου αισθητή απαντό. Ό,τι την ομοία με εγώ αναγγελώ και με τμήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνε σε μεσούντε με αντίκου. Οι ανταποδεδόντε με κακά αντί αγαθώνεται βαλών με επικατεδοκούν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίους δε διψησές η ψυχή μου, πως απλώς εις θάξουμε εν γέρι μου και αβάτου και εν ίδρο. Ούδος εν το αγιώθιν σε του ειδίν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίστου του ελαιώσει υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούδος ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείρια αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα. Η εμνημονιβόν σου επί το στομιός μου ενδεσόλησε μελέτων εισέ, ότι αγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτηριών σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβει τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτε στην ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειρές αμφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλέας εφρανθήστε επί το Θεό επινεθήστε πάσο ομοιόν εν αυτό την εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρτης εμελέ των Ισέων, διεκίνησε βοηθός μου και τη σκέπη των τυρίων σου αγαλιάσουν. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, της σωτηρίας μου ημέρασα και έκλασα και ενεκτή εναντίον σου. Εισελθέ των υπηρών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκε εγώ είναι ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσολογήστε μετά τον καρδινό των Ισλάκων, γεννήθη ουσία του προσωπήθου είναι χτίσει ελεύθερου. Ο σύντρομα τι καθένα εν τάφο όνου και μνήσε σε αντική αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λαό κατ' ουτάτο εν σκουνή και εσύ άθενά του. Επεμέβη στη ρήθρο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επιγύσε με. Εμάκρυνα σου γνωστού ζωή μου, έθεντο με βδέρημα η αυτή τη παλαιδόγειου ξεβρεβόμενη. Η οφθαλμή μου ισθένει στην αμπλουχία, σε χέκρεξα προ εκεί όλη την ημέρα, διαβέτε στα προσέτα χέρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να σύσσω και εξομολογήσουν τέσσε. Μη διηγήσε τέτοι στον τάφο του ηλιό σου και την ηλικιά σου διαπολία. Μη γνωστήσε την οσκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εγγύη ευελιγισμένη. Καγό προ εκεί και έκρασα και το πρωί προ ευχή μου προθάσισε. Είναι κυρία, αποθεί την ψυχή μου, αποστεύει το προσωπό σου επί μου. Το χώσι μου εγώ και εν κόμπη σε δυνατοτό μου, ψηδί δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέ δίλθουν οι οργέ σου, εφοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εγκύκλωσαν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα επηρέασουν με άμα. Εμάκρανα σαν ποιμό φίλων και πλησίων για τον φθουνό από τα λιπορία. Κύριε ο Θεό, η πυρία μου ημέρα σε κέκτασα και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι αυτέ των υπόν σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην εντέσή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα δεν τόσμο το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μία επιλανθάνω πάση τα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάση στα νομία σου, τον ιόμενο πάση στα νόσου σου. Τον ήτρουμουν εκθωρά στη ζωή σου, τον συμφανούντα εν ελέγχη και εκτιρμής. Τον ευλόντα να αγαθεί την επιθυμία σου, αλλά κινηστή στη ζωή του νιώτη σου. Ποιο αν ελεγχού είναι ο Κύριο και κλίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ισραήλ, δηλαδή, τα θυμήματα αυτού. Η κτήρ μου και η ελεή μου, ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ αλλιωσού και στέλο ο Χριστή Δεοντέη του νιώνα μηνύει. Που κατά τα συνομία Σιμών επίση είναι μήνου δέκα τη αμαρτία Σιμών τα πέδω και είναι μήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλειο αυτού έπειτα στο βιβλίο αυτών. Καθώ σου να παίξω έναν του λέει από τη σμόνη μάχη με φημώνα τη συνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριο σου κτήρησε κυρίω στο βιβλίο αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω εχόρτο σε ημέρη αυτού ω η άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα διέθυνε αυτό και ούχε πάρξει και ούχε επιγνώσει τίτλο του τόπου αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί του συμβαίνους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με ενημένη στον τόλο αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντες το χτένιμα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, είναι παντοτόπου της σπουδαίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το όπλο τη σπουδαία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κυρίων. Κύριε, εισάγουσον τη προσευχή μου, ενώ τη συνδέησή μου με τη λυθία σου, εισαγουσό με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεση χτίσει με το δούλου σε ότι ούτε και θεστή ενωπιών σου πάση σου ζών. Ό,τι κατέδειξε ο Θεός στην ψυχή μου, ταπείνωσε γη τη ζωή μου. Έκαθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κυρίε βέβαια το πνεύμα είναι μια τράχτη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχαίων εμελέτη εν πάση τη έργη εμπίγμα στο χειρό του εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχέδια με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισαγωγό μου, κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπό σα από μου και με θύσμου θα βαίνω σε λάκκο. Αγουστών πίσω με το πρωί το λιγό σου, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, δεν είναι πορεύση μου, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξηλούμε την ανθρώπου, κύριε, προ εγκατέφυγα την τάξη μου, το οποίο θέλει μα, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόλου τη γη με γη ευθεία και το μοδό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου ξελοτρέψει του εχθρού μου. Και απολύσου πάντα σου θύματα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση χρήση με τον δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση χρήση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μείνει γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε,
2: η ελεησόν.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε,
2: η ελεησόν.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε, ελεησόν.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλεσσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Περπλεόν των οδηπόρου των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Ετουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε,
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη,
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας Ατράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς,
3: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σοι Κύριε,
3: πρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μακάριος εξελέξου και προσελάβω, Κύριε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και το μνημόσυνον αυτών εις γενιάν και γενιάν.

0: Δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών, ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τα ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νήστητι Κύριε, ως αγαθός των δούλων Σου,

0: ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ανδράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες.
1: Εαυτούς
0: και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη.

0: των ασώματων εχθρών, τη δυνάμει του Σταυρού αγωνισάμενη καλώς ενίκησαν αοράτος και πρεσβεύουσι το Κυρίο, ελεήθην ετας ψυχάς ημών.
1: Ο Θεός της Αγίης αυτού, τα θαύματα των Αγίων Σου μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητων, ημίν δωρησάμενος Χριστέ ο Θεός. Τες αυτών οικεσίες βουλάς εθνών διεσκέδασον, της βασιλείας τα σκύπτρα κρατέωσον, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαμ...

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιώσει εκ των πληθυστών εκτιμών, σε εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου, καθαρισόν με ό,τι την ανομία μου εγώ αιώνα γενώσκου και η αμαρτία μου ενεπαιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πρέον ενεπαιών σου επίησα, όπως άντυχε ο θύσον της λόγης σου και νικήσαν την εστέσαι. Η δούγαρα ανομίησε εν λήθην και αναμαρτήσει και ζησέ με η μήτη μου. Η δούγαρα λήθην ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας ειδελουσάς μου. Ραντίς με ισόπλια καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επιρχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσου και ωστέα τεταπεινωμένα. Απόστευτο το προσωπό σου από τα αναμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοιώ Θεός και πνεύμα ευθέσιν γένους εν δέσιν κάτες μου. Μία απορρίψε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία την έλεσε επί μου. Απόδος με την αγαλία του στηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος θα σου δώσω και ας επίσης επιστρέψου ρίσε με ξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσου τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και ο στόμα να γυρίσει την ενεσή σου, ότι η θέλη σα θυσία ναι, το κάνω, το καυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένο, ο Θεό σου ήξερε την όση. Αγάθινο, κύριε, τη δοκία σου τη αιών και εκδομηθεί το δέχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία τη γύρισή σου να φράγει το καυτόματα, τότε ανίσουσι επί του θεστηριών σου μόσχο.
1: Γίνε φίνο εκάλυψεν, ουκ είδεν ήλιος ποτέ άβησον, ειν ούχεν ώρα και γυμνήν το κεί του ουρανού Ισραήλ διόδευσε να βρόχος. Κύριε και εισήγαγες αυτόν εις όρος αγιάσματός σου, άδοντα ψάλλονται επί νίκαιον οδύν. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σώματα προϊέμενη, της ανημέρης δικαστές συνέγκατε ανυπίστης οικισμούς γενναίοι αθλητέ, προσδοκώντες λείψαστε βραβεία άνωθεν και εισήγαγεν ημάς Χριστός, εις αιωνίου σκηνάς χαίροντας άδοντας επί νίκαιον οδύν. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσοι και δίκαιοι και ιεράρχοι ευκλεείς, τελέσατε στα προστάγματα Θεού, επίμαναν λαούς και καλούς οδήγησαν εφίδωρ γνώσεως. Αξίως και χυμάρους εστρυφείς απειλήφασεν βρίοντες πάντα οι αμάτων ποταμούς. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ηθινόμεν Κύριε προσλημένα στη ζωή, δε είσαι συμπροφητών, πανευκλεών, σοφών ιεραρχών, ιερών, γυναίων, τετοαθλησάντων, στερός, και τον Άρχοντα ή Ανδρία πατησάντων φρενή, άδοντα ψάλλοντα επί νίκαιον οδύν. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω σου, Κύριε. Σε καθηκετεύομαι των ευδιάλεκτων Θεών ανάπαυσαν τη κόλπη Αβραάμ, του δούλου σου Χριστέ, που πιστό μετέστησε εκ του βίου ταραχή και αξίωσαν αυτού φωτό διαιωνίζοντο, τούτων τα πτέσματα παρορώνω αγαθό. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, χαίρεση κραυγάζομεν τη και εισάσει την χαράν πανύμνητε, φωταγώγησον ημών το νου και την ψυχή και προστρίβους γνώσεως πάντα οδήγησον και πτεσμάτων ηλεσμών δοθήνε πάσιν αίτησε δέσποιν άχραντε των Υιών σου και Θεών. Πρεσβείες το μαρτύρο σου ανάπαυσον Κυρία τας ψυχάς των δούλων σου, Θεοτάτης στοργή αθλοφόρη Χριστού τυράννων θράσος, κατηδάφισον της μεταστάσει δε πιστής, συμπαθέστατη ετούντε την άφεση και την ανάσταση. Οι ψυχαί αυτών εν αγαθείς αυληθήσονται, εν αγίων σκηνέσαι τις αυλές σου Χριστέ, τους μεταστάντας κατασκήνωσον την οφειλήν υπέρ αυτών καταβαλλόμενος το αίμα σου δέσποτο του τιμιότατον και το μνημόσον αυτών εις γενεάν και γενεάν, η σοφία Θεού, ο ακριβής χαρακτήρ, ο πάντα φέρον του γεννήτρος, ους προσελάβου η κτήρμον αυτός ανάπαυσον διδούς την αίδιον μακαριότητα. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, φωτοφόρο σκηνή χρυσοειδή κυβωτών των Θεών λόγων περιέχουσα σε σαρκωμένο διημά, τον καταλύσαντα θανάτου τη δύναμη νόφθη πανάμωμε. Άγιε του Θεού, έτη και έτη εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε Λέησον.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
0: Κύριε Λέησον.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εύσους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ανώ κεπτοήθης, άλλη πελτών απτοή το θελήματι, την αναθήσαν πειράν ολοκαύτωσε και το δεσπότη ως θέμα προσύνεξε. Μάρτης ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ηχέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ

0: Ελέησον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγία μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όσα παρχάσεις φύσεως το φυτουργό τη κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεση Κύριε του Θεοφόρους Μάρτυρας, τες αυτόν οικησίες εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε. Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε. Μετά τον Αγίον Ανάπουσον Χριστέ τας ψυχάς των τούνων σου, έμπτα ουκέ στη πόνο σου, λύπιος την αμμός, αλλά ζωή ατελεύθετος. Αυτός μόνος υπάρχει στα θάνατος ο πίσας και πλάσας των άνθρωπων, υβρωτίουν εκ γης διαπλάστημεν και εις γη την αυτήν πορευσόμεθα, καθώς εκέλυψας ο πλάσας με και υπόνομη, ότι γη και εις γη να πελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα επί τάφινο τρίνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια. Ποιούντες οδύν το Αλληλούια. Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εισπυράν βεβλημένος, Χριστό παραστά στέρπεται στην Αγγέλη. 8η δεκάτη φλογή Εμιλιανός ευλήθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Γολαντίνης. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του ένα Μαστρίδη. Ο Άγιος Μάρτυρος Μάρκυλος εν κραβάτο περεκτοθέντε επλωθεί στελιούτε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων ξύφη τελιούτε. Όσιος Παμβόη εν ειρήνη τελιούτε. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μη στην ελέους, καθώς ελάλησε τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος.

0: Κύριε δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούσον ελέησον και διέφυλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: Παναγίας αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία
0: τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Σε δόξα πρέπει, Κυρίω Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστη Θεό και ποιήσιν είναι ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, εξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Κουράνη, Θεέ Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον, τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση, είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσεσαι και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελέησον μη ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον εν ταξώμη του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γίνου που ζήσε. Καταξίωσε, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτίνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς κατάπαιν πίσαν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνεδεξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα αίρα των χειρών σου μη παρήδεις. Συν πρέπει ένος, συν πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την Ιωθινή δέηση ημών το Κυρίο αντιλεγούσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθον.
1: Φράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Φράσκου Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

0: Θέλει τη ζωή ημών ανώδυν ανεπέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Στον Αγία Σαχράντο υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία
0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και το Πνεύματί Σου.
0: Σε το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Σοκαριστεί το λέει και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την.

Κατάξον σκηνώσας εις το αποχνώης επίδατον της εις ακριθνού σκεφτείας απολαύσεως εν κόλπης ανέσεως Αβραάμ του προπάτορος εν θα το φως σου καθαρός αναφαίνεται και προχαίονται επί γέ της Χριστότητος.

0: αυτόν το εξομολογήσω, Κύριε, και ψάλλει το όνομα σου, ύψιστε τον Αγγέλιο το πρωί, το λέω σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι στον ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και είσαι στην ίας ημών ιών εκείνου ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ίντες ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών την υπείουσον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Κυρίου της σε Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, φίλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της πόλεως ταυτής πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ερευκρασίας αέρων εφορίας.

0: και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Ετουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς. Του αναγγέλλειν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς. Ότι εφρανάς μη κύριε της παϊμεσής σου και της έργης των χειρών.

Ιησούς, σταυρωτήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας.

0: Πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Πέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών η θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος, ο ευρών την ψυχή αυτού απολέσε αυτήν, και ο απολέσας την ψυχή αυτού ένεκενε μου ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτης εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται και ο δεχόμενος δικαίων εις όνομα δικαίων

εις όνομα μαθητού αμιλέγω ημίνου μη απολέσει το μισθόν αυτού, και γενε τότε τέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού.

Okay.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών Δελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Τον κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νορία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν μυσταγωγίαν ταύτη. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός σε τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: θύρας τα θύρας εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον αιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα αυρο πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούς εν το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μητέρα σωτηρία εγκαλυρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπήρ ημών υπό λίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα τραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενοι εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενοι με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, τους οποίων το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προσκυτών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Άγιος Ανέστας Πάγκα, πέστης πάντα ποιών. Έως ημάστρων ουρανή γαγε στη βασιλεία σου χαρίσου τη μέλουσαν υπέτω των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μνήος Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φωνών ευρεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσας και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

έτσι προσφυμέστη λεκή τα αυθήν και δε μακτυλατρία, παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύουμε, κατάβευσε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά. Και ποιήσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δέει το ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβελών το πνεύμα του

0: περί των προσκομιστέντων και γεστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον

0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, την επιούσον δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μην της οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσου

Θεού, ο Θεός που εξαγείται Κυρίως και από θρόνο δόξου βασιλείος και θέση του Αγίας ημάς, ο Πατρίς συγκαθήμενος και ο Θεός ημίνα οράτο συνών και καταξίως των κρατεάς σου χειρή με τα δίμην του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λαού, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλόκυλησον, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλόκυλησον, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλόκυλησον, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλόκυλησον.

Αγίου όσους ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Ο ευλογώντος ευλογούντας η Κύριε και η Άνου σου επισήπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να αγίας σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσα αγαθή και πάνω δωρήμα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνε εξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να πέμπομεν το Πατρί.

0: Κύριος αυτού ελθεφημάς τη ευθυνθία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμου του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σύες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, της Οσίας Νεροσιμών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Προσιμών Ιωάννου Αρχιερέως,

0: πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλνίκου, Επισκόπου Εδέση και Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Εμιλίανου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς, η Διαφυλάσσης Πάτης ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκ εστιν την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσκυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το προσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελέου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επε με φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίο σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον κι ούχ υπήρξε και παρακαλούντας κι ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε των πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάπτωσαν αυτόν η ουρανή και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
1: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθυσωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα. Και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να του συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλοτα.

Όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένε κατ' των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί Εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν Σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πίω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν, και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν, και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή Σου, και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς Σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο, και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον Εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό της μάστιγός Σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν, και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός Σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς, και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας βυστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων
οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου,

0: και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό τις πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 18 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού του Ενδοροστόλο. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ανέλαβε την αυτοκρατορική εξουσία το 361, περιφρονώντας ό,τι καλό είχε παραλάβει από τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, καθώς και από τη χριστιανική του παιδεία, ανέτρεψε τη δημόσια τάξη με την τυραννία του και καθίβρισε τον Θεό καταγινόμενος με όλα τα μέσα να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Απέστειλε αξιωματούχους πιστούς στην υπόθεσή του σε διάφορες επαρχίες για να εξαναγκάσουν το λαό να συμμορφωθεί. Ο Καπιτολίνος, βικάριος της Θράκης, μετέβη για τον σκοπό αυτό στο Δωρόστολο, πρωτεύουσα της Κηθείας. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριο, απίφθινε απειλές θανάτωσης όχι μόνο στους χριστιανούς αλλά και σε εκείνους που θα απέφευγαν να τους καταγγείλουν. Οι παρευρισκόμενοι, τρομοκρατημένοι, φώναξαν ότι δεν υπήρχαν χριστιανοί στην πόλη τους και ότι όλοι οι κάτοικοι θυσίαζαν στους θεούς του αυτοκράτορα. Ικανοποιημένος και περιχαρής ο Καπιτολίνος, πήρε τότε μέρος σε μεγάλο συμπόσιο οργανωμένο προς τιμήν του. Ενώ όλοι διασκέδαζαν θορυβωδώς, ένας νέος και ευγενής χριστιανός, ο Εμιλιανός, μην υποφέροντας άλλο την προσβολή απέναντι στον αληθινό Θεό και ποθώντας να λάβει το τρόπαιο του μαρτυρίου, μπήκε στο ναό εφοδιασμένος με ένα σφυρί. Συνέτριψε όλα τα είδωλα, ανέτρεψε τους λιχνοστάτες και τους βωμούς πάνω στους οποίους είχαν αποτεθεί οι προσφορές, έχισε στη γη το κρασί για τις πονδές και έφυγε απαρατήρητος. Όταν οι υπηρέτες ειδοποίησαν τον Καπιτολίνο, αυτός έγινε έξαλλος και διέταξε να γίνουν ανακρίσεις για να βρεθεί πάση θυσία ο ένοχος. Οι στρατιώτες, μη βρίσκοντας κανέναν και φοβούμενοι να παρουσιαστούν στον τύρανο με άδεια χέρια, έπιασαν έναν χωρικό που γύριζε από το χωράφι και τον έσυραν στο πρετόριο, κτυπώντας τον με βέργες. Μπροστά στο θέμα αυτό και μην υποφέροντας να τιμωρείται στη θέση του ένας αθώος, ο Εμιλιανός πήγε να παραδοθεί, δηλώνοντας μεγαλοφόνος ότι εκείνος ήταν ο δράστης. Έκπληκτοι και διστακτικοί στην αρχή, οι στρατιώτες τον οδήγησαν στον Καπιτολίνο. Με όψη σκυθροπή και αίμα στα μάτια, ο δικαστής του ζήτησε να πει ποιος είναι και να αποκαλύψει ποιος τον παρακίνησε να προβεί σε τέτοια ενέργεια. Ο Εμιλιανός, αφού δήλωσε ότι ήταν ταυτοχρόνως ελεύθερος και δούλος, δούλος του Θεού και ελεύθερος απέναντι στα είδωλα, προσέθεσε. «Είναι η αγάπη του Θεού και ο ζήλος μου να υποφέρω για τον Χριστό, όπως και η απέχθεια που μου προκαλεί η θέα αυτών των άψυχων ξωάνων, που με έπεισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να καταστρέψω αυτό που αποτελεί όνειδος για το ανθρώπινο γένος, γιατί τίποτε δεν υποβιβάζει τόσο πολύ εμάς που έχουμε το δώρο του λογικού, όσο το να λατρεύουμε τα άλογα όντα και να προσκυνούμε τα έργα των χεριών μας, απορρίπτοντας την τιμή που οφείλουμε στον μόνο Θεό και Δημιουργό μας. Άσε τις ρητορίες. Εσύ είσαι που διέπραξες αυτή την ιεροσυλία?» ρώτησε ο δικαστής. Ο Εμιλιανός απάντησε ότι ήταν υπερήφανος για την πράξη αυτή, την οποία θεωρούσε την πλέον ευγενή και ευσεβή τη ζωή του. Ο Καπιτολίνος πρόσταξε να τον γυμνώσουν και να τον μαστιγώσουν άγρια, αφού τον ξάπλωσαν στη γη. Και καθώς ο Άγιος συνέχιζε να εμπέζει την ιδωλολατρεία, τον γύρισαν από την άλλη και τον κτύπησαν στο στήθος. Μαθαίνοντας μετά την ανάκριση ότι ο Εμιλιανός ήταν γιος του επάρχου της πόλεως Σαββατιανού, ο Καπιτολίνος δήλωσε ότι η ευγενική καταγωγή του δεν αποτελούσε καμία δικαιολογία και δεν θα τον γλίτωνε από την τιμωρία. Ο Άγιος αρνήθηκε εξάλλου να αθωωθεί ή να χρησιμοποιηθεί προς υπεράσπισή του οποιοδήποτε ελαφρυντικό. Ζήτησε απέναντίας να τιμωρηθεί όσο το δυνατόν πιο αυστηρά για να μην στερηθεί τον Καλλίνικο Στέφανο. Ο Καπιτολίνος εξοργισμένος τον καταδίκασε τότε να θανατωθεί στην πυρά και επέβαλε στον πατέρα του λόγω αμέλειας βαρύ πρόστιμο σε χρυσό. Οι στρατιώτες πήραν αμέσως τον Άγιο και τον οδήγησαν έξω από την πόλη στις όχθες του Δούναβη, όπου είχε ήδη ετοιμαστεί η πυρά. Όταν τον έριξαν μέσα, οι φλόγες απομακρύνθηκαν από το σώμα του και στράφηκαν κατά των δημίων που απανθρακώθηκαν, ενώ ο Άγιος Εμιλιανός έψαλε ένος τον Θεό, όπως οι Άγιοι Παίδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος. Έκανε το σημείο του Σταυρού και αφού εναπόθεσε την ψυχή του στο Θεό, εκοιμήθη ειρηνικά για να γίνει δεκτός στη χωρία των ανδρείων αθλητών της ευσεβίας. Η σύζυγος του Καπιτολίνου, που ήταν κρυφά χριστιανή, ζήτησε από τον άντρα της να πάρει το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το παρέδωσε σε ευσεβείς χριστιανούς για να το κηδεύσουν στην Γιζίδυνα, 3 στάδια απόσταση από το Δωρόστολο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου του Εναμάστριδη. Ο Άγιος Ιάκυνθος έζησε στην Αμάστριδα της Παφλαγωνίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά τους χρόνους του επισκόπου Ηρακλείδου 4ος αιώνας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε στους γονείς του Θεόκλητο και Θεονίλη από άγγελο που τους διέταξε να του δώσουν το όνομα αυτό. Ιστορείται ότι σε ηλικία 3 ετών ανέστησε ένα νεκρό με επίκληση του ονόματος του Χριστού. Όσο μεγάλωνε τόσο επληρώνε το χάριτος από τον Θεό ως νέο σκεύος εκλογής. Βλέποντας πως οι ιδωλολάτρες της περιοχής λάτρευαν για Θεό μια φτελιά κούφια από τα χρόνια, τους προέτρεψε να αποστραφούν την άλογη του τη λατρεία, αλλά το μόνο που κέρδισε από τις προσπάθειές του ήταν ύβρις και απειλές. Μία ημέρα, ενώ είχαν όλοι συγκεντρωθεί γύρω από το δέντρο για μια εορτή παρουσία των προεστών της πόλης, ο Άγιος ήρθε να τους οικετεύσει για μία ακόμη φορά να αρνηθούν τη μορία τους. Αφού τα λόγια του προκάλεσαν προσβολές εκ μέρους των ιδωλολατρών, περίμενε μέχρι να διαλυθεί η συγκέντρωση και επικαλούμενος τον Χριστό, έπιασε ένα τσεκούρι και έκοψε το δέντρο. Μαθαίνοντάς το, οι ιδωλολάτρες ιερείς κατηγόρησαν αμέσως τον νεαρό χριστιανό και ξεσήκωσαν τον όχλο, που έπιασε τον Ιάκυνθο και τον οδήγησε στους άρχοντες της πόλης καταπληγωμένο. Οι προεστοί εξοργισμένοι παρέδωσαν τον Άγιο στον διοικητή Καστρίσιο, φωνάζοντας: «Αυτός είναι που έκοψε το καθαγιασμένο από την παράδοση των προγόνων μας ιερό δέντρο και που μας εμποδίζει να λατρεύουμε τους θεούς. Σου τον παραδίδουμε για να τον θανατώσεις με σκληρό τρόπο». Ο διοικητής που συμμεριζόταν την ασέβεια των κατοίκων της πόλης διέταξε αμέσως να μαστιγωθεί ο Άγιος δίχως καν ανάκριση. Ενώ ακούγονταν τα κόκαλά του να συντρίβονται, ο Άγιος Ιάκυνθος με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό προσευχόταν: «Γλυκύτατε Χριστέ, εσύ που έσωσες τον άνθρωπο από την απάτη του δέντρου της Εδέμ δια του ξύλου του Σταυρού και δια του δέντρου αυτού με έκανες κοινωνό του πάθους σου, βάλε ένα τέλος στην παραφροσύνη τους και δώσε μου τη δύναμη να σε ομολογήσω σωτήρα που δοξάζεσαι εις τους αιώνας των αιώνων». Όταν το πλήθος ηρέμησε κάπως, τον πίεσε να πει για ποιον λόγο είχε ενεργήσει με τον τρόπο αυτό. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Ο Χριστός μέσω ημού έκοψε το δέντρο αυτό για να διδαχθείτε να μην εναποθέτετε την ελπίδα σας σε άψυχα πλάσματα». Μετά από απέτηση του όχλου, του ξερίζωσαν τα δόντια με τανάλια και τον έσυραν κατόπιν στα ριζά του βουνού έξω από την πόλη, τρυπώντας τον με μυτερά καλάμια και λιθοβολώντας τον. Τον άφησαν εκεί θεωρώντας τον νεκρό ως βορά των θηρίων, αλλά ο Άγιος με τη δύναμη του Χριστού και σαν να ξυπνούσε από βαρύ ύπνο, είδε πλήθος αγγέλων λαμπαδιφόρων συνοδευόμενων από λαμπροφορημένους Αγίους που με την παρουσία τους τον γέμισαν με ουράνια χαρά. Πέφτοντας στα γόνατα και χύνοντας άφθονα δάκρυα, ανέπεμψε ευχαριστίες στον Κύριο που τον έκρινε άξιο της βασιλείας του και του ζήτησε να γίνει το σώμα του η προστασία και η σωτηρία των χριστιανών σε όλες τις ανάγκες του. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή του, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Στα κατοπινά χρόνια, όταν οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν στον τάφο του Πολιούχου και προστάτη της Αμάστριδος για να εορτάσουν τη μνήμη του, ένα είδος σκόνης εμφανιζόταν στη βάση του τάφου του μόλις έψαλαν ύμνους προς τιμή του. Ο επίσκοπος την μάζευε σε ένα αγκείο και την μοίραζε στους πιστούς που την χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύουν κάθε είδος πάθη της ψυχής και του σώματος.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Παμβό. Ο Μέγας Παμβό γεννήθηκε περί το 304 και ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου, προτού εγκατασταθεί στην έρημο της Νητρίας, δυτικά του Δέλτα του Νείλου, όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου του. Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε γι' αυτόν: «Εκ του φοβήστε τον Θεόν επίησε το πνεύμα του Θεού, εκείν εν αυτό». Για το λόγο αυτό μπόρεσε να διδάσκει την ασκητική επιστήμη σε άλλους θεοφόρους πατέρες, όπως τους περίφημους μακρούς αδελφούς. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ενώ φημισμένοι ερημίτες όπως ο Άγιος Μακάριος διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να παρευρεθούν στη λειτουργία του. Ζώντας με μεγάλη ακτιμοσύνη, ο Παμβό δίδασκε ότι ο μοναχός πρέπει να φορεί τέτοιο ημάτιο, ώστε να μπορεί να το αφήνει τρεις ημέρες έξω από το κελί του και να μην το παίρνει κανείς. Μιλούσε ελάχιστα και όταν του ζητούσαν έναν πνευματικό λόγο ή την ερμηνεία ενός εδαφείου από τη γραφή, δεν απαντούσε αμέσως, περιμένοντας ενίοτε και τρεις μήνες για να δώσει την απάντηση που θα του ενέπνεε ο Θεός. Τα λόγια του όμως ήταν μεστά σοφίας και λεγόταν γι' αυτόν ότι είχε λάβει μεγαλύτερο δώρο και από τον Άγιο Αντώνιο στο να διεισδύει στις ιερές γραφές. Μία ημέρα οι δαίμονες, θέλοντας να κάνουν τον ασκητή που το πρόσωπό του δεν μυδιούσε ποτέ να γελάσει, έδεσαν ένα φτερό σε ξύλο και το κουνούσαν κάνοντας μεγάλο θόρυβο. Ο Παμβό έβαλε τότε τα γέλια. Αλλά στους δαίμονες που άρχισαν να χορεύουν για την νίκη τους φώναξε: «Δεν γέλασα, αλλά καταγέλασα την αδυναμία σας που τόσο πολύ κρατάτε ένα φτερό». Μία ημέρα που είχε πάει στην Αλεξάνδρεια, είδε μία θεατρίνα που τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών και γέμισε δάκρυα. Σε αυτούς που τον ρώτησαν να μάθουν το λόγο, απάντησε: «Δύο πράγματα με συγκίνησαν. Το πρώτο είναι η απώλεια εκείνης. Το δε δεύτερο ότι εγώ δεν έχω τόσο ζήλο για να αρέσω στο Θεό, όσο έχει αυτή για να αρέσει σε ανθρώπους εσχρούς». Επί τρία χρόνια ο Αββάς Παμβό ζητούσε από το Θεό να μην τον δοξάσει στη γη. Και ο Θεός τον εδόξασε σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν μπορούσε κανείς να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Τόσο πολύ η δόξα ακτινοβολούσε στην όψη του, σαν τον προφήτη Μωυσή μετά την αποκάλυψη στο Σινά. Η Αγία Μελάνη η Πρεσβυτέρα, που είχε ακούσει για την αρετή του Αββά Παμβό, ήλθε από τη Ρώμη στην Αλεξάνδρεια και μετέβη κατόπιν στην Ιτρία, συνοδευόμενη από τον Ισίδωρο τον Ξενοδόχο. Απέθεσε 300 λίβρες ασήμι στα πόδια του γέροντα, που συνεχίζοντας να πλέκει φινικόφυλλα, της είπε: «Ο Θεός να σ' ανταμείψει». Εν συνεχεία πρόσταξε έναν μαθητή να πάει να μοιράσει τα χρήματα στους αδελφούς της Λιβύης και των νησιών και όχι της Αιγύπτου, διότι ο τόπος ήταν πιο γόνιμος. Η Μελάνη, που ήθελε να λάβει έναν ψυχοφέλιμο λόγο, του υπενθύμησε ότι υπήρχαν εκεί 300 λίβρες, ποσό σημαντικό. Ο Παμβό της αποκρίθηκε δίχως να σηκώσει το κεφάλι: «Αυτός τον οποίο έφερες αυτά, παιδί μου, δεν χρειάζεται ζυγαριά. Εκείνος που ζυγίζει τα όρη γνωρίζει πολύ καλύτερα την αξία του ασημινιού. Αν πράγματι το έδωσες σε μένα, καλά θα έκανες να το πεις, αλλά αν το έδωσες στο Θεό που δεν περιφρόνησε τους δύο βόλους της χείρας, καλύτερα να σιωπήσεις». Λίγο αργότερα ο Όσιος, που ήταν 70 ετών, άρχισε να χάνει τις δυνάμεις του και εμπιστεύθηκε στους μαθητές του: «Αφού του ήλθα στην έρημο και οικοδόμησα το κελί μου και κατοίκησα σε αυτό, δεν ενθυμούμαι να έφαγα ψωμί που δεν βγήκε από τα χέρια μου, ούτε έχω μετανοήσει για λόγο που επρόφερα έως την ώρα τούτη. Και απέρχομαι στο Θεό έτσι, σαν να μην άρχισα ακόμη να υπηρετώ το Θεό». Εκοιμήθη εν ειρήνη, παρουσία της Αγίας Μελάνης, στην οποία είχε παραδώσει το καλάθι που έπλακε. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθανασίου, του εν κλείσματι. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος, εν πυρακτοθέντη κραβάτου απλωθής, τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων, ξύφοι, τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Στεφάνου Δευτέρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Δες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 588 π.Χ., ο Ναβουχοδονόσορ ξεκινά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Θα την καταλάβει στις 18 Ιουλίου το 586 και θα την καταστρέψει. Σαν σήμερα, το 64, μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Ο εμπριστής, αυτοκράτορας Νέρον, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι οι Πέτοι είναι οι χριστιανοί και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους. Σαν σήμερα, το 1826, σύγκρουση ελληνικής δύναμης υπό τους Χατζημιχάλη Νταλιάνη, Νικηταρά, Παναγιώτη Γιατράκο και τον Πορτογάλο φιλέλληνα Αντώνιο Αλμέιδα με 400 Αιγυπτίους στο Μεχμέτα Γαρκαδίας έχει ως αποτέλεσμα τη νίκη των Ελλήνων και την υποχώρηση των Αιγυπτίων προς την Τριπολιτσά. Στις 18 Ιουλίου 1875 διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, όπου πλειοψηφεί η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κομουνδούρο. Σαν σήμερα το 1918 γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ. Στις 18 Ιουλίου του 1913 τερματίζονται οριστικά οι πολεμικές επιχειρήσεις του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1925 ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει τον πρώτο τόμο της προσωπικής του διακήρυξης με τίτλο «Mein Kampf», «Ο αγών μου».
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο 19. Το διαζύγιο. Και συνέβη, όταν ετελείωσε ο Ιησούς τους λόγους αυτού, ανεχώρησεν από τη Γαλιλαία και ήρθε εις τα σύνορα της Ιουδαίας πέραν από τον Ιορδάνη. Και τον ακολούθησαν πλήθη λαού πολλά και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Και τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και με τον δόλιο σκοπό να έβγουν αφορμή για να τον κατηγορήσουν, εζήτησαν τη γνώμη του λέγοντες εις αυτόν: «Άραγε επιτρέπεται εις τον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του δια κάθε αφορμή και αιτία?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε: «Δεν ανεγνώσετε εις το βιβλίο της γεννήσεως ότι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα έκαμε εξ αρχής το πρώτο ανδρόγινον από έναν άνδρα και μία γυναίκα? Εάν ο Δημιουργός ενομοθέτει τότε και το διαζύγιον, δεν θα εδημιούργει μίαν μόνον, αλλά περισσότερας γυναίκας δια τον έναν άνδρα. Και είπε τότε ο Αδάμ εμπνεόμενος από τον Θεό: «Διότι μία γυνή επλάστη από την πλευρά μου του ενός, δι' αυτό θα εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σάρξ εν σώμα». Ώστε σύμφωνα με τους λόγους αυτού, όσοι έρχονται εις γάμον δεν είναι πλέον δύο όπως ήσαν πρωτήτερα, αλλά είναι ένα σώμα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός ένωσε εις εν σώμα, ο άνθρωπος ας μη το χωρίζει. Λέγουσιν εις αυτό: «Δια τι λοιπόν ο Μωυσής παρήγγειλε δια το διαζύγιο ότι πρέπει να δώσει ο άνδρας έγγραφο διαζυγίου στη γυναίκα και τότε να την χωρίσει? Λέγει σε αυτούς. Ο Μωυσής απέβλεπε εις την σκληρότητα των καρδιών σας και σας επέτρεψε να χωρίσετε τας γυναίκας σας, προλαμβάνουν με το διαζύγιο χειρότερα κακά. Διότι μερικοί από σας και φόνο ακόμη το δυνατόν να κάμουν για να απαλλαγούν από την ανεπιθύμητο γυναίκαντον. Από την αρχή της δημιουργίας όμως δεν έχει γίνει έτσι. Σας λέγω δε ότι όποιος τυχόν χωρίσει την γυναίκα του δια πάσα άλλη αιτία και όχι λόγω πορνείας και λάβει εις γάμο άλλη, διαπράττει μοιχεία, ήτι αμαρτάνει κατά του θεσμού του γάμου και προδίδει τη συζυγική πίστην. Και εκείνος που θα λάβει εις γάμον χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία, διότι συνδέεται με γυναίκα που ανήκει εις άλλον. Λέγουσιν εις αυτό οι μαθητέ του, εάν ο λόγος του διαζυγίου του ανδρός μετά της γυναικός έχει ούτω και μία μόνον είναι η αιτία για την οποία επιτρέπεται το διαζύγιο, τότε δεν συμφέρει να έρχεται κανείς εις γάμον. Ο δε Κύριος είπεν εις αυτούς, δεν χωρεί στο μυαλό σας και στα καρδιάς όλων ο λόγος αυτός της αγαμίας, αλλά εκείνοι μόνο το νιώθουν και τον εγκολπώνονται και εις τους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό ως χάρισμα να μείνουν αγαμοί. Λέγω δε ότι μόνον εκείνοι εγκολπώνονται το λόγο αυτόν εις όσους εδόθη ως χάρισμα, διότι υπάρχουν ευνούχοι που από την κοιλία της μητέρας των εγεννήθηκαν έτσι και συνεπώς είναι φύση ανίκανοι να έλθουν εις γάμο, και υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από τους ανθρώπους και έγιναν από τους ανθρώπους ανίκανοι δια γάμων, και είναι άλλοι ευνούχοι που δια του σοφρονισμένου λογισμού επευλήθησαν εις τον εαυτό τους και ευνούχησαν τον εαυτό τους δια αυτοπροαιρέτου αποχής από τον γάμο και αυστηράς εγκρατείας. Αυτοί παραμένουν άγαμοι και παρθένοι δια να εργαστούν χωρίς κανένα περισπασμό δια την βασιλεία των ουρανών και δια να κερδίσουν ευκολότερον. Όποιος μπορεί να νιώσει και να βάλει εις εφαρμογή το λόγον αυτόν, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει. Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά. Τότε του έφεραν μικρά παιδιά για να βάλει επάνω τους τα σχήρας του και να προσευχηθεί υπέρ αυτών. Οι μαθηταί όμως τους επέπληξαν. Ο δε Ιησούς είπε, αφήσατε τα παιδιά και μη τα εμποδίζετε να έλθουν προς εμέ, διότι δια αυτούς που θα γίνουν σαν αυτά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού έβαλε τα σχήρας του επάνω τους προς ευλογία, έφυγε απ' εκεί. Ο πλούσιος νέος. Και ειδού ένας τον επλησίασε και του είπε, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν και τι καλόμ να κάνω δια να έχω ζωή αιώνιον? Ο δε Κύριος του είπε, αφού απευθύνεσαι προς εμέ ως εις άνθρωπο απλού, γιατί με λέγεις αγαθόν? Κανείς δεν είναι από τον εαυτό του και πραγματικά αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Εάν όμως θέλεις να έμβησεις την αιώνιον και μακαρία ζωή, φύλαξε καθόλον το βίο σου τας εντολάς. Λέγει εις αυτόν, ποιας εντολάς? Ο δε Ιησούς είπε, το να μη φωνεύσεις, να μη μιχεύσεις, να μη κλέψεις, να μη ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Λέγει σε αυτόν ο νέος, ο οποίος δεν είχε διδαχθεί ποια είναι και πώς εφαρμόζεται η προς τον πλησίον αγάπη. Όλα αυτά τα εφύλαξα από τότε που ήμουν νέος. Τι μου λείπει ακόμη? Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών εις τους ουρανούς. και έλα να με ακολουθήσεις». Όταν όμως ο νέος ήκουσε το λόγο αυτό, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδία του ήταν κολλημένη σε αυτά. Και ο Ιησούς τότε είπε εις τους μαθητάς του, «Αληθώς σας λέγω, ότι δύσκολα άνθρωπος πλούσιος θα έμβει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι δε σας λέγω, ευκολότερο είναι να περάσει μια γαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να έμβει στη Βασιλεία του Θεού». Αλλά όταν ήκουσαν τούτο οι μαθητέ του, τους κατέλαβε πολύ μεγάλη έκπληξη και είπαν, «Ποιος τάχα ή μπορεί να σωθεί?» Αφού δε ο Ιησούς τους εκοίταξε εκφραστικά, τους είπε, «Εις τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατον, εις το Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Δύναται λοιπόν ο Θεός δια της χάριτος του να λύσει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και να καταστήσει αυτόν άξιον της σωτηρίας. Εαμοιβέ εις όσους αφήκαν τα πάντα δια των Χριστών». Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπεν, «Ιδού ημείς αφήκαμεν όλα και σε οικολουθήσαμεν, τι άραγε θα δοθεί εις ημάς ως αμοιβή?» Ο δε Ιησούς τους είπεν, «Αληθώς σας λέγω, ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνων λαμπρών, αντάξιο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς εις 12 θρόνους, δικάζοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμέ, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσα ζωή, θα κληρονομήσει δε και την αιώνιον ζωήν. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμον αυτόν πρώτοι, θα είναι εις τον κόσμο των μέλλοντα τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Λονδίνου με θέμα την Θεία Λειτουργία και την χριστοκεντρική προσέγγιση της ζωής του ανθρώπου.

Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός στον κόσμο, διότι ακριβώς ερχόμεθα εδώ παρόντων των Αγγέλων και των Αγίων, μας δίνεται ιδιαίτερη χάρη προσευχής, διότι στο μυστήριο έρχεται η χάρη δωρεάν ακόπως και πλησιάζει τον άνθρωπον που έχει αγαθή προαίρεση, και τότε προσεύχεται με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη παρησία, να είναι και αμαρτωλός, και προσεύχεται για όλες τις ανάγκες, για όλα τα προβλήματα και για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα χαιρόμεθα εμείς, κατερχόμενοι από το Άγιον Όρος, να έρθουμε όχι για πρώτη φορά στον ναό αυτών των Αγίων Αποστόλων και να τελέσουμε μαζί με τους εφημερίους εδώ του ναού την Θεία Λειτουργία και όλοι να συμπροσευχηθούμε, όλοι να συλλειτουργηθούμε και πραγματικά να πάρουμε τη χάρη που έρχεται από αυτό το μέγα και υπερφυές μυστήριο. Και όπως γνωρίζουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει το μήνυμα, το ιδιαίτερο μήνυμα του Χριστού μας, που έρχεται δια της αναγνώσεως της Αποστολικής και Ευαγγελικής περικοπής. Το Ευαγγέλιο, το οποίο ανέγνωσε ο Διάκονος σήμερα, είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς έρχεται ο Χριστός δια αυτών των ρήσεων τις οποίες ακούσαμε, έρχεται και τακτοποιεί τα πράγματα το καθένα στη θέση του και έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ουχή ανθρωποκεντρική θεώρηση στη ζωή του, αλλά να έχει χριστροκεντρική θεώρηση. Και λέγει χαρακτηριστικά δια του Ευαγγελιστού Μαθαίου ότι εάν αγαπάς, λέει, τους αγαπώντας, σε αυτό το κάνουν και οι τελώνες. Και οι τελώνες στο καιρό εκείνο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν με έναν επίσημο τρόπο τους ανθρώπους, αλλά με δόλιον τρόπο. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους και αδίκως τους έπαιρναν διάφορα χρήματα και μετά οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τους λένε και ευχαριστώ. Ακριβώς έρχεται ο Χριστός συμπληρώνοντας τον νόμο και λέγει ότι εμείς πρέπει να αγαπούμε όχι μόνο τους αγαπώντας, αλλά μας εδόθη με τη σάρκωσή του η δύναμη, ώστε να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ξέρετε, ο εχθρός του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος θέλει συνεχώς το κακό του. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς εύχεται και καταράται για τον άνθρωπο αυτό που το θεωρεί εχθρό του. Εμείς όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρητό της Παλαιάς Διαθήκης «Οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού». Αλλά εμείς, πιστεύοντες εις η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύοντες εις τον Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και ήρθε με την ανθρώπινη φύση και εκοινώνησε με τον άνθρωπον και του έδωσαν αυτήν τη δύναμη, ο άνθρωπος που πιστεύει αληθινά εις τον Θεό και εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, να υπερβαίνει αυτήν την δύναμη την οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να την υπερβεί. Πώς θα συγχωρήσει κανείς όταν βλέπει αντίδραση? Πώς θα συγχωρήσει και να αντέξει κανείς όταν βλέπει από τον άλλον το μένος, όταν βλέπει το μίσος? Και όμως ο χριστιανός μπορεί να υπερβεί αυτήν την κλίμακα, μπορεί να φύγει από την τροχιά αυτών των προβλημάτων, από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος, και να μπει στην τροχιά του Θεού χωρίς να κατακρίνει τον εχθρό του, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί ανάλογα με το τι πνευματική γνώση έχει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν εχθρούς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πνευματική γνώση, είναι άγευστοι της χάριτος, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει στην καρδιά τους τι σημαίνει χριστιανική διδασκαλία. Μπορεί να έρχονται στην Εκκλησία, μπορούν να κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, όχι από αγαθά ελαττήρια,
αλλά να έχουν εχθρούς και συνεχώς να καταρρώνται τους εχθρούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του Χριστού που έφερε στη γη.

Αλλά όμως ένας άνθρωπος δεχθεί την πνευματική γνώση, τότε φεύγει από αυτά τα στενά και μικροπρεπή ανθρώπινα πλαίσια και πάει στα θεανθρώπινα πλαίσια. Πάει στα χριστοκεντρικά πλαίσια, φεύγει από αυτόν, από αυτούς τους πειρασμούς και συνάμα προσεύχεται για τους εχθρούς. Όχι μόνο να τους μισεί, αλλά προσεύχεται. Και αυτή η προσευχή για τους εχθρούς είναι εκείνη που ανοίγει τους ουρανούς και έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος ότι αρχίζει να γεύεται την τελειότητα. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός σήμερα, κατακλείοντας την Ευαγγελική περικοπή, γίνεστε τέλειοι, λέει, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Διερωτηθήκατε τι είναι τελειότητα? Η τελειότης είναι η ακριβής μίμηση του Χριστού. Και η ακριβής μίμηση του Χριστού επιτυχάνεται δια της ακριβούς στηρήσεως των εντολών του. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά, όπως το βρέφος που περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια και χωρίς να το καταλάβει κανείς μεγαλώνει. Και όταν εμείς που δεν το βλέπουμε, το συναντήσουμε μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λέμε ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος εξομολογείται, ο οποίος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, ο οποίος συνεχώς επιμελείται τη συνείδησεώς του, ο οποίος μαθαίνει να ταπεινώνεται, μαθαίνει να λέει το συγγνώμη. Ο άνθρωπος που δεν λέει συγγνώμη στον άλλον είναι τυφλός. Έχει μια πνευματική αναισθησία η οποία έρχεται από τον μόνιμο εγωισμό που υπάρχει μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθη τι είναι ο Χριστός, αρχίζει και ταπεινώνεται. Αρχίζει και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αρχίζει και συγχωρεί. Αρχίζει και ανέχεται. Αρχίζει να σκεπάζει τα ψέσματα των άλλων, να είναι επιοικής στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς τούτους τους εχθρούς και αυστηρός στον εαυτό του. Και τότε έρχεται η χάρη, η οποία χάρη του διανοίγει τον νου, και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος άρχισε την ασκητική ζωή του από τη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, τότε αρχίζει ο πεφωτισμένος νους και βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει τα δικά του ελαττώματα, βλέπει τις δικές του ελλείψεις και αρχίζει και πενθεί. Αλλά αυτόν το πένθος δεν είναι κοσμικό πένθος, δεν είναι μια κοσμική και ψυχολογική κατάθλιψη, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται χάρη του Θεού και τη μεταβάλλει σε εφροσύνη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αυτό το πένθος που κλαίει κανείς για τις αμαρτίες του το ονόμασαν χαροποιόν πένθος. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να αυτοκαταδικάζεται, να αυτορεζιλεύεται, είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να ξυπνάει ο νους του δεχόμενος την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αυτός ο άνθρωπος περιπατεί σε μια πνευματική πορεία δεχόμενος σας ελάμψης της Θείας Χάριτος και εκείνος ο οποίος πορεύεται στην τελειότητα. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθεί όλους, να μας ανοίγει το νου μας, ώστε πραγματικά να γευόμεθα αυτήν τούτη την τελειότητα που έφερε ο Χριστός. Και τότε να δείτε θα είμαστε φως. Να είτε ότι θα είμαστε πόλεις επάνω όρους κειμένοι που δεν μπορεί να κρυφθεί. Θα είμαστε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού και με τη ζωή μας θα καταγγέλλουμε και θα μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και χθες και σήμερα αυτός και εις τους αιώνας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που ευχόμεθα η χάρις Του και το άπειρον Του έλεος να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.

Το φιλιόκβε είναι τριαδολογική κακοδοξία. Αναντηρήτως ναι και μάλιστα μεγάλη για τη φθήρη την περιαγίας τριάδος διδασκαλία. Κατά την ορθόδοξη πίστη το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός που είναι η πηγή της θεότητας των δύο άλλων προσώπων του Τριαδικού Θεού και πέμπεται στον κόσμο δια του Υιού προς τελείωση του έργου της απολυτρώσεως. Η διδασκαλία αυτή στηρίζεται στο κλασικό χωρίο της Γραφής κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, στίχος 26. «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται», όπου ο μεν ενεστός εκπορεύεται σημαίνει την αίδια πρόοδο του πνεύματος παρά του Πατρός, ο δε μέλλον πέμψω την έγχρονη αποστολή του πνεύματος από τον Υιό. Αυτός είναι γενικά ορθόδοξος τύπος εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος.

Η Ρωμαϊκή όμως Εκκλησία έχει άλλη αντίληψη. Διδάσκει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός, αλλά και εκ του Υιού, εξ Πάτρε Φιλιόκβε. Τη διδασκαλία της αυτή στηρίζει σε χωρία της Γραφής. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 16, στίχη 13 κλπ. Τα οποία ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Το Φιλιόκβε, η ιδέα του οποίου προέρχεται από τη θεολογία του Αυγουστίνου, η Λατινική Εκκλησία το προσέθεσε στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως στην Ισπανία σε Σύνοδο του Τολέδου το 589, προφανώς για να στηρίξει την πίστη στη θεότητα του Λόγου που πολεμούσε τότε λυσοδός ο δυτικογοτθικός

ισχυρά. Πρώτον, γιατί καταργεί το αξίωμα του πατρός ως πηγαίας θεότητας. Δεύτερον, καταλύει το της μοναρχίας πολυείμνητον κράτος, εισάγοντας δύο αρχές στη θεότητα, τον πατέρα και τον Υιό. Τρίτον, επιφέρει σύγχυση των υποστατικών ιδιωμάτων των προσώπων, τα οποία ιδιώματα είναι αυστηρώς προσωπικά, αμετακίνητα και αμετάδοτα, ώστε να διερωτάται κανείς «Γιατί ο πατήρ να μη γεννάται από τον Υιό και ο Υιός να εκπορεύεται από το Πνεύμα» και ούτω καθεξής. Τέταρτον, υποβαθμίζει το Πνεύμα έναντι του Υιού, υποβαθμίζοντας το θεοπρεπές του αξίωμα και θέτοντας σε κίνδυνο το αγιαστικό έργο του.

Το Φιλιόκβε που έγινε αιτία διασχίσεως των δύο εκκλησιών Επιφωτίου το 867 και Μιχαήλ Κυρουλαρίου το 1054 δεν είναι θεολογούμενον, μία δηλαδή αμφιλεγόμενη δογματική δοξασία της οποίας η αθέτηση δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Τουναντίον, για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι κορυφαίο δόγμα πίστεως, de fide, του οποίου η άρνηση στερεί τον άνθρωπο της σωτηρίας. Για δε την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αθέτηση κορυφαίας στιγμής της περιαγίας Τριάδος διδασκαλίας, της οποίας η αποδοχή καταδικάζει αιώνια τον άνθρωπο. Στο θεολογικό διάλογο που διεξάγουμε με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, το Φιλιόκβε αποτελεί πρόβλημα ακαθόδες. Πρέπει δε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε εν ούπεκτης.

Η άρνηση των θείων ενεργειών στο Θεό παραβλάπτει το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος? Ναι, το παραβλάπτει. Φθείρει την έννοια του αληθινού Θεού. Όπως σημειώσαμε στο προηγούμενο, στον Τριαδικό Θεό υπάρχουν η ουσία, οι υποστάσεις και οι θείες ενέργειες. Αν λείψει ένα από τα τρία αυτά, φθείρεται η έννοια του αληθινού Θεού. Αίρεση δεν είναι μόνο η άρνηση ή η παρεκδοχή της θείας ουσίας ή των τριαδικών υποστάσεων, αλλά και η άρνηση ή παρεκδοχή των άκτιστων θείων ενεργειών. Τις θείες ενέργειες αρνείται από το Θεό η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Τις απορρίπτει γιατί κατά αυτήν η ύπαρξη των θείων ενεργειών συνθέτει τη φύση του Θεού, της οποίας καταλύει την άπειρη απλότητα. Βεβαίως, υπάρχουν δυνάμεις στο Θεό, όμως αυτές δεν είναι άκτιστες, όπως άκτιστη δεν είναι και η Θεία Χάρη και το Φως του Χριστού. Όλα αυτά κατά τη λατινική θεολογία είναι μεγέθη κτιστά, τα οποία δημιουργεί ο υπερβατικός Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Γύρω από το ζήτημα των άκτιστων θείων ενεργειών διεξήχθησαν σκληροί αγώνες μεταξύ της Ορθόδοξης Ανατολής και της Λατινικής Δύσεως. Ο μοναχός Βαρλάμ, εκπρόσωπος του Λατινικού Πνεύματος, καταπολέμησε σφοδρός την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Αυτόν δε αντιμετώπισε στεναρά ο μεγάλος πρόμαχος της Ορθοδοξίας Γρηγόριος ο Παλαμάς, επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Σύνοδοι της Εκκλησίας δικαίωσαν τους αγώνες και τη διδασκαλία του Αγίου και καταδίκασαν το λατινόφρονα Βαρλάμ.

0: Το ζήτημα των θείων ενεργειών είναι κεφαλαιόδου σημασίας για την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, όχι μονάχα για την ολοκληρία της περιαγίας Τριάδος διδασκαλίας της, αλλά και για όλη την υπόστασή της και το λυτρωτικό της έργο. Η άκτιστη θεία ενέργεια, η χάρη, αποτελεί τον ζωτικό και αγιαστικό της Ορθοδοξίας δεσμό. Με τη βαθιά ένωση μαζί της θεοποιείται ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να επιτευχθεί η θέωση αν η θεία ενέργεια, η χάρη, δεν ήταν μέγεθος άκτιστο αλλά κτιστό. Αλήθεια, πώς θα μπορούσαν να συνοικήσουν Ορθοδοξία και Ρωμαιοπαπισμός με τόσο έντονες σωτηριολογικές και εσχατολογικές αποκλίσεις και διαφορές? Οι μεν Ορθόδοξοι να οραματίζονται και να σπέβδουν προς τη θέωση, οι δε Ρωμαιοκαθολικοί να είναι ανίδεοι του σημαντικού αυτού πράγματος.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Συνεχίζοντας τη συνομιλία τους ο Αββάς Χερήμων με τον πατέρα Γερμανό, ο Αββάς θα απαντήσει στο ερώτημα του πατρός Γερμανού σχετικά με το πόσους τρόπους έχει η χάρις του Θεού με τους οποίους καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Λέει χαρακτηριστικά ως απάντηση ο Αββάς Χερήμων: «Είναι ανεξερεύνητες, Πάτερ, οι κρίσεις του Θεού και ανεξιχνίαστοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός προσελκύει προς τη σωτηρία το ανθρώπινο γένος. Το παράδειγμα όμως της κλίσεως των Αποστόλων μπορεί να μας δώσει μια καινούργια οπτική γωνία του θέματος. Ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Πέτρος, ούτε οι άλλοι Απόστολοι δεν έβαζαν στο νου τους τον τρόπο με τον οποίο θα αξιώνονταν να δεχθούν τη σωτηρία. Και να που ο Χριστός απροσδόκητα τους διάλεξε και τους καθοδήγησε με τη χάρη του. Ο Ζακχαίος, σπρωγμένος από τη ζωντανή πίστη του, αγωνιζόταν να δει τον Κύριο. Τέλος βρήκε τη λύση και έτσι ξεπέρασε το πρόβλημα που του δημιουργούσε το μικρό του ανάστημα. Ανέβηκε στη Σικομορέα. Ο Κύριος τον δέχτηκε και κάτι ακόμη περισσότερο. Του παραχώρησε αυτή την ευλογία και την τιμή να φιλοξενηθεί στο σπίτι του. Ο Κύριος προσέλκυσε επίσης τον Παύλο, ο οποίος αντιστεκόταν και ήταν σοβαρή απειλή για τους χριστιανούς. Σε κάποιον άλλο νέο, ο Χριστός σύστησε να συνδεθεί τόσο στενά μαζί του, ώστε να εγκαταλείψει ακόμα και τη φυσική επιθυμία που έχει κάθε παιδί να θάψει τον πατέρα του. Ο Κορνήλιος προσευχόταν αδιάκοπα και του χαρίστηκε ως αμοιβή η θύρα της σωτηρίας. Μια μέρα, καθώς προσευχόταν, τον επισκέφθηκε ένας άγγελος και του έφερε το μήνυμα. Του είπε να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι του για να έρθει και να διδάξει σε αυτόν και στους δικούς του το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού φροντίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων με τρυφερότητα, η οποία μπορεί να ποικίλει στους τρόπους σε σημείο που να είναι πραγματικά ανεξερεύνητη. Ανάλογα με τη δυνατότητα που διαθέτει κανείς για να αντιμάχεται τον εχθρό, ο Θεός του παραχωρεί αντίστοιχα και την απαιτούμενη χάρη. Ακόμα και τους τρόπους θεραπείας που χρησιμοποιεί ο Θεός, ποτέ δεν θέλει να τους ρυθμίζει σύμφωνα με τη δική του θεϊκή δύναμη, η οποία είναι ανεξάντλητη και αναλύωτη, αλλά σύμφωνα με την πίστη που βρίσκει σε καθέναν από μας και την οποία βέβαια εκείνος μας την έχει χαρίσει. Ο λεπρός του Ευαγγελίου πίστευε ότι για να καθαριστεί από την αρρώστια του αρκούσε η θέληση του Χριστού και ο Χριστός τον θεράπευσε μόνο με τη συγκατάθεση της θέλησής του. Του είπε ο Χριστός «Θέλω, καθαρίσου». Ο Ιάιρος τον παρακαλεί να πάει στο σπίτι του για να αναστήσει την κόρη του, επιθέτοντας στο νεκρό σώμα του παιδιού το παντοδύναμο χέρι του. Πράγματι, ο Χριστός πήγε στο σπίτι του και του έδωσε αυτό που του είχε ζητήσει, όπως αυτός προσδοκούσε. Ο εκατόνταρχος πίστευε ότι η σωτηρία προέρχεται ουσιαστικά από τον σωτήριο λόγο του Χριστού. «Πες», του λέει, «ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Και ο Χριστός με ένα λόγο του έδωσε στα παράλυτα μέλη του δούλου την πρώτη τους δύναμη και τη ζωή. «Πήγαινε», του λέει μετά ο Χριστός, «και ας σου γίνει όπως πίστεψες». Η αιμορροούσα γυναίκα είχε την πίστη ότι σίγουρα θα θεραπευόταν μόνο με το άγγιγμα της άκρης του ιματίου του και έγινε κατά την πίστη της. Ο Χριστός απλόχερα παρέχει σε όλους το δώρο της υγείας. Σε άλλους χαρίζει τη θεραπεία τους μετά από δική τους παράκληση. Σε άλλους προσφέρει ό,τι τους λείπει ως αυθόρμητη δική του δωρεά. Ορισμένους τους παροτρύνει να ελπίζουν. «Θέλεις», λέει, «να γίνεις καλά». Άλλους τους βοηθάει, χωρίς αυτοί καν να το περιμένουν. Σε ορισμένους ανθρώπους ερευνά την επιθυμία τους πριν ικανοποιήσει το αίτημά τους. «Τι θέλετε να σας κάνω?» Σε εκείνον που δεν γνωρίζει τον τρόπο να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί, εκείνος του τον υποδεικνύει με καλοσύνη και του λέει «Εάν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού». Υπήρξαν μερικοί που επάνω τους άπλωσε υπεράφθονη τη δωρεά των Ιάσεων σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που κάνει τον Ευαγγελιστή να λέει για αυτούς «Θεράπευσε όλους όσοι από αυτούς ήταν άρρωστοι». Για άλλους όμως, η ασύλληπτη άβυσσος του ελέους του βρέθηκε κλεισμένη, καθώς μας λέει ο Ευαγγελιστής, και δεν μπορούσε εκεί να κάνει κανένα θαύμα εξαιτίας της απιστίας τους. Να λοιπόν πώς το έλεος του Θεού συμβαδίζει με τη δύναμη της ανθρώπινης πίστης. Στον έναν ο Χριστός λέει «Ας γίνει με την πίστη σου» και στον άλλον «Πήγαινε και ας σου γίνει όπως πίστεψες». Σε έναν λέει «Ας σου γίνει όπως θέλεις» και σε άλλον «Πήγαινε και η πίστη σου σε έσωσε». Δεν πρέπει όμως να φτάσουμε, επειδή είπαμε ότι όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας οφείλεται στη δύναμη της πίστεώς μας, στην αιρετική άποψη μερικών, οι οποίοι, αποδίδοντας τα πάντα στην ελευθερία της βούλησης, υποστηρίζουν ότι η χάρη του Θεού σκορπίζεται στον καθένα ανάλογα με την αξία του. Αντίθετα, δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως η χάρη του Θεού υπερεκχυλίζει και ξεπερνάει τα στενά όρια της ανθρώπινης απιστίας, πράγμα που συνέβη και στο βασιλικό αξιωματούχο του Ευαγγελίου. Αυτός, όντας σίγουρος ότι θα ήταν πιο εύκολο για τον Κύριο να θεραπεύσει τον άρρωστο γιο του από το να τον αναστήσει, αφού θα είχε πλέον πεθάνει, βιάζεται και τον εκλυπαρεί. «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Και ο Χριστός, που τον είχε κατηγορήσει για την απιστία του, του είπε «Αν δεν δείτε θαύματα και τέρατα, δεν θα πιστέψετε». Δεν ρύθμισε τη συμπεριφορά του σύμφωνα με την αδυναμία της πίστης του βασιλικού αξιωματούχου, αλλά έχησε άφθονη τη Θεία Χάρη, έδιωξε τον πυρετό που οδηγούσε τον άρρωστο στο θάνατο, όχι με την παρουσία του. Η πίστη του αξιωματούχου δεν έφτανε πιο μακριά, αλλά με τη δύναμη του λόγου του. «Πήγαινε», του είπε, «το παιδί σου ζει».

Διαβάζουμε επίσης στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός σκόρπισε τη χάρη του με την ίδια υπεραφθονία και όταν θεράπευσε τον παραλυτικό. Αυτός ζητούσε να ελευθερωθεί από την παραλυσία που είχε καταλάβει όλα τα νεύρα του φτωχού κορμιού του. Αλλά ο Κύριος του χάρισε πρώτα την υγεία της ψυχής και του είπε «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Τότε, επειδή οι γραμματείς δεν ήθελαν να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε τη δυνατότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, για να ταράξει την απιστία τους, χάρισε με τον παντοδύναμο λόγο του τη σύσφιξη των μελών του αρρώστου, που η παράλυση είχε αποδυναμώσει, και τους είπε «Γιατί σκεπτόσαστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας, τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω σήκω πάνω και περπάτα». Αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Το ίδιο συνέβη και με τον παράλυτο εκείνον που μάταια επί 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ξαπλωμένος κοντά στην άκρη της πηγής του Σιλοάμ, περιμένοντας τη θεραπεία του από την κίνηση του νερού. Ο Κύριος αυθόρμητα έδειξε σε αυτόν το πλήθος του ελέους του. Έστρεψε πρώτα την προσοχή του παράλυτου στον τρόπο με τον οποίο θα επανακτούσε την υγεία του και του είπε «Θέλεις να γίνεις καλά». Αυτός εκφράζει το παράπονό του για την έλλειψη βοήθειας από μέρους των ανθρώπων και του απάντησε «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί». Ο Κύριος όμως συγχώρεσε την απιστία του και την άγνοιά του. Του χάρισε την υγεία, όχι με τον τρόπο που εκείνος περίμενε, αλλά με τον τρόπο που το έλεος του επέλεξε. «Σήκω πάνω», του είπε, «σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα». Γιατί λοιπόν να μας κάνει εντύπωση που ο Χριστός επέλεξε να ενεργήσει η θεϊκή του δύναμη και να θαυματουργήσει πότε με τον έναν και πότε με τον άλλο τρόπο? Παρόμοια θαύματα έχει κάνει η Θεία Χάρη και με τις πρεσβείες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, για παράδειγμα, έμπαιναν κάποτε μέσα στο ναό για να προσευχηθούν. Τότε κάποιος που ήταν γεννημένος κουτσός, ανίκανος να κάνει και την ελάχιστη κίνηση, τους ζήτησε ελεημοσύνη. Εκείνοι, αντί για πενιχρά νομίσματα που ο ανάπηρος ζητούσε, του ξανάδωσαν την υγεία των ποδιών του. Ο κουτσός περίμενε την ανακούφιση που θα του χάριζε η προσφορά κάποιου μικρού οβολού. Και οι Απόστολοι τον πλούτησαν με το πολύτιμο αγαθό της υγείας, που αυτός ούτε καν το φανταζόταν ή το περίμενε. Του είπε ο Απόστολος «Ασήμι και χρυσάφι δεν έχω, αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Από αυτά τα παραδείγματα που συναντάμε στα Ευαγγέλια, μπορούμε σαφώς να εννοήσουμε ότι είναι αναρρύθμιτοι οι τρόποι και απροσμέτρητες οι οδοί από όπου ο Θεός παρέχει τη σωτηρία στο γένος των ανθρώπων. Αυτούς που έχουν καλή θέληση και τους κατατρώγει ο πόθος της Βασιλείας των Ουρανών, ο Θεός τους παρακινεί σε ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Άλλοι, αν και πορεύονται σύμφωνα με το θέλημά του, τους οθεί
να βιάσουν περισσότερο τον εαυτό τους στον αγώνα κατά των παθών. Άλλοτε μας βοηθάει να εκπληρώσουμε τους αγαθούς πόθους μας και άλλοτε μας εμπνέει τα πρώτα σκυρτήματα της καλής προαίρεσης. Μας χαρίζει την απαρχή των καλών έργων στην άσκηση του αγαθού και μας ενισχύει. Γι' αυτό και εμείς στις προσευχές μας τον επικαλούμαστε όχι μόνο ως προστάτη και σωτήρα, αλλά τον ζητάμε ως βοηθό και στήριγμα. Εφόσον εκείνος μας καλεί πρώτος και μας ελκύει στη σωτηρία, χωρίς άλλες φορές να το αντιλαμβανόμαστε και χωρίς να προκαταθέτουμε τη συγκατάθεσή μας, είναι προστάτης και σωτήρας μας. Εφόσον έρχεται βοηθός στις προσπάθειές μας, ασφαλώς μας υποδέχεται και μας προστατεύει μόλις καταφύγουμε σε Αυτόν ζητώντας Του βοήθεια. Και εμείς τότε δίκαια Τον αποκαλούμε στήριγμα και καταφύγιο. Ο Απόστολος, συνειδητοποιώντας το πολυπίκυλο έλεος του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στην πρόνοιά του για τον άνθρωπο, αισθάνεται τον εαυτό του βυθισμένο μέσα στον απίθμενο και χωρίς όρια ωκεανό της Θείας Αγάπης και αναφωνεί. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα είναι τα σχέδιά Του. Ποιος γνώρισε την σκέψη του Κυρίου,

Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μετρήσει με το ανθρώπινο μυαλό του το βάθος της απροσμέτρητης αβύσσου, της γνώσεως, της σοφίας, των αποφάσεων και των σχεδίων του Θεού, είναι σαν να προσπαθεί να τα εκμηδενήσει. Ναι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό να κατανοήσει ή να εξηγήσει πλήρως τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός κατεργάζεται τη σωτηρία των ανθρώπων, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί μερικοί έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να διερευνήσει τις κρίσεις του Θεού και να ανακαλύψει τις προθέσεις και τον τρόπο που Εκείνος ενεργεί. Ενώ ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα απευθύνεται σε αυτούς τους κακόδοξους ισχυρισμούς και λέει «Οι δικές μου σκέψεις και αποφάσεις δεν είναι σαν τις δικές σας, ούτε ο τρόπος της ζωής σας και τα έργα σας είναι σαν τα δικά μου. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και τα διανοήματά σας από τα δικά μου». Ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, θέλησε κάποτε να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας μια εικόνα από τα ανθρώπινα συναισθήματα, την αγαπητική μέρημνα και φροντίδα με την οποία Εκείνος περιβάλλει κάθε άνθρωπο και μίλησε για μια αγάπη που δεν ξέρει ποτέ να κουράζεται. Καθώς δεν έβρισκε ο Θεός σε ολόκληρη τη δημιουργία ένα συναίσθημα που να μπορούσε να παραβληθεί με τη δική του αγάπη προς τον άνθρωπο, τη συνέκρινε με τη στοργή της μητρικής καρδιάς. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Κύριος αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο πιο λεπτό και πιο ευαίσθητο στην ανθρώπινη φύση και λέει «Μπορεί ποτέ μια μάνα να λησμονήσει το παιδί της και να μην λυπηθεί τον καρπό των σπλάχνων της? Κατόπιν δεν αρκείται ούτε και σε αυτή τη σύγκριση και αμέσως την προσπερνάει, προσθέτοντας «Αλλά και αν βρεθεί γυναίκα που να λησμονήσει το παιδί της, εγώ ποτέ δεν θα το λησμονήσω», λέει ο Κύριος. Εκείνοι που δεν βασίζονται στα ανθρώπινα σοφίσματα και τις φλιαρίες, αλλά έχουν οδηγό τους την αγιοπνευματική εμπειρία και με αυτή ατενίζουν το απροσμέτρητο πέλαγος της Θείας Χάρης, συμφωνούν απόλυτα και συμπορεύονται με το αγιογραφικό χωρίο που λέει «Η νίκη στο τρέξιμο δεν κερδίζεται από τους ελαφρούς στα πόδια, ούτε ο πόλεμος από τους δυνατούς, ούτε οι σοφοί κερδίζουν το ψωμί, ούτε οι ευφυείς τον πλούτο, ούτε οι γραμματισμένοι αποκτούν τη χάρη, αλλά όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαίτερα όπως εκείνο θέλει». Να λοιπόν, αυτό είναι το πιο αξιόπιστο πράγμα του κόσμου. Η πείρα μας κάνει, ας το πούμε έτσι, όχι μόνο να το δεχόμαστε θεωρητικά, αλλά κυριολεκτικά να το εγγίζουμε και να το ψηλαφούμε. Ο Παντοκράτορας Κύριος, καθώς λέει και ο Απόστολος, προσφέρει στον καθένα μας τα πάντα, χωρίς καμιά διάκριση. Και μάλιστα με τα αισθήματα του πιο τρυφερού πατέρα και του πιο έμπειρου γιατρού. Άλλοτε εμπνέει την απαρχή της σωτηρίας και βάζει στον καθένα την φλόγα της καλής προαίρεσης. Άλλοτε συνεργεί ώστε να προκόψει ο άνθρωπος το αγαθό και να κατορθώσει να αυξήσει την καλή του προαίρεση, γεμίζοντας την ψυχή του με αρετές. Μερικές φορές
μας σώζει από κάποιο ναυάγιο, στο οποίο θα μας οδηγούσε σίγουρα η συμπεριφορά μας. Μας περιφρουρεί και μας προστατεύει από μια ξαφνική πτώση, από την οποία κινδυνεύαμε και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Ο Θεός προνοεί για μας, πολλές φορές μάλιστα, και χωρίς εμείς να το έχουμε ενσυνείδητα ζητήσει. Μας προσφέρει ευκαιρίες για τη σωτηρία μας και μας χαρίζει τις ευνοϊκές περιστάσεις για να την επιδιώξουμε. Εμποδίζει ό,τι μας απειλεί και μας επιβουλεύεται ή αναστέλει την πραγματοποίηση των θανάσιμων σχεδίων του εχθρού μας. Άλλοι τρέχουν σε Αυτόν με τη θέλησή τους και τους δέχεται. Άλλοι του αντιστέκονται και τους έλκει παρά τη θέλησή τους, οδηγώντας τους κατά κάποιον τρόπο με τη βία στο να αποκτήσουν καλή προαίρεση. Ο Θεός μας χορηγεί τα πάντα υπό τον όρο ότι δεν θα του αντιστεκόμαστε επίμονα και ότι δεν θα επιμένουμε πεισματικά στην άρνησή μας. Όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας πρέπει να αποδοθεί όχι στην αξία των έργων μας, αλλά στην χάρη του Θεού. Αυτό μας το διδάσκουν τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, τα οποία μας απευθύνει με το στόμα του προφήτη Εζεκίηλ που λέει «Και εκεί θα θυμηθείτε τους τρόπους σας και τα έργα σας, με τα οποία μολύνατε τους εαυτούς σας και θα χτυπάτε το πρόσωπό σας εξαιτίας των κακιών σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν ενεργήσω έτσι, ώστε να μην βλασφημηθεί το όνομά μου εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς σας και των διεφθαρμένων έργων σας». Έτσι, όλοι οι χριστιανοί πατέρες που δίδαξαν την τελειότητα της καρδιάς βασίστηκαν στην πράξη και στην εμπειρία, όχι μόνο στα μάταια ρητορικά σχήματα των σοφών του κόσμου. Έτσι κατέληξαν στο εξής βασικό συμπέρασμα. Το να ανάβει μέσα μας η επιθυμία κάθε καλού είναι δωρεά του Θεού. Η ελευθερία μας όμως έχει το λόγο για το πώς ακριβώς θα κινηθούμε στη συνέχεια. Από εμάς εξαρτάται το να κλίνουμε προς το καλό ή προς το κακό. Είναι επίσης αποτέλεσμα της ενέργειας της χάρης του Θεού το ότι ασκούμε την αρετή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χάρη καταστέλει ή ότι συμπνίγει τη δύναμη του αυτεξουσίου μας. Όταν τέλος έχει πλέον παγιωθεί μέσα στην ψυχή η αρετή, τότε η αιμονή μας σε αυτή είναι ένα επιπλέον δώρο του Θεού. Η ελευθερία μας όμως δεν ατονεί ούτε δεσμεύεται, ακόμα κι αν κάποιες φορές δίνει την εντύπωση ότι αυτή καταστέλλεται. Ο Παντοκράτορας Κύριος ενεργεί τα πάντα σε όλους. Πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι Εκείνος μας εμπνέει, μας προστατεύει και μας στερεώνει στο δρόμο της επιτέλεσης του αγαθού. Σε καμία περίπτωση όμως ο Θεός δεν ενεργεί έτσι που να μας στερεί την ελευθερία μας, την οποία ο ίδιος μας έχει χαρίσει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, εκτός από αυτά που ήδη είπαμε, το οποίο εναντιώνεται σε αυτές τις θέσεις, ακόμα και αν αυτό είναι βασισμένο σε πλήθος αποδείξεων, αλλά είναι στην πραγματικότητα αντίθετο, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε, για να μην πέσουμε σε πλάνη ή σε αίρεση. Γιατί, καθώς και ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Η πίστη δεν γεννιέται από την διάνοια, εάν δεν πιστέψετε», λέει, «δεν θα εννοήσετε». Πώς όμως είναι δυνατόν ο Θεός να ενεργεί τα πάντα μέσα μας και συγχρόνως τα πάντα να αποδίδονται στο δικό μας αυτεξούσιο? Αυτό είναι ένα μυστήριο, το οποίο η ανθρώπινη διάνοια και η εμπειρία δεν είναι ικανά να το προσεγγίσουν βαθύτερα και να το κατανοήσουν πληρέστερα. Και κλείνουμε αυτή την συνομιλία
με το να βάχε ρήμωνα, με αυτά τα οποία θα πει ως επίλογο ο Αββάς Κασσιανός. Ο Όσιος Αββάς Χερίμων μας ενδυνάμωσε πολύ με το γλυκί άρτο της τόσο περιεκτικής διδασκαλίας του. Έτσι δεν νιώθαμε πλέον καμιά κούραση από το πολύ δύσκολο και μακρινό ταξίδι που είχαμε τόσο παράτολμα επιχειρήσει για να τον συναντήσουμε.

Και συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός. Στη χώρα της Παλαιστίνης, κοντά στην κομμόπολη Θεκουέ, που έχει την τιμή να είναι η γενέτειρα του προφήτη Αμός, απλώνεται μια τεράστια έρημος. Από τη μια πλευρά μέχρι την Αραβία υπάρχουν αχανείς άγονες εκτάσεις και από την άλλη η έρημος εκτείνεται μέχρι την Νεκρά Θάλασσα, όπου χύνονται τα νερά του Ιορδάνη, στην οποία βυθίστηκαν οι στάχτες από την πόλη των Σοδόμων. Από πολύ παλιά ζούσαν εκεί Άγιοι μοναχοί, αφιερωμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό. Κάποτε όμως, εντελώς απροσδόκητα, μια συμμορία νομάδων ληστών σαρακινών τους επετέθη και τους κατέσφαξε. Δημιουργήθηκε τότε μια διαμάχη ανάμεσα στις αρχές και σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής του αραβικού λαού για το ποιος θα έπαιρνε τα σώματα των μοναχών που σφαγιάστηκαν και θα τα τοποθετούσε μαζί με τα λείψανα των μαρτύρων. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η ευλάβεια όλων προς τους κεκοιμημένους πατέρες, ώστε τα αντιμαχόμενα πλήθη που συγκεντρώθηκαν από τις δύο διαφορετικές πόλεις ήρθαν σε βίαιη συμπλοκή μεταξύ τους μέχρι του σημείου να πάρουν τα όπλα προκειμένου να αποκτήσουν τον Ιερό Θησαυρό. Μέσα στο θρησκευτικό ζήλο τους, κάθε μια από τις δύο πλευρές ήθελε να έχει τα περισσότερα δικαιώματα πάνω στον τάφο και στα λείψανα των μοναχών. Οι μεν καυχόνταν και έλεγαν ότι οι μοναχοί έζησαν και μαρτύρησαν εκεί, στο δικό τους τόπο, ενώ οι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν τα λείψανα γιατί οι μάρτυρες μοναχοί κατάγονταν από την χώρα τους. Νιώσαμε να συγκλονιζόμαστε από μια οδυνηρή έκπληξη, γιατί εκτός από την τρομερή είδηση που ακούσαμε, είδαμε παράλληλα και πολλούς αδελφούς να σκανδαλίζονται από το γεγονός της διαμάχης και να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να φωνευθούν από ληστές αυτοί οι τόσο αξιοσέβαστοι άνθρωποι, πώς ο Κύριος επέτρεψε να διαπραχθεί ένα τέτοιο κακούργημα προς τους λειτουργούς του και πώς εγκατέλειψε σε ανώσια χέρια αυτούς τους αξιοθαύμαστους ανθρώπους. Γεμάτη θλίψη, πήγαμε να βρούμε τον Αββά Θεόδωρο, άνδρα ονομαστό για την ασκητική ζωή του. Ο Αββάς Θεόδωρος κατοικούσε στην έρημο των Κελιών, που βρίσκεται 5 μίλια μακρύτερα από το μοναστήρι της Νητρίας και 24 μίλια από τη Σκήτη όπου μέναμε εμείς. Η απόσταση αυτή καλύπτεται από αχανή ακατοίκητη έρημο. Όταν φτάσαμε εκεί, εκθέσαμε στον Αββά Θεόδωρο τον προβληματισμό μας σχετικά με το φωνικό που μόλις είχε διαπραχθεί. Απορούσαμε για την ανοχή του Θεού. Πώς εκείνος είχε επιτρέψει ώστε άνθρωποι τέτοιας αξίας να χαθούν με ανώσιο θάνατο? Η αγιότητα των μοναχών αυτών θα μπορούσε να είχε προφυλάξει και άλλους από αντίστοιχες δοκιμασίες. Και να που τώρα αυτοί δεν είχαν κατορθώσει να γλιτώσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους από τα χέρια των δημίων τους.

δεν περιμένουν να λάβουν σε αυτό τον κόσμο την ανταμοιβή για τους κόπους τους. Ο Θεός τους επιφυλάσσει τη δόξα και τις απολαύσεις για την αιωνιότητα. Οι ολιγόπιστοι, αντίθετα, φαντάζονται ότι πρέπει να εισπράξουν την αμοιβή τους σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Η δική μας ελπίδα στον Χριστό δεν αφορά αυτή μονάχα τη ζωή, γιατί διαφορετικά, αν αποβλέπαμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού σε αυτή εδώ τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας της δυσπιστίας μας θα χάναμε τα αιώνια αγαθά, θα υπήρχε φόβος να γίνουμε, όπως λέει ο Απόστολος, οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως με κανένα τρόπο να αποδεχθούμε αυτή τη λαθασμένη άποψη. Αν δεν είμαστε εδρεωμένοι στη σωστή πίστη, θα γίνουμε πνευματικά αδύνατοι και θα είμαστε πολύ ευάλωτοι στις δοκιμασίες και στις θλίψεις. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλονιστούμε όταν βρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες ώρες και να καταλογήσουμε στον Θεό την αδικία που μας γίνεται και την αδιαφορία των συνανθρώπων μας, πράγματα που είναι συνηθισμένα και ανθρώπινα, λέγοντας ότι ο Θεός δεν προστατεύει από τους πειρασμούς τους Αγίους και τους ευσεβείς και ότι δεν ανταποδίδει από αυτή ήδη τη ζωή το καλό στους καλούς και το κακό στους κακούς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόμασταν άξιοι κάθε καταδίκης μαζί με αυτούς που τους ραπίζει ο λόγος του προφήτη Σοφωνία, ο οποίος λέει «Θα τιμωρήσω τους ανθρώπους που λένε «Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό, ούτε κακό». Θα μοιάζαμε τότε μαζί με εκείνους που η Αγία Γραφή αναφέρει ότι εγόγγιζαν και έλεγαν «Αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος που τους αγαπάει». Και πού είναι λοιπόν ο Θεός που φροντίζει για τον δίκαιο? Σε αυτή την περίπτωση θα συμμετείχαμε στην βλασφημία εκείνη που λέει «Είπατε ότι είναι άσκοπο να υπηρετεί κανείς τον Θεό και λέτε τι κερδίσαμε που τηρήσαμε τις εντολές Του και συμπεριφερθήκαμε ταπεινά ενώπιον του Κυρίου του Παντοκράτορος και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους ασεβείς και προοδεύουν όλοι όσοι κάνουν παρανομίες, αντιστέκονται στον Θεό και διαφεύγουν την τιμωρία». Για να ξεφύγουμε όμως από την άγνοια, που είναι η ρίζα και η αιτία μιας τόσο βαριάς πλάνης, οφείλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τι είναι πραγματικά καλό και τι κακό. Αν, αντί να ακολουθούμε τις διάφορες λανθασμένες προκαταλήψεις, κρατάμε την αληθινή πίστη της Αγίας Γραφής, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας εξαπατήσουν οι πλάνες των απίστων. Ο Θεός με θυμώνει.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η ώρα είναι 11.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ξεκίνησε η λειτουργία του πιλωτικού κέντρου ή συμβουλευτική από το Ίδρυμα Μαρία Κόκορη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Βιετνάμ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε τη Βούληση Αθηνών και Ανόη να ενισχύσουν την διμερή του συνεργασία αλλά και τον συντονισμό του σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιείται η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον βάση στο Μπαχρέιν, η οποία χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στη Ρωσία. 7 οι νεκροί, έθριος ο καιρός. 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός χώρα για να ξεκινήσουμε το σημερινό αλάτι της γης. Χώρα, πολίτικο χασαποσέρβικο. Μια ηχογράφηση στη δεκαετία του 50 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με το συγκρότημα του παλιού Σμυρνιού Τροβαδούρου Στέφανου Βέζου. Αφιέρωμα λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης, στον Στέφανο Βέζο, έναν από τους πολλούς μικρασιάτες μουσικούς που με την έλευσή τους στον ελλαδικό χώρο εμπλούτησαν και συνδιαμόρφωσαν το αστικό λαϊκό τραγούδι των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Η προσωπική του συμμετοχή στη δισκογραφία των 78 στροφών περιορίστηκε σε μόλις 16 ηχογραφήσεις, όλες μεταξύ 1931 και 1932. Εν τούτης, τα λιγοστά αυτά δείγματα παρουσιάζουν έναν ικανότατο τραγουδιστή, οι ερμηνείες του οποίου στέκονται ισότιμα απέναντι σε αυτές άλλων συναδέλφων του που έγιναν πολύ πιο γνωστοί. Ο Βέζος έζησε αρκετά και μάλιστα απασχολούμενος για πολλά χρόνια με το ραδιόφωνο, όπου και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας έγιναν στη δεκαετία του 1950 ηχογραφήσεις που ακούμε σήμερα και που αποτύπωσαν τη σπουδαία τέχνη του.

Στέφανος Βέζος με το συγκρότημά του και «Καλέσει η Παναγιά μου», ο Σμυρναίκος Μπάλος συναντάται σε πολλές παλιότερες ηχογραφήσεις με διάφορους τίτλους, «Μπάλος Μαστίχα», «Μπάλος Μπουρνοβαλιός». Ο Στέφανος Βέζος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1905. Αν και οι λεπτομέρειες της ζωής του εκεί δεν είναι γνωστές, το σίγουρο είναι ότι από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική. Η κόρη του, Βάσο Παρασκευά Βέζου, αναφέρει ότι ο πατέρας της ήταν ήδη μουσικά καταρτισμένος όταν πια ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας, έχοντας κάνει σχετικές σπουδές από τον καιρό που ήταν ακόμη στη Σμύρνη. Συμπληρώνει δε ότι ο παππούς της, δηλαδή ο πατέρας του Στέφανου, ήταν επίσης μουσικός. Από αφήγηση της Αγγέλας Παπάζογλου για τους τραγουδιστές της Σμύρνης, μαθαίνουμε ότι στα πρώτα του βήματα ο Βέζος τραγουδούσε και έπαιζε σαντούρι στο πλευρό του πατέρα του, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Ντάουλας» και ήταν βιολιτζής. Η Αγγέλα αναφέρει «Ήτανε και ο Στέφος, ήτανε πολύ μικράκι, το έβγαλε στη δουλειά ο μπαμπάς του και το παίρνανε στις ταβέρνες και εδώ και εκεί και έπαιζε και σαντουράκι. Τάσιαζε τα σαντούρια ο μπαμπάς του μοναχός του. Το παρατσούκλι του μπαμπά του τον ελέγανε Ντάουλα. Βιολί ήπαιζε. Αλλά το πραγματικό του όνομα, το επίθετό του, ήτανε Βέζος».

Στέφανος Βέζος και ένα τραγούδι αναφορά φόρος τιμής στις παλιές ελληνικές συνοικίες της Σμύρνης. Μπουρνόβα, Μπουτζά, Κουκλουτζά. Μπουρνόβας αποχαιρετώ, για πάντα θα ξενιτευτώ. Στην Ελλάδα λοιπόν ο Στέφανος Βέζος ήρθε μετά την καταστροφή της Σμύρνης, ακολουθώντας όπως και τόσοι άλλοι το δρόμο της προσφυγιάς. Στα επόμενα αμέσως χρόνια τα ίχνη του χάνονται και τον συναντάμε ξανά το 1931, χρονιά κατά την οποία ηχογραφεί 5 τραγούδια και 6 αμανέδες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η είσοδος του Βέζου στη δισκογραφία οφείλεται πιθανότατα στον Παναγιώτη Τούντα, αφού και τα 5 τραγούδια που ηχογραφεί είναι συνθέσεις που βρίσκονται στο όνομα του τελευταίου.

Στέφανος Βέζος και η Καμωματού ή «Μαύρη ζωή μικρούλα μου», ένα παλιό σμυρνέικο τραγούδι που μετέπειτα πέρασε στη δισκογραφία των 78 στροφών στο όνομα του Παναγιώτη Τούντα. Ο Παναγιώτης Τούντας, σμυρνιός μαέστρος αλλά και συνθέτης, από τις σημαντικές μορφές για το μικρασιάτικο τραγούδι έτσι όπως πέρασε μετά την καταστροφή στην κλασική δισκογραφία της δημοτικής μουσικής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, ο Στέφανος Βέζος έφυγε από την Αθήνα και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος αυτής της μετακίνησης φαίνεται να είναι η αρνητική αντίληψη που είχε για το γενικότερο περιβάλλον της πρωτεύουσας. Όπως σχολιάζει η κόρη του, ο Βέζος προτίμησε να ζήσει τελικά στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την οικογένειά του. Ύστερα από την εγκατάστασή του εκεί, ο Βέζος δημιούργησε μουσικό συγκρότημα και εξασφάλισε συνεργασία με τον νεοσύστατο ραδιοφωνικό σταθμό, η οποία διήρκησε σχεδόν 3 δεκαετίες. Από τις ηχογραφήσεις λοιπόν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας προέρχεται και το υλικό, τα κομμάτια που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, σε αυτό το αφιέρωμα στον παλιό σμυρνιό τροβαδούρο, τον Στέφανο Βέζο.

όμορφη σεβδικαλιά μου, σαν περνά στη γειτονιά. Η κοπέλα από το Σεβδίκιο ή την ελληνική συνοικία της Σμύρνης ήταν το Σαλβάρι με το Στέφανο Βέζο, μια διασκευή του πασίγνωστου σμυρναίκου τραγουδιού της Εμέλειες Ένανε. Το τραγούδισαν μετά με άλλους στίχους και οι πρόσφυγες ως τραγούδι διαμαρτυρίας. Και να συνεχίσουμε με ένα σμυρναίκο χορό με το συγκρότημα του Στέφανου Βέζου πάντα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ένας Μυρνέικοχας από Σέρβικο με την κομπανία του Στέφανου Βέζου, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα αφιέρωμα στον παλιό Σμυρνιό λαϊκό τροβαδούρο Στέφανο Βέζο. Ηχογραφήσεις από την δεκαετία του 50 που πραγματοποιήθηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας. Από ρεπορτάζ στην εφημερίδα Μακεδονία συνάγεται ότι ο Βέζος ήδη από το 1936 με την ορχήστρα του ερμήνευε μουσική για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού Θεσσαλονίκης, τότε επί ιδιοκτησίας του πρώτου ιδρυτή του, ακόμη δεν ήταν κρατικός σταθμός, ο πρώτος ιδρυτής ήταν ο Τσιγκυρίδης. Οι ζωντανές αυτές εμφανίσεις πραγματοποιούνταν πιθανότατα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Κάποια στιγμή στις αρχές του 1941, λίγο καιρό πριν τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, ο Βέζος με το συγκρότημά του έδωσε συναυλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από την οποία του έγινε πρόταση, πιθανώς από κάποιον πλούσιο Ελληνοαμερικάνο, να μεταβεί στην Αμερική για ζωντανές εμφανίσεις. Παρόλο που ήταν έτοιμος να δεχτεί, παίρνοντας μαζί και την οικογένειά του, το ξέσπασμα του πολέμου ματέωσε τα σχέδιά του. Ύστερα από τη γερμανική κατοχή, ο Βέζος επέστρεψε στις ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεργαζόμενος πλέον με τον Αγάπιο Χατζινάσιο, πατέρα του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζινάσιου. Η συνεργασία αυτή με τον Αγάπιο φαίνεται να διαρκεί επί μακρόν, αφού τις δεκαετίες του 40 και του 50 από τον κρατικό πλέον ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης ακούγονταν μεταξύ άλλων «Σμυρνέικα» από το συγκρότημα του Βέζου και του Αγάπιου, όπως έλεγε ο εκφωνητής. Ο Αγάπιος Χατζινάσιος, γεννημένος το 1905, έφυγε το 1983, ήταν τραγουδιστής και πολυοργανίστας, που έπαιζε σαξόφωνο, πιάνο, κιθάρα και ντραμς. Διετέλεσε καθηγητής μουσικής σε οδεία της Θεσσαλονίκης και τον ακούμε σε αυτές τις ηχογραφήσεις να κάνει δεύτερη φωνή στο Στέφανο Βέζο.

Στέφανος Βέζος και Αγάπιος Χατζινάσιος στο τραγούδι μαζί με το συγκρότημά τους στο γνωστό και αγαπημένο «Μια Σμυρνιά στο Παραθύρι». Η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού αυτού πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1903 από την Concert Record Gramophone με τίτλο «Η Σμυρνιά» από άγνωστο ερμηνευτή. Το συγκρότημα που ξεκίνησαν λοιπόν το 1945 ο Αγάπιος Χατζινάσιος μαζί με τον Στέφανο Βέζο λεγόταν Σμυρναίκο Συγκρότημα. Αν και η μουσική επιμέλεια ήταν του Σμυρνιού πιανίστα Καλαϊτζόπουλου, πρωταγωνιστές του συγκροτήματος και αυτοί που συνέδεσαν το όνομά τους περισσότερο με αυτό ήταν αναμφίβολα ο Βέζος και ο Αγάπιος. Εκτός από καθήκοντα τραγουδιστή, οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν και ενοργάνης στο συγκρότημα. Πιο συγκεκριμένα, ο Βέζος έπαιζε σαντούρι, ο δε Αγάπιος κιθάρα. Μέλη του συγκροτήματος υπήρξαν ο μυτιλινιός βιολιστής Νίκος Βαλιέρος, ο πιανίστας Ανακίδης, αλλά και ο γιος του Γιώργος στο ακορντεόν. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Βέζος και ο Αγάπιος σύστησαν δύο ακόμη μουσικά σχήματα εκείνη την εποχή που έπαιζαν επίσης στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν το Δημοτικό Συγκρότημα αλλά και το Μακεδονικό Συγκρότημα που δημιουργήθηκαν για να αποδίδουν και το αντίστοιχο ρεπερτόριο. Και βέβαια το Σμυρναϊκό Συγκρότημα που επικεντρώθηκε στο Σμυρναϊκό ρεπερτόριο, το οποίο και ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή.

Στέφανος Βέζος και Αγάπης Χατζηνάσκος στην Υπερβολαριά, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα παλιά σμυρνέικα τραγούδια. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του τραγουδιού φαίνεται να έγιναν το 1911 στη Σμύρνη από την ελληνική στουδιαντίνα και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη από τον Σταμάτη Μπόγια. Υπάρχει επίσης και μια μεταγενέστερη εκτέλεση του 1940 από τον περίφημο Δημήτρη Περδικόπουλο στη δισκογραφία των 78 στροφών. Η ηχογράφηση που ακούσαμε έγινε στη δεκαετία του 50 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, από την κομπανία του Στέφανου Βέζου. Ένα μέρος των ραδιοφωνικών αυτών εμφανίσεων του Βέζου με τους εκάστοτε συνεργάτες του αποτυπώθηκε λοιπόν με τη μορφή μαγνητοταινιών σε εγγραφές που έκανε ο σταθμός με σκοπό τη δημιουργία αρχείου για τη διάσωση μουσικών παραδόσεων. 25 κομμάτια από αυτές τις εγγραφές εκδόθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αρχικά σε 2 δίσκους βινιλίου και αργότερα σε ψηφιακό δίσκο CD από την ελληνική δισκογραφική εταιρεία Vasipap. Εκτός από το ραδιόφωνο, το συγκρότημα του Βέζου και του Αγάπιου Χατζηνάσκιου εμφανιζόταν και σε διάφορα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, όπως το περίφημο Χρυσούν Απίδιον, στη γωνία της Εγνατίας με την οδό Πρασακάκη, στο μαγαζί του Λουκόπουλου στην Ερμού, το Σμυρναίκο Κέντρο, αλλά και την ταβέρνα Πύργος του Νικητόπουλου που βρισκόταν πίσω από το Αλκαζάρ και ήταν το μόνιμο στέκη του συγκροτήματος. Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και το καφενείο «Η Νέα Ιωνία» και γενικότερα τα μαγαζιά που βρίσκονταν στην παλιά αγορά Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης.

Ο κλασικός Μυρναίκος Μπάλος με τον Στέφανο Βέζο και στο τέλος προσθέθηκε και η φωνή του Αγάπιου Χατζινάσιου. Την ύπαρξη αυτού του συγκροτήματος θυμάται και ο γεννηθής το 1942 γιος του Αγάπιου, ο γνωστός συνθέτης Γιώργος Χατζινάσιος, ο οποίος οριοθετεί περαιτέρω την παρουσία του σχήματος μέχρι περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Ο ίδιος μάλιστα σε ηλικία 9 με 10 ετών συμμετείχε περιστασιακά

Ο Στέφανος Βέζος, αν και στη συνείδηση του κόσμου έμεινε περισσότερο γνωστός ως ερμηνευτής μυρνέικων τραγουδιών, ήταν στην πραγματικότητα και ένας ταλαντούχος πολιοργανίστας, αφού εκτός από το σαντούρι έπαιζε ακορντεόν, μπάντζο, κιθάρα και άλλα τύμπανα. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τον Μάρτιο του 1950 έως τον Ιούλιο του 1952, ο Στέφανος Βέζος διετέλεσε και πρόεδρος του Μουσικού Σωματείου Σύλλογος Μουσικών Θεσσαλονίκης, που μετέπειτα εξελίχθηκε σε Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Εκτός από τη δραστηριότητα σε αυτό το σύλλογο, ο Βέζος συμμετείχε από το 1952 και στο Σύλλογο Σμυρναίων και Μικρασιατών Ιωνική Εστία. Υπήρξε μάλιστα και ιδρυτικό μέλος του σωματείου, εκλεγόμενος πολλές φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσα στα χρόνια, ο Σύλλογος θα οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και ο Βέζος με την ορχήστρα του θα έχει σταθερή παρουσία σε αυτές. Υπάρχει μάλιστα ο χαρακτηριστικός σχολιασμός ότι «τη συναιστίαση επίκυλε και το σμυρναϊκό συγκρότημα υπό του κυρίου Στεφάνου Βέζου με τα αλυσμόνητα τα γλυκά τραγούδια της πατρίδος και χορεύθησαν διάφοροι χοροί με γραφικότητα και χάριν». Ο Στέφανος Βέζος πέθανε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1970. Όπως θυμάται η κόρη του, ο πατέρας της σχεδόν σε όλη του τη ζωή ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική, εκτός από ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο άνοιξε μαγαζί που πουλούσε ρούχα με δόσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν παρέλειπε να αντιμετωπίζει ευνοϊκά αυτούς που δυσκολεύονταν οικονομικά. Η κυρία Παρασκευά θυμάται χαρακτηριστικά τον πατέρα της να λέει: «Μα από τη χείρα θα πάρω λεφτά. Δεν γίνεται». Πολλές φορές μάλιστα ο Βέζος με το συγκρότημά του έπαιξε αφιλοκερδός σε νοσοκομεία αλλά και όπου αλλού τον καλούσαν για να συνδράμει σε κάποιο κοινοφελή σκοπό. Αυτός ήταν λοιπόν ο περίφημος Στέφανος Βέζος, παλιός Σμυρνιός Τροβαδούρος. Πολλές ευχαριστίες στον Κώστα Μπουρνά που διέσωσε όλα αυτά τα βιογραφικά στοιχεία στα οποία αναφερθήκαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Συντονισμένοι στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 12.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ εμεί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Είναι τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής. Να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι συμπορευόμαστε αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα να πλημμυρίσει τις ψυχές μας το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής ας λάμψουν μέσα μας. Ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μόνο έτσι θα αναβλέψουν οι ψυχές μας. Την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδες μας. Αυτούς που αποκαλούμε μπροστάριδες, γιατί τους βλέπουμε σε μια πορεία ανηφορική να προπορεύονται ημών, να ακολουθούν εκείνη τον ένα αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ίσο η Παναγία μητέρα μας και οι Άγιοι, οι γνήσιοι, οι φίλοι του. Και εκεί ακριβώς πιο μετά οι μπροστάριδες μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, οι άνθρωποι της αληθινής χαράς, της πονεμένης, τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να σταθούν τα σωματικά τους μέλη. Είναι καρφωμένα, μα οι ψυχές τους ανεμπόδιστες συνεχώς φτερακίζουν προς τα ουράνια λιμάνια εκεί όπου έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Μας συγκινεί, μας θέλγει, μας μαγνητίζει το βίωμα αυτών των ανθρώπων που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Αναζητήστε τους, είτε λαϊκούς, είτε ερασοφόρους. Υπάρχουν, είναι δίπλα μας και είναι το έμψυχο αυτοκίνητρο το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε και το επόμενο βήμα στο ανηφόρι του καθενός μας. Να ευχηθούμε και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, τους ανθρώπους που μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου στην Ελλάδα και όπου γης. Εκεί η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Αναζητήστε τις ώρες και τις ημέρες μετάδοσης, όπως και τις ώρες και ημέρες μετάδοσης στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Πληροφορίες για όλα αυτά μαζί με ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, περιβαλλόμενα από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί, μαζί με πληροφορίες επίσης για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που προσπαθεί εδώ και χρόνια στο αμπελάκι της Ιεραποστολής και δει σε αυτό της πνευματικής ελεημοσύνης. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά
για ψυχοφελές πνευματικό υλικό το οποίο αποστέλλεται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, ιδίως οι χαιρετισμοί προς την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα μας.

αναζητώντας την αγέραστη ευτυχία, το δεύτερο μέρος μιας σειράς εκπομπών με την αληθινή ευτυχία στο επικεντρό της θεματολογίας μας. Έχει γεμίσει η εποχή μας από ψεύτικους θεούς, πολλά εισαγωγικά βάλτε. Ειδωλοποιημένη εποχή στην κυριολεξία. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ευλογημένοι Άγιοι Πατέρες και Γέροντες των ημερών μας εδώ και πολλά πολλά χρόνια, διαβλέποντας τη σημερινή μας κατάσταση. Δεν θα πω κατάντια, γιατί να ελπίζουμε μόνο μας μένει. Είναι όντως ειδωλοποιημένη η εποχή μας στην κυριολεξία. Μια ματιά γύρω μας αρκεί για αυτήν την αρίδηλη διαπίστωση. Παντού είδωλα, προσκυνητά είδωλα. Στο κυνήγι της ευτυχίας που όλο ξεγλιστράει, μέσα από τα χέρια μας τα συναντάμε. Παντού ανικανοποίητες διαδρομές ζωής και δοκιμές επιδοκιμών. Και είναι όλο και κάτι νέο που μας προξενεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε δοσμένοι ολοκληρωτικά. Και αρχίζουμε να αποκτάμε ενασχολήσεις, χόμπις. Τη μια γινόμαστε μαραθωνοδρόμοι, την άλλη ποδηλάτες. Πάντοτε Κυριακές οι αγώνες. Τρεφόμαστε μόνο με γεννήματα της γης, υγιεινά, και αποτασσόμαστε με τα βδελιγμία σε όλα τα υπόλοιπα και ορειβατούμε σε πανύψηλες κορυφές και αναρριχόμεθα σε γκρεμούς και χαράδρες και εναγωνίως αναζητάμε τι ούτω τρόπος. Αυτό που λέμε σε αυτές τις εκπομπές, την αγέραστη ευτυχία, της αγέραστης ευτυχίας το ελιξίριο. Νιώθεις δε ενίοτε, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τόσο ακμαίος και σφριγγυλός, και έχεις μια ευεξία που αρχίζει και σου περνά από το μυαλό ότι θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Το χρόνο να λαβώσεις, που λέει και ένα υπέροχο τραγούδι, το χρόνο να λαβώσεις, το πέρασμα του χρόνου να εμποδίσεις. Η επιστήμη υπερτέρα πάντων, κυρίαρχη και πάντοτε υποσχόμενη το απρόσμενο. Μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις, ελπίδες, φρούδες. Ινστιτούτα αντιγύρανσης, θα επισκέπτεσαι με την προσδοκία ότι και πάλι θα τα καταφέρεις να τον ξεγελάσεις το χρόνο. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Το σώμα θα γεράσει, θα μαραθεί, θα φθαρθεί. Κάποτε, αργά, στο εύχομαι, ή γρήγορα. Μα είναι και κάτι που δεν θα γεράσει ποτέ. Η αγέραστη ευτυχία, η αιώνια και αθάνατη ψυχή. Πόσο ασχολείσαι μαζί της, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου. Με τι την τρέφεις, πώς τη γυμνάζεις, πού την ανεβάζεις, σε ποια ύψη. Τον θυμόμαστε τον κύριο Μπράιαν. Τι δίνει αυτός ο άνθρωπος, τι αγωνία έχει καθημερινά να μην βγει καθόλου έξω από το πρόγραμμά του. Εκατομμυριούχος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου πολέμου κατά της γύρανσης, στον οποίο δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Γιατροί, προπονήσεις, συμπληρώματα διατροφής,
αυστηρό πρόγραμμα. Και όλα αυτά για να γυρίσει το χρόνο πίσω. Και εκεί που είναι 45 να μοιάζει με 37 χρόνο. Πόσο ανούσια φαίνονται για εμάς προσωπικά όλα αυτά. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι σπουδαία και σπουδαιότατα. Έτσι. Για σκεφτείτε. Προσπαθεί να αναζωογονήσει συνεχώς τα 78 όργανα του σώματός του. Τι μας θυμίζει? Κάτι μας θυμίζει. Μια παλιά καλή ελληνική ταινία. Θυμόμαστε εκείνον τον κύριο Ανδρέα. Σε εκείνη την τόσο αγαπημένη. Με τόσα μηνύματα. Δεν ξέρουμε αν ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης θέλαν να τα περάσουν όλα αυτά ή αν μόνο κάποιοι τα προσέλαβαν. Αλίμονο στους νέους, θυμάστε, ονειρεύτηκε ο γέροντας, εκεί ο Ανδρέας, ο ήρωας, πως πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να τον επαναφέρει στην νεανική του ηλικία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και ταιριάζει απόλυτα, θα ρούμε. Το σενάριο συνεχώς επαναλαμβάνεται. Μα το κυριότερο, δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο. Για την πρόσκαιρη είναι βαρύ και τόσο μα τόσο δυσανάλογο. Πούλησε την ψυχή του. Για σκεφτείτε. Για την αληθινή και αγέραστη αρκεί σε εκείνον που την προσφέρει. Και εκεί χρειάζεται αντίτιμο. Το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Και τίποτα μα τίποτε άλλο. Πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια? Πού εστίνει των προσκέρων φαντασία? Πού εστίν ο χρυσός και ο άργυρος? Πού εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος? Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκία. Αλλά δεύτε, βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον. Τον μεταστάντα εξημών αναπάβων αυτών, εν τη αγύρω μακαριότητα. Πάμε όπως είχαμε προαναγγείλει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής ξανά σε ένα από τα δροσερά και ξεδιψαστικά γραφτά του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου. Στα μυστικά άνθη να διαβάσουμε τον κόσμο της φθοράς και της αυθαρσίας.

φθορά. Βαθιά μελαγχολία αισθάνεται κανένας, βλέποντας με πόση αγάπη και με τι ζήλο καταγίνονται οι άνθρωποι να χτίσουν τα σπίτια τους και τα εξοχικά τους, να τα στολίσουν απ' έξω και από μέσα, να βάλουν έμορφα έπιπλα, ακριβά χαλιά, βιβλιοθήκες, έργα της τέχνης, πολυέλαια και πολύφωτα, να φυλάξουν στα ντουλάπια τα καλά τα ρούχα τους, τα δικά τους και των παιδιών τους, να στολίσουν τις κάμαρες με ένα σωρό αγαπημένα πράγματα, που τα ξεσκονίζουν με προσοχή, μην τύχει και πάθουν τίποτα, να περιποιηθούν τους κήπους τους με ένα λόγο, να είναι αφοσιωμένοι, καημένοι με όλη την ψυχή τους, στο να κάνουν την κατοικία τους ευχάριστη, για να περάσουν καλή ζωή με την οικογένειά τους και με τους φίλους τους. Σαν καθίσουν στο τραπέζι με τα καλά τα φαγητά και με τα πιωτά, λάμπουν τα πρόσωπά τους, τα στόματά τους. Δεν σωπαίνουν από την χαρά που νιώθουν. Και σαν αποφάνε πιάνουν τα τραγούδια και τα αστεία. Πολλοί παίζουν χαρτιά όλη τη νύχτα και το πρωί είναι σαν άρρωστοι. Άλλοι έχουν μανία με το τσιγάρο. Άλλοι με τα αυτοκίνητα, άλλοι με το ψάρεμα, άλλοι με το κυνήγι, άλλοι με τα θέατρα, άλλοι με τα αθλητικά και άλλοι με άλλα. Στη συνοικία που κάθουμε το κάθε σπίτι έχει και έναν γήπο μικρόν ή μεγαλύτερον. Καμιά φορά κάνω έναν μικρό περίπατο και εκεί που σίγο περπατώ κοιτάζω τα διάφορα σπίτια. Το καθένα έχει τη φυσιογνωμία του. Τα περισσότερα είναι περιποιημένα, βαμμένα με έμορφα χρώματα, με καλοκαμωμένες πόρτες και παράθυρα, με αερικές βεράντες. Και αν είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό, βλέπεις από μέσα σε κάποια από αυτά κανένα συμπαθητικό έπιπλο, καμιά παλιά βιβλιοθήκη, δύο-τρία κάντρα καλά που ανάμεσά τους βρίσκεται και καμιά προσωπογραφία. Και από όλα τούτα νιώθεις πως εκεί μέσα υπάρχει οικογενειακή ιστορία, πως περάσανε κάποιοι άνθρωποι που δεν ζούνε, αυτοί που φτιάξανε εκείνη τη ζεστή φωλιά με τα καθεκαστά της, που την αγαπήσανε πολύ, μα που με όλη την αγάπη τους και την ευτυχία που τους δίνανε ήρθε μια μέρα που τα αφήσανε και φύγανε βιαστικά δίχως να κοιτάξουν πίσω τους. Σαν αρχίζει η άνοιξη ξόλαμπρα και η καρδιά μας καταλαβαίνει πιο γλυκά τη ζωή, στέκουμε για μια στιγμή κοντά στον τοίχο του κήπου κανενός σπιτιού που έχει πολλά λουλούδια που μοσχοβολάνε. Αν είναι Κυριακή ή γιορτή, ο σπιτονικοκύρης σκάβει, κλαδεύει, ποτίζει, περιποιείται τα λουλούδια αφοσιωμένο στη δουλειά του. Ευτυχισμένο. Πολλές φορές τον βοηθάει η γυναίκα του, ο γιος του ή η κόρη του. Βλέπεις και χαίρεσαι την ειρηνική ζωή εκείνων των ανθρώπων και από μέσα σου παρακαλείς το Θεό να τους αφήσει να τη χαρούνε. Μα την ίδια στιγμή έρχεται στο νου σου η σκέψη πως όλα αυτά στέκονται στον αγέρα και φτάνει ένα φύσημα για να εξαφανιστούν όλα και τα αναπαυτικά σπίτια και οι ωραίοι κήποι και οι χαρούμενες συναναστροφές και τα πλούτη μαζί με τους ανθρώπους που τα έχουν. Μια μαύρη αντάρα σκεπάζει την καρδιά μου η σκέψη της φθοράς και του θανάτου και θολώνει τα μάτια μου και με δακρυσμένα μάτια κοιτάζω ανάμεσα από τα λουλούδια του μαντρότυχου εκείνους τους ευτυχισμένους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην ευτυχία τους, ανύποπτοι από ό,τι συλλογίζουμε και από ό,τι γίνεται γύρω τους. Μπορεί να περάσω από εδώ ύστερα από λίγες μέρες και να δω κολλημένο δίπλα στην πόρτα εκείνο το χαρτί με τη μαύρη κορνίζα. Λοιπόν, πώς να μην αναστενάξεις, πώς να ψευτογελάσεις τον εαυτό σου αφού ο άνθρωπος και όλα όσα κάνει και όσα αγαπά σε τούτο τον κόσμο είναι κρεμασμένα απάνω σε ένα ανεμοδαρμένο καλάμι με μια τρίχα της αράχνης. Αλίμον, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο σε τούτον τον ψεύτικο τον κόσμο. Καλά τα είπαν όλα, ίσκιους, όνειρα, φαντασίες, ξεγελάσματα. Τη ματαιότητά τους την παρατήρησε καλά ο προφήτης Δαβίδ και πιο καλά ακόμα ο γιος του Σολομώντας. Εγώ, λέγει, έγινα βασιλιάς του Ισραήλ και έδωσα την καρδιά μου στο να ερευνήσω και να εξετάσω με σοφία όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό, γιατί ο Θεός έδωσε μια πικρή συλλογή που τρώγει τους ανθρώπους. Είδα λοιπόν όλα τα χτίσματα που έγιναν κάτω από τον ήλιο και να, όλα ήτανε ματαιότητα και πόθος της ψυχής. Κι εγώ έχτισα παλάτια, φύτεψα αμπέλια, έκανα κήπους και περιβόλια και έβαλα μέσα κάθε λογής δέντρο, έκανα βρύσες συντριβάνια, απόκτησα υπηρέτες και υπηρέτριες και κοπάδια ζώα τόσα πολλά και μεγάλα που δεν τα είχε κανένας άνθρωπος πριν από μένα. Μάζεψα χρυσάφι και ασήμι,
πλούτη πολλών βασιλιάδων, είχα τραγουδιστάδες και τραγουδίστριες που εφραίνουνε τους ανθρώπους, κεραστές και κεράστριες που κερνούσανε τα πιωτά. Έγινα μεγάλος βασιλιάς και μεγάλωσα παραπάνω από όσους σταθήκανε πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ, και απόκτησα και σοφία. Και ότι ζητήξανε τα μάτια μου δεν τους το στέρισα, και την καρδιά μου δεν την πόδισα από καμιά ευχαρίστηση και απόλαυση. Και γύρισα και κοίταξα εγώ απάνω σ' όλα όσα έκανα. Και να, όλα ήτανε ματαιότητα. Ναι, συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, όλα χάνονται, όλα τρίβονται, όλα γίνονται σκόνη. Όλα τα καταπίνει ο θάνατος. Τίποτα δεν μπορεί να γλιτώσει από τα δόντια αυτής της ρόδας που γυρίζει βουβά και αλέθει τα πάντα. Καλά για τούτα τα σπίτια και για τα χειροπιαστά υπάρχοντά μας που χάνονται και σβήνουνε σε ένα ανοίγο κλείσιμο του ματιού. Μας άμπος αντέχουνε περισσότερο στο φύσιμα του θανάτου τα λεγόμενα πνευματικά έργα μας, που θέλουμε να βρούμε σε αυτά από κούμπι και παρηγοριά, απελπισμένοι από τα άλλα τα υλικά, τα χεροπιαστά. Ωστόσο καμιά διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσα σε τούτα και σε εκείνα. Τα πάντα ματαιώτης. Τίποτα δεν θα γλιτώσει από την καταβόθρα. Μήτε οι φιλοσοφίες, μήτε τα ποίηματα, μήτε τα σοφά βιβλία, μήτε τα θαυμαστά κτίρια, μήτε τα εξαίσια αγάλματα, μήτε οι λαμπρές ζωγραφιές, όλα τούτα που τα λέμε αθάνατα. Μήτε οι εξουσίες και οι άρχοντες, μήτε η δόξα και τα φημισμένα ονόματα που θαρούνε όσοι τα αποκτήσανε, πως γινήκανε αθάνατοι, πως γλιτώσανε από την εξαφάνιση. Ξεγελάσματα και ψευτοπαρηγοριές, μέσα στην καταβόθρα που τα ρουφά όλα, θα χαθούνε μια μέρα και οι μεγάλοι Αλέξανδροι και οι Όμηροι και οι Εσχύλοι και οι Ευρυπίδιδες και οι Φιδίες και οι Πολύκλητοι, και μαζί τους θα εξαφανιστούν και οι Παρθενώνες και οι Αγίες Σοφιές και οι Λιάδες και οι Οδύσσιες, με έναν λόγο ό,τι βρίσκεται στον κόσμο και στη θύμιση των ανθρώπων. Άβυσο βουβί και άσπλαχνη θα τα καταπιεί, και μην περιμένεις καμιά παρηγοριά. Εμείς οι άνθρωποι πασκίζουμε να σώσουμε κάτι από τη φοβερή καταδίκη, για να το έχουμε για παρηγοριά, όπως κάνουμε με τα λεγόμενα μεγάλα έργα της τέχνης μας και τα λέμε οι δυστυχείς αθάνατα, γιατί τα διατηρούμε στην ύπαρξη, στη μνήμη μας 1000 ή 2000 χρόνια, που είναι σαν τις λίγες μέρες που παίρνει χάρη ο κατάδικος ώσπου να έρθει η ώρα του. Ο κακόμοιρος ο άνθρωπος φράζει τα μάτια του για να μην δει τι τον περιμένει. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό πράγμα από τον θάνατο ενός ανθρώπου που τον θεωρούνε μεγάλον και απέθαντον και του ψέλνουνε αιωνία η μνήμη. Αυτό το αιωνία η μνήμη το ακούμε σαν να λέγει αιωνία η λύθη και η εξαφάνιση. Βλέποντας λοιπόν πρώτα τον εαυτό μου και ύστερα τους άλλους ανθρώπους να καταγινόμαστε όλοι με πρόσκαιρα και ψεύτικα πράγματα και μάλιστα με τέτοιον ζήλο σαν να έχουμε να ζήσουμε αιώνια, κάθουμε και συλλογίζουμε. Άραγε, μονάχα αυτά τα ψεύτικα και τα πρόσκαιρα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο ή υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα? Τόση αγάπη, τόση αφοσίωση να δίνεται από τον κακόμοιρον τον άνθρωπο σε κάποια πράγματα που είναι έτοιμα να χαθούνε σε κάθε στιγμή, δεν είναι κρίμα? Αν ήξερε λοιπόν πως υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα πράγματα, πόση θα ήταν η ευτυχία του, και τότε η αγάπη του σε εκείνα τα αληθινά δεν θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη? Ναι, αλλά οι πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πως υπάρχουν άλλα από τούτα τα προσωρινά, κάποια που βρίσκονται σε έναν άλλον αληθινόν κόσμο, που το νομίζουν για ψεύτικον ή δυστυχισμένοι, που είναι γαντζωμένοι στους ίσκιους, γιατί δεν πιστεύουνε πως υπάρχει κάτι που είναι πιο σίγουρο και από τους ίσκιους. Ω, πόσο αξιολείπητοι είναι οι τέτοιοι άνθρωποι που δίνουν όλη τη φροντίδα τους στο τίποτα. Αυτοί είναι οι μη έχοντες ελπίδα που λέγει ο Απόστολος Παύλος και που δεν τον πιστέψανε ακούγοντάς τον να λέγει «Ουκ έχομεν όδε μένου σαν πόλην, αλλά
την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε δώσε τούτη τη ζωή πολιτεία που να μείνει, να βαστάξει επί πολύν καιρό, αλλά ζητούμε εκείνη που βρίσκεται στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχουν εδώ σε τούτον τον κόσμο μήτε πολιτείες, μήτε παλάτια, μήτε σπίτια, μήτε αλαχτήρια, μήτε χτήματα, μήτε παπόρια, μήτε πλούτη, μήτε τίποτα που να μην είναι πρόσκαιρο, έτοιμο να χαθεί σε μια στιγμή. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος που όλα σε αυτόν είναι αληθινά, σίγουρα, αιώνια, γιατί αντέχουν στη φθορά. Επειδή εκεί δεν υπάρχει μήτε καιρός, μήτε η κόρη του η φθορά, αλλά όλα εκεί είναι άφθαρτα, ακατάλυτα, αιώνια, παντοτινά, καινούρια, παντοτινά καινούρια, παντοτινά νέα. Και ποια είναι αυτά? Είναι εκείνα που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και που δεν τα ένιωσε η καρδιά κανενός ανθρώπου. Εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για τους ανθρώπους που πιστέψανε στα λόγια του και τον αγαπήσανε. Αυτοί δεν καταγίνονται με μάτια και ψευδή, με ίσκιους και με ξεγελάσματα, αλλά χτίζουν από τούτον τον κόσμο σε εκείνον τον άλλον. Άλλο σπίτι, άλλο παλάτι, άλλο πολιτεία. Άλλο φυτεύει αμπέλι, άλλο περιβόλι, άλλο κήπο, που δεν χάνεται ποτέ. Αυτοί είναι οι έχοντες ελπίδα. Για τούτο ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την λέγει μακαρίαν ελπίδα. Επειδή αληθινά όποιος την έχει αυτήν την ελπίδα είναι μακάριος. Αυτός πατεί απάνω στη στερεή πέτρα που δεν θα σαλευθεί στον αιώνα. Ωστόσο, όσοι καταγίνονται μοναχά με τα πρόσκαιρα τούτης της ζωής και δεν πιστεύουν στα αιώνια της άλλης της ζωής, σαν πεθάνει κανένας χριστιανός που δεν έδωσε πολύ σημασία σε εκείνα που αφοσιωθήκανε αυτοί οι άπιστοι, αλλά προσπάθησε να αποκτήσει τα αληθινά και τα σίγουρα, ζώντας με την ελπίδα τους, σαν να ποθάνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος τον περιπέζουνε και λένε πως δεν χάρηκε τούτον τον κόσμο επειδή είχε γυρισμένα τα μάτια του στον άλλον που είναι ανύπαρκτος για εκείνους όπου τον περιπέζουνε. Μα πολλές φορές ο χριστιανός που πέθανε με την ελπίδα του Χριστού αγιάζει και φανερώνεται στους άπιστους ή στον ηρώ τους ή στον ξύπνο τους, ερχόμενος από τον άλλον κόσμο, και τότε καταλαβαίνουν οι έξυπνοι πως η εξυπνάδα τους ήταν ανοησία και πως ο περιγελασμένος ήξερε καλά που βρίσκεται η αλήθεια. Σ' αυτά απάνω λέγει ο Σολομώντας τα παρακάτω λόγια. Τότε θα σταθεί ο δίκαιος με πολύ παρησία μπροστά σε εκείνους που τον πικράνανε και που λέγανε πως κοπίαζε μάταια. Σαν τον δούνε, θα ταραχθούνε και θα φοβηθούνε πολύ και θα πορήσουνε πως γλίτωσε. Τότε θα πούνε στον εαυτό τους, μετανιώνοντας και αναστενάζοντας, «Τούτος δεν ήτανε που κάποτε τον είχαμε για να γελούμε και να τον περιπέζουμε εμείς οι άμυαλοι. Η ζωή του τη θεωρήσαμε για τρέλα και το τέλος του για άτιμο. Πώς λοιπόν λογαριάστηκε ανάμεσα στα τέκνα του Θεού και η κληρονομιά του με τους Αγίους? Ώστε πλανηθήκαμε από το δρόμο της αλήθειας και το φως της δικαιοσύνης δεν έλαμψε απάνω μας και ο ήλιος δεν ανάτειλε για μας. Γεμίσαμε αμαρτίες. Περπατήσαμε στους δρόμους του χαμού και πορευθήκαμε σε ερημιές απάτητες. Αλλά τον δρόμο του Κυρίου δεν τον γνωρίσαμε. Σε τι μας ωφέλησε η περηφάνεια και τι κερδίσαμε από τα πλούτη και από την αλαζονία μας? Όλα εκείνα περάσανε σαν ίσκιος και σαν την φωνή που σβήνει και χάνεται, σαν το καράβι που σκίζει το κυματιστό νερό και που σαν περάσει δεν μπορεί κανένας να βρει κανένα σημάδι του, μήτε το αυλάκι της καρίνας του μέσα στα κύματα ή σαν το όρνιο που πετά στον αγέρα και δεν αφήνει πίσω του κανένα σημάδι από το πέρασμά του, παραχτυπά δυνατά τον αγέρα με τις φτερούγες του και τον σκίζει με βουητό και πίσω του δεν φαίνεται κανένα χνάρι από το πέρασμά του. Έτσι κι εμείς, γεννηθήκαμε και σβήσαμε. Σβήσαμε και κανένα σημάδι από καλή πράξη δεν είχαμε να δείξουμε, αλλά ξοδέψαμε τη ζωή μας μέσα στην κακία μας. Γιατί η ελπίδα που έχει ο ασεβής είναι σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και σαν την πάχνη που τη σκορπάει ανεμοζάλι.
αλλά με όλα αυτά που μας λέγει η Αγία Γραφή για τη ματαιότητα τούτης της ζωής. Εμείς δεν τα πιστεύουμε. Και πάμε αληθινά σαν τους τραβούς στον Άδη. Ας φωνάζει η πονετικιά φωνή του Χριστού που ακούγεται από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδε κλέπτουσιν, όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί εστέ και η καρδία ημών. Όπου λέγει βρίσκεται ο θησαυρός σας, δηλαδή τα πράγματα που είναι για σας πολύτιμα και τα αγαπάτε, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά σας. Πιο καθαρά και πιο απλά δεν μπορούσε να παρασταθεί η ματαιότητα τούτου του κόσμου από όσο την παρέστησε ο Κύριος με την παραβολή του πλούσιου που καρπίσανε τα χτήματά του και που έλεγε στον εαυτό του «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια, αναπάβου, φάγε, πιες, εφραίνου». Μα μια νύχτα αναπάντεχα, του είπε ο Θεός που δεν τον λογάριαζε ολότελα ο πλούσιος, «Αυτή τη νύχτα ζητούνε την ψυχή σου από σένα και εκείνα που ετοίμασες, ποιος θα τε χαρεί». «Αυτά θα πάθει», λέγει έπειτα ο Κύριος, «όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του σε τούτον τον κόσμο και δεν φροντίζει να αποκτήσει τον άφθαρτο πλούτο του Θεού, δηλαδή καλά έργα και πίστη σε όσα λέγει ο Κύριος». Και ακόμα πιο ζωηρά και καταλεπτός μίλησε ο Χριστός με την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. «Ένας πλούσιος», είπε, «ντυνότανε με ακριβά και με λαμπρά φορέματα και διασκέδαζε κάθε μέρα. Ήτανε και ένας φτωχός λεγόμενος Λάζαρος, που κοιτότανε πεταγμένος κοντά στην πόρτα του αρχοντικού, πληγιασμένος, και πολεμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλουσίου». Όπως βλέπεις, τον πλούσιο δεν τον λέγει ο Κύριος με το όνομά του, αλλά λέγει ένας πλούσιος, ένας από τους πολλούς ομοιούς του, ενώ το φτωχό τον τιμά και τον λέγει με το όνομά του, και το όνομά του είναι Λάζαρος, δηλαδή το όνομα του αγαπημένου φίλου του, που τον ανάστησε από τους νεκρούς για να δείξει την ιδιαίτερη αγάπη του σε αυτόν. Και δεν έφτανε πως ήταν πεινασμένος ο δυστυχισμένος ο Λάζαρος, αλλά είχε και τους σκύλους που γλύφανε τις πληγές του. Το λοιπόν, πέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος και τον πήγανε οι άγγελοι στην αγκάλη του πατριάρχη Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Κύριος λέγει απότομα και με έναν λόγο πως θαύτηκε, και τούτο γιατί ήταν άνθρωπος σαρκικός και σάρκα θάβεται. Και εκεί που βρισκότανε στον Άδη και βασανιζότανε, σήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκάλη του. Και τότε φώναξε «Πάτερ Αβραάμε, λέει σε με και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δαχτυλό του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι σε τούτη τη φλόγα». Του αποκρίθηκε ο Αβραάμ: «Τέκνο μου, θυμίσου πως εσύ απόλαψες τα καλά στη ζωή σου και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα τούτος παρηγοριέται και εσύ βασανίζεσαι, αλλά παρεκτός από αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και έτσι όσοι θέλουν να έρθουν από εδώ, σε εσάς, δεν μπορούν. Μήτε όσοι θέλουν να περάσουν από εκεί, σε εμάς, δεν είναι μπορετό να το κάνουν». Τότε είπε ο πλούσιος: «Σε παρακαλώ, να στείλεις το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, επειδή έχω πέντε αδέλφια. Να τους πεις τι τραβώ εδώ χάμω, για να μην έρθουνε και εκείνοι σε τούτον τον τόπο με τα βασανιστήρια». Του λέγει ο Αβραάμ: «Έχουνε τον Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουνε τι λένε». «Όχι, όχι, πάτερ Αβραάμ. Αν κανένας από τους νεκρούς παρουσιαστεί σε αυτούς, θα μετανοήσουνε». Και τότε ο Αβραάμ του είπε: «Αν δεν ακούνε τι λένε ο Μωυσής και οι προφήτες, μήτε αν αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς, θα πιστέψουνε». Πόσο καθαρά, με πόση απλότητα μιλά το γλυκύτατο στόμα του Χριστού μας, ώστε να τον καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος. Και είδες πως στο τέλος λέγει ο δίκαιος Αβραάμ στον πλούσιο πως αφού τα αδέλφια σου δεν πιστεύουνε σε όσα είπε ο Μωυσής και οι προφήτες,
Μήτε αν σηκωθεί κανένας πεθαμένος και τους πει για άλλη ζωή και για κόλαση και για παράδεισο, μήτε τότε θα πιστέψουνε. Ο Κύριος ο Παντογνώστης ήξερε καλά τι σκληρό πράγμα είναι η απιστία και πως από αυτή χάνονται οι ψυχές των ανθρώπων. Για τούτο τότε που μίλησε στους Αποστόλους πριν να αναλυφθεί, στέλνοντάς τους να κηρύξουνε το Ευαγγέλιο, είπε: «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Όποιος πιστέψει στο Θεό και στα λόγια του θα σωθεί, γιατί θα κάνει αυτά που παραγγέλνει ο Κύριος, ενώ όποιος απιστήσει θα κατακριθεί, θα κολαστεί, γιατί αφού δεν πιστεύει θα κάνει ό,τι ευχαριστά το σώμα του και τη σαρκική όρεξή του, όπως έκανε ο πλούσιος της παραβολής. Μα ο άπιστος έχει τα αυτιά της ψυχής του βουλωμένα και δεν ακούει αυτά που λέγονται για τη σωτηρία της. Για τούτο ο Χριστός συχνό έλεγε: «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτου». Και Απόστολος Παύλος έλεγε: «Τι σημασία έχει λοιπόν το ότι δεν πιστέψανε κάποιοι? Μήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη του Θεού? Ο Θεός θα βγει αληθινός, ενώ ο κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης κατά το γεγραμμένο, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες». Που είναι λόγια του προφήτη Δαβίδ, όπου λέγει στον Θεό πως «Εσύ, Κύριε, θα δικαιωθείς για τα λόγια που είπες και θα νικήσεις σαν κριθείς μαζί με τον άνθρωπο που θα βγει ψεύτης». Κι αλλού λέγει ο Αγγελόγλωσσος Παύλος: «Η γάρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσι, η δε κατά πνεύματα του πνεύματος, το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν, το γαρνόμο του Θεού ούχι ποτάσετε». Και πάλι ο ίδιος Απόστολος λέγει: «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Μορία, ανοησία λέγει, είναι ο λόγος του Χριστού για όσους πηγαίνουν στο χαμό τους, γιατί αν ήταν αλλιώς θα πιστεύανε σε Αυτόν και θα προσπαθούσανε να σωθούνε. Και παρακάτω πάλι λέγει το ίδιο: «Ψυχικός, σαρχικός άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μορία γάρ αυτό εστίν». Και σ' άλλο μέρος λέγει: «Ιδε και εστί και καλυμμένον το Ευαγγέλιο ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον». Δηλαδή, το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του Χριστού είναι καθαρή και απλή και μοναχά για όσους είναι άπιστοι, χαμένοι. Για αυτούς είναι σκεπασμένοι και σκοτεινοί. Παρακάτω λέγει: «Τα βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκητε αλλήλης, ή να μη α αν θέλετε ταύτα ποιείτε. Ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο», λέγει στους Εφεσίους, πως «έναν καιρό είσαστε χωρίς Χριστό, ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, μην έχοντας ελπίδα και άθεοι στον κόσμο». Στον Τίτο γράφει: «Επεφάνει γάρι χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, ή να αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης». Έχει κάνει μια ανθολόγηση χωρίων από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σε αυτό το σημείο του κειμένου του μακαριστός Κυρφώτης ο Κόντογλου. Και ο Άγιος Ιάκωβος συνεχίζει, και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέγει: «Άγεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες, ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσιπε και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωτε και ο ιός αυτών εις μαρτύριον ημίνεσθε και φάγεται τα σαρκός ημών ως πυρ». Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει: «Ηξιδέει ημέρα Κυρίως κλέπτης εν νυκτή». Τέλος ο Απόστολος Ιωάννης γράφει: «Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Βλέπετε, αγαπητοί, πόσα είναι γραμμένα στα Άγια Βιβλία της θρησκείας μας. Αυτά κι άλλα πολλά,
για να πιστέψουμε στη μέλουσα αιώνια ζωή και να μην είμαστε προσκολλημένοι σε τούτη την πρόσκαιρη. Πώς λοιπόν θα βρούμε απολογία στην απιστία μας? Ο Χριστός είπε: «Ημι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών. Αν δεν ερχόμουν, λέγει, και δεν μιλούσα, αμαρτία δεν θα είχαν οι άνθρωποι». Αλλά τώρα δεν έχουν πρόφαση για την αμαρτία τους. Μαθαίνουν τόσα και τόσα μάτια πράγματα. Η περιέργειά μας δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το εξετάσει. Και μόνο τι λέγει το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία μας δεν βρίσκουμε καιρό να το διαβάσουμε και να το μάθουμε. Για να γιατρέψουμε την πιο παραμικρή αρρώστια του κορμιού μας, ψάχνουμε και βρίσκουμε τον γιατρό και το γιατρικό. Μα για το τι θα γίνει η ψυχή μας αν πεθάνουμε και με τι τρόπο θα τη γλιτώσουμε από την καταδίκη, δεν δίνουμε καμιά προσοχή και ούτε νοιαζόμαστε καθόλου. Καταγινόμαστε με ψευτιές, ενώ την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Χριστός και που πρέπει να ζητούμε να τη μάθουμε όπως τρέχει να βρει το νερό ο διψασμένος, δεν έχουμε καιρό να τη γυρέψουμε. Για τούτο είμαστε άξιοι να καταδικαστούμε πολλές φορές. Και σαν θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο, τρέμοντας κατά τη Δευτέρα Παρουσία, και μας ρωτήσει αν τον ξέρουμε, θα πούμε τότε με κλάματα: «Πότε σε είδαμε, Κύριε?» Και εκείνος θα μας πει: «Καγώ ουκ είδα ημάς, και εγώ δε σας γνωρίζω». Ζητήσατε τον Κύριον ο κατάδικη και κρατεώθητε τη ελπίδη. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαμετανοίας και αγιαστήσεστε το αγιασμό του προσώπου αυτού και των αμαρτιών ημών αποκαθαριστήσεστε. Δράμετε προς Κύριον όσοι εν αμαρτίες υπεύθυνοι, τον δυνάμενον συγχωρήν αμαρτήματα. Με θόρκου γαρ ήρη και δια του προφήτου λέγον: «Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλο με τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν». Και πάλιν: «Όλην την ημέρα διεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα, όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου στους ανθρώπους, που δεν θέλανε να ακούσουνε τα λόγια μου».

από τα μυστικά Άνθη και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου, ο συγκλονιστικός, αφυπνιστικός λόγος του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου. Πάμε στο βιβλίο «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας», μια επιτομή άρθρων και κηρυγμάτων του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Κανδιώτου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. «Ευτυχής είναι ο τυφλός», μας λέγει ο μακαριστός Άγιος Επίσκοπος, για τρεις λόγους. Πρώτο, διότι βγήκε από το σκότος, ήταν εκγενετής τυφλός. Εμείς δυστυχώς ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε όλα τα άσχημα. Γίναμε χειρότεροι και από τους αγρίους. Στη ζούγκλα οι θαγενείς περιμένουν να βγει ο ήλιος και μόλις ανατείλει πέφτουν κάτω και προσκυνούν ευχαριστώντας. Εμείς μάτια έχουμε και μάτια δεν έχουμε. Αυτιά έχουμε και αυτιά δεν έχουμε. Καρδιά έχουμε και καρδιά δεν έχουμε. Μας τύφλωσε η αμαρτία. Είμαστε σαν τυφλοί μέσα στο σκοτάδι και τίποτε από το πανόραμα του κόσμου τούτου δεν βλέπουμε. Γιατί εγώ, αδέρφια μου, δεν ξέρω άλλον κινηματογράφο. Ένα κινηματογράφο και ένα θέατρο ξέρω που έχει τέτοια θεάματα και τέτοια μεγαλεία και τέτοια λαμπρά δημιουργήματα που δεν τελειώνουν. Και το εισιτήριό του είναι δωρεάν. Ανέβα πάνω σε ένα βουναλάκι και απλώσε το μάτι σου να δεις τα ποίηματα του Θεού. Άνοιξε τα μάτια του λοιπόν ο τυφλός και είδε όλα αυτά τα λαμπρά πράγματα και δόξασε το Θεό. Δεύτερο, ο τυφλός είναι ευτυχής διότι το ομορφότερο που είδε ήταν ο Χριστός. Τρίτον, ευτυχής λοιπόν ο τυφλός γιατί απέκτησε μάτια και είδε τον όμορφο κόσμο, ευτυχής ακόμη περισσότερο γιατί είδε το Χριστό, αλλά ευτυχής κυρίως γιατί εκτός από τα σωματικά απέκτησε και μάτια πνευματικά. Κάποιος που έζησε γύρω στο 200 μετά Χριστόν ήταν τυφλός και αυτός. Τον είχε φωτίσει όμως ο Θεός και από το στόμα του έβγαιναν λόγια σοφά. Το όνομά του ήταν Δίδυμος. Πήγαιναν κοντά του ακόμα και διδάσκαλοι και διδάσκονταν. Μια μέρα κατέβηκε από την έρημο ο Άγιος Αντώνιος. Τον επισκέφθηκε και του λέει «Δίδυμε, σε μακαρίζω, γιατί ενώ δεν έχεις μάτια φυσικά, έχεις άλλα ανώτερα μάτια, με τα οποία βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Τα μάτια αυτά που έχουμε εμείς είναι φυσικά. Τέτοια έχουν και τα ζώα, μικρά και μεγάλα. Και αυτά βεβαίως τα μάτια είναι αξιοθαύμαστα. Φτάνει ένα μάτι να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Είναι όμως μικρά μπροστά στα πνευματικά μάτια. Φυσικά μάτια έχουν και τα ζώα, τα έντομα, τα κοράκια, οι αλεπούδες, οι λύκοι, οι αετοί. Δώστε μου, αγαπητοί μου, μάτια πνευματικά. Μάτια που είχαν οι Άγιοι, μάτια Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Νικολάου, μάτια ευλογημένα που είχαν οι άνθρωποι του παλιού καιρού, διότι τα μάτια σήμερα έγιναν μάτια διαβολικά. Δε σου τα έδωσε ο Θεός τα μάτια για να τα καρφώνεις στις οθόνες με τα έσχη και το βράδυ να έχεις κόλαση μέσα σου. Σου τα έδωσε για έναν μεγάλο σκοπό, για να βλέπεις τα δημιουργήματά του και να τον δοξάζεις, να βλέπεις τις εικόνες στην εκκλησία και να τις προσκυνάς. Να βλέπεις Αγίους Αγγέλους. Δεν είναι παραμύθι η θρησκεία μας. Αν ρωτήσετε την παλαιά γενεά, εκείνοι βλέπανε Αγίους. Τώρα, τι θα δούμε στον άλλον κόσμο. Μπροστά σε εκείνα τα κάλλη, πόσο άθλια είναι τα θεάματα του κόσμου τούτου. Τότε θα δούμε ότι άξιζε να στερηθούμε τα άθλια αυτά θεάματα για να απολαύσουμε εκείνα. Θα λες, προτιμότερο να ήμουν τυφλός στη γη και να μην είχα μάτια. Αδελφοί μου, τα μάτια τα έφτιαξε ο Θεός για τον ουρανό, για τα μεγάλα και υψηλά. Υπάρχουν μάτια Αγίων, μάτια Αγγέλων, μάτια Παναγιάς, μάτια Χριστού. Υπάρχουν και μάτια ζώων, μάτια χείρων, μάτια αλεπούδων, μάτια λύκων και αγρίων θηρίων. Διαλέξτε και πάρτε. Πού υπάρχει η αληθινή χαρά? Υπάρχουν πολλές χαρές. Η σατανική είναι σαδιστική και αγρία. Η ανθρώπινη χαρά είναι πρόσκαιρος και απατηλή. Πού λοιπόν υπάρχει η αληθινή χαρά, η γαλήνια χαρά, η αιώνια χαρά? Στα πλούτη, στις ειδονές, στη δόξα και τα ανθρώπινα μεγαλεία, στην επιστήμη? Όχι. Πού θα τη βρούμε? Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι όμως χαρά μυστική.
Υπάρχει, αγαπητή μου, η μυστική πηγή που αναβλύζει άφθονα τα νάματα της χαράς, και η χαρά αυτή είναι μία λέξη στον κόσμο, ο Χριστός, και μόνο ο Χριστός. Χαίρετε και αγαλιάστε, λέγει ο ίδιος ο Κύριος μας. Χαίρετε και πάλι νερό χαίρετε, γράφει και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που βρίσκεται δέσμιος στις φυλακές της Ρώμης. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη. Δεν είναι μικρό δίδαγμα ότι το πρώτο χαίρε του ακαθίστου είναι αυτό, διότι η θρησκεία του Ναζωραίου δεν είναι θρησκεία μελαγχολίας, λύπης, απελπισίας. Όχι, είναι θρησκεία χαράς και αγαλιάσεως, αλλά χαράς όχι όπως η χαρά του διαβόλου, η χαρά των αγρίων θηρίων, η χαρά των εμπαθών ανθρώπων που δουλεύουν στο εγώ τους. Είναι χαρά όχι κατωτέρα, αλλά χαρά ανωτέρας ποιότητος. Χαρά αγγέλων. Χέρι αληθινά και βαθιά. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό. Εκείνος που ήρθε σε προσωπική και μυστική επαφή με τον Χριστό. Χέρι ο πιστός όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο και όλη την Αγία Γραφή και βλέπει εκεί πράγματα θαυμαστά. Χέρι με την Αγία Αναστροφή όταν συναντά αδελφούς του μέσα στην Εκκλησία. Όταν ανοίγει το χέρι και λέει τον πτωχό και βοηθά τον πάσχοντα. Όταν επισκέπτεται και συντροφεύει τον ασθενή. Όταν γονατίζει και προσεύχεται τη νύχτα κάτω από τ' άστρα και επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Χέρι όταν εκκλησιάζεται και μετέχει στα ιερά μυστήρια. Χέρι ακόμα. Μια μυστική χαρά που εύχομαι όλοι μας να την αισθανθούμε. Πότε? Δεν θα μιλήσω εγώ για αυτήν. Θα αφήσω να μιλήσει ένας μεγάλος συγγραφέας που ήταν άπιστος και μετά έγινε πιστός και έγραψε συγγράμματα παγκοσμίου φήμης. Είναι Ρώσος. Είναι ο Ντοστογεύσκι. Τι λέει? Πήγε και βρήκε έναν Ρώσο παπά, γονάτισε εκεί με τα κρίματά του. Και μετά ακούστε τι είπε. Εξομολογήθηκα και παράδεισος φύτρωσε στην καρδιά μου. Ω, αυτή η χαρά της μετανοίας δεν περιγράφεται. Από αυτήν αρχίζει η κατάσταση εκείνη που οι πατέρες την ονομάζουν χαρμολύπη. Ενώ δηλαδή ο αμαρτωλός κλαίει, στα βάθη της καρδιάς του αισθάνεται χαρά και αγαλίαση. Για αυτή την κατάσταση ακόμα και στους αγγέλους. Χαρά γίνεται εν ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Εύχομαι σε όλους. Στους νέους και στους γέροντες με τ' άσπρα μαλλιά που είναι κοντά στο θάνατο. Στις γυναίκες, στους άντρες, στα παιδιά, σε όλους. Εύχομαι τώρα όλοι να αισθανθούμε τη χαρά αυτή.

Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου, που επιγράφεται ως η αληθινή ευτυχία, ουκ είδατε τι ετίστε, τι ζητάει σήμερα ο κόσμος. Τρέχουν οι άνθρωποι, όλο ζητάνε. Ούτε η εργασία όμως, ούτε οι ψηλοί μισθοί μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Απόδειξε ότι και αυτοί που τα πέτυχαν δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι. Οι νέοι τι ζητάνε? Να πάρουν πλούσια γυναίκα με μεγάλη πρίκα, γιατί έτσι τους έμαθαν. Ξεχνάνε πως μια τέτοια γυναίκα με τα πάθη της, τα λούσα, τους εγωισμούς και τα καπρίτσια της θα τους πικράνει. Ο άλλος ζητάει γυναίκα όμορφη, εμφανίσιμη, κατά τα κοσμικά μοντέλα, και έρχεται η στιγμή που αυτή με την απιστία της τον ποτίζει φαρμάκι. Η νέα ζητάει να βρει το πριγκιπόπουλο. Δεν ξέρει ότι ένας τσοπάνος που ποτίζει τη γη με υδρότα αξίζει περισσότερο από τον αξιωματούχο και τον μασόνο που θα την κάνει αύριο να φτύνει αίμα. Άλλο ζητάει να αποκτήσει παιδί, με τα πολλά το αποκτά, αλλά το παιδί μεγαλώνει και αντί να τον αναπαύει τον πικραίνει και φτάνει να μετανιώνει για αυτό που ζήτησε. Άλλο κρατάει αξίωμα και διακεκριμένη θέση, εν τέλει ανεβαίνει εκεί που επιθύμησε, αλλά είναι τόσα και τέτοια εκείνα που καλείται να αντιμετωπίσει, ώστε δηλώνει: αν ήξερα τι θα συναντήσω, ποτέ δεν θα το επιδίωκα. Ουκ είδατε τι ετίστε. Μοιάζουμε κι εμείς με τους Ιουδαίους, που ο Θεός τους έτρεφε με το μάνα, τη γλυκύτατη και ωφέλιμη τροφή, αλλά αυτοί βαρέθηκαν το μάνα και επιθύμησαν τα κρέατα της Αιγύπτου. Την άλλη μέρα λοιπόν δεν έπεσε μάνα από τον ουρανό. Ο Θεός προς τιμωρίαν τους έριξε ορτίκια. Και έφαγαν. Έφαγαν μέχρι σκασμού, ώσπου τους έπιασε δυσεντερία και πέθαναν. Και στους τάφους ο Μωυσής έγραψε «μνήματα της επιθυμίας». Όπως το μικρό παιδί πλησιάζει το μαγκάλι με τα κάρβουνα και υπάρχει κίνδυνος να καεί, έτσι κάρβουνο είναι και οι κακές επιθυμίες. Κάρβουνο η αμαρτία. «Ναι, μου σου ήρθε μια επιθυμία. Μην τρέξεις αμέσως να την κάνεις πράξη, να την κάνεις πρόγραμμα στη ζωή σου. Πριν την κάνεις πρόγραμμα να την περάσεις από κόσκινο. Και το κόσκινο αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, τότε να προχωρήσεις». Ο Κύριος είπε «ετείτε και δοθήσετε ημίν». Αλλά μη ζητούμε επίγεια, μάταια, επιζήμια πράγματα, να ξέρουμε τι ζητούμε. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ικανοποιεί ένα αίτημα, ας σκεφτούμε μήπως αυτό που ζητώ δεν είναι προς το πνευματικό μου συμφέρον. Ας μην επιμένουμε σε τέτοιου είδους αιτήματα και να ξέρουμε ότι η αναβολή είναι για το καλό μας, γιατί πίσω και από τις πιο μεγάλες δυσκολίες κρύβεται το χέρι του Θεού. Σε άλλα αιτήματα να επιμένουμε και αυτά να προτάσουμε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αμήν. Στις μέρες μας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της δεύτερης αυτής της μικρής σειράς, με τίτλο «Αγέραστη ευτυχία». Στις μέρες μας αναζητάμε συνεχώς, αδελφοί μου, να αποφύγουμε τον πόνο και το σταυρό, παρότι ο Κύριος μακαρίζει τους πονεμένους, τους σταυροφόρους και χριστοφόρους. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει χαρμολύπη, να ζωοποιεί ο σταυρός, να προκαλεί το αιώνιο και την αθανασία ο θάνατος, να ευεργετεί ο πόνος. Κι έτσι συνεχώς αναζητάμε τρόπους να μην κακοπαθήσουμε και να μην ταλαιπωρηθούμε στο ελάχιστο. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές αποβάλλουμε από τις ζωές μας το σταυρικό φρόνημα που πρέπει να τις διαπερνά ως το μεδούλι τους. Και εξορίζουμε το σταυρό αυτόν που ήρθε για να φέρει σε όλον τον κόσμο τη χαρά. Και όλα τα μακάρια τα κρατήσαμε μακάβρια.

πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Πώς όμορφα το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμείς τρέχουμε συνεχώς πίσω από τα σύγχρονα είδωλα. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Όλα θα γεράσουν, όλα θα μαραθούν, θα εξαφανιστούν, θα φθαρθούν. Κάποτε, αργά ή γρήγορα. Όλα μα όλα. Πόσο συγκλονιστικός ο λόγος του Κυρφώτη του Κόντογλου και πόσο ενοχλητικός με την καλή έννοια. Είναι ο λόγος αυτού που πορεύεται μέσα από τα ρήματα της αιωνίου ζωής και όλα τα φιλτράρει μέσα από το κόσκινο του Ευαγγελικού Λόγου. Όλα θα γεράσουν, μα υπάρχει μια αγέραστη ευτυχία. Υπάρχει η αιώνια και η αθάνατη ψυχή, όσο ασχολούμαστε μαζί της. Πώς τη φροντίζουμε. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο, αδελφοί μου. Το είπαμε. Για την πρόσκαιρη, για τη μάταιη ευτυχία, το αντίτιμο είναι τόσο βαρύ και τόσο μα τόσο δυσανάλογο. Για την αληθινή και αγέραστη αρκής εκείνων που μας την προσφέρει, το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Τίποτε άλλο. Ολόψυχα ευχόμαστε κάποτε όλοι μας να πορευθούμε εν τη αγύρω μακαριότητη. Ναι, είναι αυτό που δεν θα γεράσει ποτέ. Η αληθινή ευτυχία, ο προορισμός, το αιώνιο φως του Χριστού μας, η κατοικία των εφρενωμένων. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι εδώ στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κυρίου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου

Οι περισσότεροι από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου δεν έγραφαν, αλλά δίδασκαν τόσο με το παράδειγμά τους, όσο και με τα λόγια τους. Ένας από τους μεγάλους αυτούς πατέρες της ερήμου είναι και ο Όσιος Παμβό. Έζησε στην Αιγυπτιακή έρημο της Νητρίας στα χρόνια του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος τον θαύμασε για την αρετή του. Νεότατος, εγκατέλειψε τον κόσμο με ένα και μόνο ιδανικό. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και έτσι ανεδείχθη διδάσκαλος με τα έργα και τα λόγια του στην εσωτερική προσευχή της νύψεως και της φυλακής της καρδίας. Ζούσε απομονωμένος στο κελί του, με προσευχή και εργόχειρο, έχοντας αντιμέτωπο στον αγώνα του τον διάβολο. Κάποτε τον ενόχλησε ο δαίμονας της βλασφημίας και Όσιος έπεσε κάτω και παρακαλούσε τον Κύριο να συγχωρήσει το πονηρό πνεύμα που τόσο πολύ ξέπεσε. Και τότε άκουσε μια γλυκιά, ουράνια φωνή να του λέγει «Παμβό, μη στενοχωρήσε για τα αμαρτήματα των άλλων, αλλά φρόντισε να απαλλαγείς από τα δικά σου. Τις δε βλασφημίες του πονηρού άφησε πέρα από τον εαυτό σου». Από τότε με συγκίνηση νουθετούσε «Ας καταφρονήσουμε, αδελφοί μου, το λογισμό της βλασφημίας ως σατανικού και αλωτρίου έργου». Γρήγορα, με την άσκηση και την προσευχή, ο Παμβό ανεδείχθη ένας έμπειρος μαχητής κατά του διαβόλου. Μάλιστα, αναφέρουν ότι κάθε βράδυ ο Όσιος σήκωνε τα χέρια του καθώς έφευγε ο ήλιος και έμενε έτσι προσευχόμενος μέχρι που να φωτιστεί το πρόσωπό του από τις πρώτες ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου και τότε σταματούσε την προσευχή του, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό. Τόση ήταν η ταπεινοφροσύνη του που ο Κύριος τον αντάμυψε από τη γη, δίνοντάς του θείο φως. Το πρόσωπό του δηλαδή έλαμπε από θεία ακτινοβολία, ώστε κανένας δεν μπορούσε να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο. Συνέβαινε πολλοί ασκητές να τον επισκέπτονται και έλεγαν ότι ο Παμβό έχει λάβει όπως ο Μωυσής την εικόνα της δόξας του Αδάμ πρώτης παρακοής. Τόσο δοξάστηκε, ώστε το πρόσωπό του ακτινοβολούσε σαν αστραπή και σε όλους φαινόταν σαν να κάθεται σε θρόνο μεγάλης δόξης. Όσιος που άκουγε αυτά στενοχωριόταν, γιατί το μεγάλο χάρισμα συνοδεύεται και από μεγάλους πειρασμούς. Γι' αυτό, για ένα διάστημα, κλείστηκε στο κελί του και δεν δεχόταν κανέναν. Κάποτε τον επισκέφτηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Μέγας Αθανάσιος, και τον παρακάλεσε να έλθει στην πόλη της Αλεξάνδρειας και να μιλήσει στο λαό. Όσιος Παμβό έκαμε υπακοή στον Άγιο Πατριάρχη και με τη συνοδεία των υποτακτικών του ήρθε στην πόλη. Μπαίνοντας, αντίκρισε μια γυναίκα της αμαρτίας και αμέσως άρχισε να κλαίει. Οι συνοδοί του τον ρώτησαν γιατί δακρύζει. «Για δύο λόγους χύνω δάκρυα», απάντησε. «Αφενός για την απώλεια αυτής της γυναίκας και αφετέρου γιατί τόση προσπάθεια δεν καταβάλω να αρέσω στο Θεό όσο αυτή η γυναίκα να αρέσει εσχρός στους ανθρώπους».

Η φήμη του Οσίου Παμβώ ήταν πολύ μεγάλη. Μόλις άκουσε η Αγία Μελάνη, η Ρωμαία Αρχόντισσα, τα μεγάλα κατορθώματα που του αποδίδονταν, τον επισκέφτηκε και του πρόσφερε πολλά χρήματα. «Ο Θεός να σου αποδώσει τον μισθό της ελεημοσύνης σου», της είπε, και έπειτα πρόσταξε τον υποτακτικό του, χωρίς καν να κοιτάξει τα αργύρια, να τα μοιράσει σε όλα τα μοναστήρια, χωρίς να κρατήσει τίποτα. Η Οσία Μελάνη περίμενε ο γέροντας να την επενέσει για τη μεγάλη προσφορά της. Μα ο γέροντας σιωπούσε, γι' αυτό και του λέγει. «Να ξέρεις, γέροντα, πως τα αργύρια ήταν 300 λίτρες». Και ο Όσιος της απάντησε. «Εκείνος στον οποίον τα πρόσφερες δεν έχει ανάγκη από ζυγαριά. Αυτός που στην παλάμη του ζυγίζει το σύμπαν γνωρίζει καλύτερα από μένα και σένα το βάρος των αργυρίων και θα σου καταμετρήσει τον μισθό της αγάπης σου και της προαίρεσής σου, όπως μέτρησε τον οβολό της χείρας». Έτσι πορευόταν ο Όσιος Παμβώ, μέχρι που έφτασε στο τέλος της επίγειας πορείας του και αφέθηκε στη φροντίδα των μαθητών του. Ενώ έπλεκε το τελευταίο του καλάθι, χωρίς ποτέ να αρρωστήσει, άρχισε να βλέπει να τον κυκλώνουν όλοι οι και κοιμημένοι πατέρες της σκήτης. Τότε στράφηκε προς τους μαθητές του λέγοντας, «Αφότου κατοίκησα στην έρημο αυτή, ποτέ από τα χέρια μου δεν έλειψε το εργόχειρο, αλλά ούτε καμιά χάρη από κανέναν και μέχρι τώρα για όσα είπα ποτέ δεν μετανόησα. Τώρα πηγαίνω προς το Θεό με το λογισμό πως ακόμα δεν έκανα αρχή στην αρετή, έτσι όπως θα ήθελε ο Θεός». Λέγοντας αυτά, τελείωσε και το καλάθι που έπλεκε, το οποίο παρέδωσε στον υποτακτικό του, λέγοντάς του, «Λάβε τέκνο μου αυτή την σπυρίδα, δια να με ενθυμίσαι, διότι άλλο τίποτε δεν έχω να σου αφήσω». Λέγοντας αυτά, παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου, αφού για 75 χρόνια σταύρωσε τον εαυτό του από αγάπη στον εσταυρωμένο Χριστό.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Υπάρχει, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, υπάρχει τίποτε ωραιότερο, ωφελημότερο και ποθηνότερο, δηλαδή πιο ποθητό από το φως? Η ερώτηση είναι καθαρά ρητορική και η απάντηση είναι αυτονόητη. Τίποτε δεν υπάρχει, διότι χωρίς το φως τα πάντα θα ήταν βυθισμένα σε αδιαπέραστα σκοτάδια. Παντού θα απλωνόταν μια αδιαπέραστη νύχτα. Ερημιά και ερήμωση θα επικρατούσε παντού. Όμως το φως του ήλιου, της σελήνης, η αντάβια των αστέρων και το τεχνητό φως των ανθρώπων, ο ηλεκτρισμός, ομορφαίνουν και χαροποιούν τα πάντα. Αν δε το αισθητό φως είναι αφάνταστα ωραίο και ωφέλιμο, το πνευματικό φως είναι ασυγκρίτως ωραιότερο και ωφελιμότερο και ποθηνότερο. Φως πνευματικό, φως αιώνιο, φως γλυκύτατο και πλουσιότατο, απαστράπτον και ακτινοβόλο, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, που φωτίζει και ζωογονεί τα πάντα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι φως από τον εαυτό Του, είναι αυτοφως. Δεν δανείζεται από πουθενά το φως, αλλά αυτός φωτίζει τα πάντα. Έτσι, όπως ο ήλιος δεν δανείζεται το φως, αλλά χαρίζει το φως και στους άλλους πλανήτες, και οι πλανήτες, το φεγγάρι και τα αστέρια, λάμπουν και αυτά, έτσι οι Άγιοι Πάντες είναι τα δεύτερα φώτα του πρώτου και ανάρχου φωτός της Τρισιλίου Θεότητος.
1: Και στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε ότι η πρώτη δημιουργική ενέργεια που έκανε ο Δημιουργός προκειμένου να κατασκευάσει το σύμπαν είναι γεννηθεί το φως και γένει το φως. Από εκεί και πέρα βεβαίως ξέρουμε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους μπήκε η αχλής, μπήκε το σκοτάδι λόγω της πτώσεως στο προπατορικό αμάρτημα. Σκοτίστηκε η καρδιά, σκοτίστηκε ο νους και ο άνθρωπος ενώ είναι γεννημένος από το φως, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, ενώ είναι πλασμένος για να είναι τέκνον φωτός, τελικά ζει πολλές φορές μέσα στην ομίχλη και μέσα στο σκοτάδι. Χρειάζεται λοιπόν γι' αυτό ο άνθρωπος να θυμάται πώς ξεκινάει η δημιουργία, αλλά συγχρόνως και πώς ξεκινάει η πνευματική ζωή. Θυμίζω δηλαδή ότι όταν βαπτιστήκαμε, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν τελείωσε το μυστήριο του βαπτίσματος, η κατάδυση μέσα στην Κολυμβήθρα, ο λειτουργός μας φόρεσε έναν λευκό χιτώνα και εκείνη την ώρα εψάλλει «Χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων, πολύ έσπραχνε Χριστέ ο Θεός ημών». Δηλαδή, δώσ' μου Κύριε αυτόν τον πνευματικό χιτώνα, ο οποίος είναι γεμάτο φως, εσύ Κύριε, ο οποίος για ένδυμα έχει το φως. Το κακό είναι ότι αυτός ο χιτώνας αμαυρώνεται και χρειάζεται ο άνθρωπος διαρκώς να ξαναπλένει αυτόν τον χιτώνα μέσα στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε και το παρακαλάμε πάρα πολλές φορές όταν έρχεται το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, και λέμε «Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω είναι εισέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής». Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι να φωτίσει την καρδιά του. Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι να βγάλει οποιαδήποτε πνευματική βρωμιά και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει αυτή την ψυχή η οποία είναι πλασμένη από το φως και είναι πλασμένη για το φως. Όλο το ταξίδι μέσα στην Εκκλησία, όλο το ταξίδι της πνευματικής μας ζωής έχει να κάνει με το φως. όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, όταν παίρνουμε μέσα μας δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, ψάλουμε περί χαρίς, είδομεν το φως του αληθινού, ελάβουμε πνεύμα επουράνιο. Χρειάζεται να συνειδητοποιούμε αυτή την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να ακολουθούμε αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος μας προτείνει ως τέκνα φωτός περιπατείτε.
0: Και μετά από αυτή την ωραία τοποθέτηση, σεβασμιότατε, συνεχίζοντας το λόγο, να θυμηθούμε αυτό που λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του για τους Αποστόλους κυρίως και όλους τους διαδόχους αυτών, αλλά και για όλους τους πιστούς. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Αφού τους ονόμασε άλας της γης, το αλάτι της γης, αφού τους ονόμασε αλλιείς ανθρώπων, τους ονομάζει και φως του κόσμου. Και όχι μόνο τους Αγίους Αποστόλους, όπως τονίστηκε, αλλά και όλους τους πιστούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Για να γίνει όμως κανείς φως, εκτός αυτών των ωραίων που τονίστηκαν, να θυμηθούμε κάτι ωραία λόγια που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ο Ναζιαντζινός. «Καθαρθήνε δι πρώτον, ήτα καθάρε, σοφισθήνε και ούτω σοφίσε, γενέστε φως και φωτίστε, αγιασθήνε και αγιάσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους». Δηλαδή, με απλά λόγια, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να καθαριστούμε από τα πάθη, τις κακίες, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τον εγωισμό και όπως τον ονομάζει τον εγωισμό ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, είναι ο κακοήθης όγκος της υπερηφάνειας, το φοβερότερο κακό που τρέφουμε μέσα μας. Πρώτα λοιπόν να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και ύστερα να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τους άλλους. Πρώτα να γίνουμε σοφοί εμείς οι ίδιοι και ύστερα να προσπαθήσουμε να κάνουμε τους άλλους σοφούς. Πρώτα εμείς να γίνουμε φως και ύστερα να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τους άλλους. Πρώτα να εγγύσουμε, να προσεγγίσουμε το Θεό, να ενωθούμε με το Θεό και ύστερα να οδηγήσουμε άλλους κοντά στο Θεό. Πρώτα εμείς οι ίδιοι να αγιαστούμε και ύστερα να αγιάσουμε άλλους. Αυτό το πράγμα, για να επιτευχθεί, εκτός από την μετάνοια που τονίσατε, είναι και η αυτοκριτική, η αυτοπειθαρχία, η αυτοπαρατήρηση, ο αυτασεβασμός, ο αυτοέλεγχος. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πρέπει πρώτα να ελέγχει τον εαυτό του, όχι τους άλλους, τον εαυτό μας πρέπει πρώτα να ελέγχουμε, να κάνουμε αυτοκριτική. Διότι όχι με την κριτική των άλλων και τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις, αλλά με την κριτική του εαυτού μας μπορούμε σιγά σιγά και αυτοβελτιωνόμαστε. Με τον αυτοέλεγχο, με την αυτοπαρατήρηση, με το να παρατηρούμε δηλαδή τον εαυτό μας και με το να πετύχουμε τον αυτοσεβασμό. Αυτοσεβασμός σημαίνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Και τι σημαίνει σεβόμαστε τον εαυτό μας? Περιχαρακώνουμε την ύπαρξή μας με εκείνες τις πολλές και ωραίες αρετές, έτσι ώστε να γίνουμε κάστρο απόρθητο, φρούριο κυριολεκτικά, που να μην μπορεί κανείς να μας εγγύσει και να μας προσβάλλει ή να βρει κάποιο σκάνδαλο, κάποιο λεκέ επάνω μας. Όταν ο άνθρωπος γεμίσει τον εαυτό του, την ψυχή του, παράδειγμα με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα, με ευσυνειδησία, με εντιμότητα, με αλτρουισμό, με αγάπη δηλαδή, με ευσπλαχνία προς όλους τους ανθρώπους, με υπομονή, με αγωνιστικότητα, με αυτοπειθαρχία. Όταν έτσι κανείς περιχαρακώσει την προσωπικότητά του και την οχυρώσει, τότε σέβεται τον εαυτό του και θα τον σέβονται και οι άλλοι. Και θα δίνει και στους άλλους το καλό παράδειγμα. διότι τα λόγια παρακινούν, τα παραδείγματα όμως, τα Άγια παραδείγματα, όπως είναι ο μαγνήτης, έλκουν και ελκύουν και προσελκύουν.
1: Γι' αυτό και θέλω να μείνω σε μία φράση που χρησιμοποίησατε προηγουμένως από το Ιερό Ευαγγέλιο, μία φράση του Ιησού Χριστού, «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής». Μένοντας λοιπόν σε αυτή τη φράση του Κυρίου μας, χρειάζεται να δούμε ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι το βιωματικό, κάτι το εμπειρικό και δεν έχει να κάνει απλώς με μια νοησιαρχική, θα έλεγα, διαδικασία όπου ο άνθρωπος μαθαίνει θεωρητικές γνώσεις και αυτό είναι όλο. Ο άνθρωπος πρέπει να αποδύεται σε έναν αγώνα ζωής καθημερινά, ο οποίος αγώνας της ζωής δεν τελειώνει παρά όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο. Η καταξίωση έρχεται όταν θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα μπροστά στον δίκαιο κριτή και ευχόμενοι θα ακούσουμε αυτήν την μακαρία φωνή που θα λέει «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αυτή λοιπόν η βιωματική εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής έχει να κάνει με την διαρκή ταπείνωση, όπως τονίσατε, και την διαρκή μετάνοια. Γιατί η ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Η ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία έχει όνομα. Είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είναι εκεί που η ευθύτητα, είναι εκεί που η εντυμότητα έρχονται και γίνονται πράξη. Και ο άνθρωπος όταν είναι ευθύς και έντιμος έναντι του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να ομολογεί τις αμαρτίες του και να ζητάει έλεος και συγγνώμη. Αυτό λοιπόν το λουτρό των δακρύων είναι ένα μαρτύριο, το μαρτύριο το λεγόμενο της συνειδήσεως, όπου ο άνθρωπος κάνει έναν πνευματικό αγώνα να βγάλει προς τα έξω μέσα από αυτό το μυστήριο και να αποθέσει στα πόδια του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου αυτά τα οποία τον χωρίζουν από το Θεό. Αυτή λοιπόν η πράξη της εντιμότητας, αυτή η πράξη της ευθύτητος, αυτή η πράξη της ειλικρινίας που ονομάζεται μυστήριο μετανοίας, είναι το μαρτύριο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να πεθαίνει ως προς τον κόσμο για να ζήσει ως προς τον Χριστό. Και καταξίωση έρχεται πάρα πολύ όμορφα δοσμένη μέσα από τα λόγια τα οποία διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Περιγράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ο Θεός βλέπει να έρχονται κάποιοι με στολές λευκές και ρωτάει ποιοι είναι οι ερχόμενοι με τις λευκές στολές. Και η απάντηση είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τη μεγάλη θλίψη, οι ερχόμενοι της λήψος μεγάλης, οι οποίοι ελεύκαναν τα στολά σε αυτόν εν το αίματι του αρνίου, οι οποίοι καθάρισαν και λάμπριναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου, του εσφαγμένου Χριστού. Και τότε ο Κύριος απαντάει «Απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Δηλαδή θα τους δώσω ως βραβείο αυτής της ταπεινώσεως, αυτού του πνευματικού αγώνα, το ότι εγώ ο ίδιος, λέγει ο Κύριος, θα απαλείψω από τα μάτια τους τα δάκρυα τα οποία έδωσαν για να μπορέσουν να καθαρίσουν αυτές τις πνευματικές στολές, δηλαδή τις ψυχές τους.
0: Και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και επικοδομητικές σκέψεις, να προχωρώντας λίγο τη συζήτηση και αρπαζόμενος από την κουβέντα σας για την ταπείνωση, να σημειώσουμε ότι φως του κόσμου γίνονται οι ταπεινοί άνθρωποι. Η Παναγία μας, για παράδειγμα, ονομάζει τον εαυτό της ταπεινή δούλη, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, λέει στην θαυμάσια οδήτης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ο τίμιος πρόδρομος, που δεν αναδείχθηκε μεγαλύτερος άνδρας από αυτόν, κατά την διαβεβαίωση του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγει επίσης στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, «Εγώ δεν είμαι άξιος», του Ιωάννου διορθώνω, «δεν είμαι άξιος να λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια του, εκείνον διαυξάνειν, Εμέ δε ελατούστε. Ο κορυφαίος Άγιος, Απόστολος Παύλος, ονομάζει τον εαυτό του έκτρωμα στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, διότι στα χρόνια της άγνοιας εδίωξε, κατεδίωξε τον Χριστό και την νύμφη του, την Αγία του Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που εκοιμήθη στο Άγιο Όρος το 1959, πάλιν και πολλάκις έλεγε, «Εγώ δεν είμαι ούτε ένα σκουλίκι». Ο προφήτης Δαβίδ λέγει, «Εγώ σκόληξη μη και ούκ άνθρωπος». Αυτός έλεγε, «Εγώ δεν είμαι ούτε ένα σκουλίκι». Είναι τόσο μεγάλη η ταπείνωση των Αγίων και η ταπείνωση συνιστά αυτό το πνευματικό φως. Επίσης, φως είναι η αγάπη. Η αγάπη κάνει τους ανθρώπους φωτεινούς και φωτοδότες. Στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τονίζει «Εντολήν καινήν» με αλφαγιώτα, «δίδομι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Σας δίνω, λέγει, καινούργια εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ. Και πάλι το τονίζει δεύτερη φορά, ή να αγαπάτε αλλήλους. Δύο φορές έχει την δευτερεύουσα τελική πρόταση. Ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Εν τούτο γνώσονται πάντες. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας. Αν οι χριστιανοί αλληλομισούνται και αλληλοδιαπληκτίζονται, δεν είναι φώτα, αλλά είναι σκοτάδι. Όπως το λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου τονίζει «Ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτία μένει έως άρτη». Αυτός που λέγει ότι είναι στο φως, αλλά παράλληλα μισεί τον αδελφό του, τον χριστιανό, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αυτός μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει στο σκοτάδι. Και το λέγει έτσι διότι μπορεί να επακολουθήσει μετάνοια και να γίνει η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον αντίδικό του, με τον γείτονά του, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, και να έλθει στο φως. «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει και σκοτία εν αυτό ουκέστη. Αυτός που αγαπά τον αδελφό του μένει στο φως. Είναι φως. Είναι μέσα στο φως του Χριστού. Και ούτε γίνεται σκάνδαλο για τους άλλους, αλλά επειδή ο ίδιος είναι δυνατός από το φως του Χριστού, γι' αυτό και δεν σκανδαλίζεται εύκολα από τους άλλους». Εδώ να θυμηθούμε, ή μάλλον να προσθέσω, μία κουβέντα ακόμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πάλι από την πρώτη του καθολική επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο. Λέγει για τον εαυτό του και όλους τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους. «Ημείς είδαμεν ότι μεταβεδίκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών αυτού μένει εν το θανάτο. Και πάσο μισών των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί. Και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος που και έχει ζωή αιώνιον εν αυτό μένουσαν». Εμείς είδαμε με όμικρον γιώτα, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί, έχουμε περάσει από την χώρα του πνευματικού θανάτου στην αιώνια ζωή, διότι αγαπούμε τους αδελφούς μας, αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, μένει εν το θανάτο, στην χώρα του πνευματικού θανάτου και προχωράει. Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, είναι δηλαδή φωνιάς, και ξέρετε ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνια να μένει μέσα του. Και εδώ να θυμηθούμε και να τελειώσω την παράγραφο αυτή, έναν εκπληκτικό λόγο του Λέοντος Τολστόη, που λέγει «Όταν το φως του Χριστού δεν καίει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος αυτός είναι ένα πλάσμα αδύνατο και δυστυχισμένο». Αντίθετα, λέει ο ίδιος συγγραφέας, από τους καλύτερους λογοτέχνες του κόσμου, όταν το φως του Χριστού καίει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτός είναι το πιο δυνατό πλάσμα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί μέσα του δεν ενεργεί η δική του δύναμη, αλλά η δύναμη του Θεού.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τη διδασκαλία του μας έκανε σαφές, πράγμα το οποίο βεβαίως τελικά και οι ιερές σύνοδοι ήρθαν να επιβεβαιώσουν, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσία χωρίς ενέργεια. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή θεωρία χριστιανική, αν δεν υπάρξει βίωμα, εμπειρία χριστιανική. Αυτό είναι όλο το οποίο εννοείται μέσα σε μία φράση του Ιερού Ευαγγελίου, ότι τελικά ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το οποίο ήρθε στον κόσμο. Πλην όμως οι άνθρωποι αγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Γιατί? Διότι ήταν σκοτεινά και πονηρά τα έργα τους. Αυτή η μεγάλη αλήθεια έρχεται να μας επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι όλος ο αγώνας του ανθρώπου πρέπει να είναι η νέκρωση της αμαρτίας, η νέκρωση του εγώ, του κακού εαυτού μας. Όσο πιο πολύ νεκρώνω τον κακό εαυτό μου, όσο πιο πολύ δηλαδή ταπεινώνομαι δια της μετανοίας, τόσο πιο πολύ ζω μέσα στο φως. Και το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτό το οποίο ξεκινάει όλη τη δημιουργία του ανθρώπου και είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να γίνει τέκνον φωτός, να γίνει παιδί του φωτός, να γίνει ο ίδιος φως. Όπως είπατε προηγουμένως, τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Ημείς είσαστε το φως του κόσμου, εσείς είσαστε δηλαδή το φως του κόσμου», είπε στους μαθητάς. Όμως με ποιον τρόπο? Με το να διδάσκεται τους ανθρώπους θεωρητικές αλήθειες? Όχι βέβαια. Αλλά με το να γίνεται πράξη εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός». Ή σε άλλο σημείο των επιστολών του, να γίνουμε επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό που ο Κύριος μας είπε σε αυτήν τη φράση, ότι δηλαδή χρειάζεται οι άνθρωποι να δουν τα καλά μας έργα για να δοξάσουν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Αν δεν υπάρχει εμπειρία ζωής, αν δεν υπάρχει βίωμα, οποιαδήποτε διδασκαλία είναι νεκρή. Ο ίδιος ο άνθρωπος, αν δεν έχει βίωμα Χριστού, ο ίδιος ο άνθρωπος, αν δεν έχει κοινωνία με το φως, το πνευματικό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι νεκρός, παρότι κατ' όνομα είναι ζωντανός επειδή αναπνέει. Όλη λοιπόν η αλήθεια της Εκκλησίας έγκυται σε αυτό το γεγονός, ότι το φως είναι ο ίδιος ο Θεός. Και όλη η πνευματική αγωνιστικότητα του χριστιανού έγκυται στο ότι προσπαθεί να κοινωνήσει αυτού του φωτός. Και αυτή η κοινωνία με το φως έχει να κάνει με τη θεραπεία των πνευματικών μας οφθαλμών. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζει την πνευματική του όραση, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος μπορεί να έχει κοινωνία με το φως. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Όσοι καθαρίζουν την καρδιά τους, αυτοί μπορούν να έχουν οφθαλμούς πνευματικούς για να δουν το φως, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Είναι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε σχετική και με τους ησυχαστικούς διαλόγους που γίνονται κάποτε μέσα στην Εκκλησία και που είχαν να κάνουν με το αν ο άνθρωπος μπορεί να δει το Θεό, αν ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει αυτού του ακτίστου φωτός. Και βεβαίως η απάντηση της Εκκλησίας είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του φωτός όταν καθαρίσει την ψυχή του από τις αμαρτίες. Όσο πιο πολύ καθαρίζουμε την καρδιά μας δια της μετανοίας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι το φως, και τότε καταλαβαίνουμε τι σήμαινε αυτό το οποίο φώναζε, όπως λέει η Ιερά Παράδοση, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ήταν μόνος του μέσα στο κελί του στο Άγιον Όρος. Φώναζε λοιπόν διαρκώς μόνος του, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Και πολλοί οι οποίοι δεν είχαν αυτήν την εμπειρία του πνευματικού φωτός, νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο θεωρητικός της διδασκαλίας περί ακτής του φωτός, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινωνία με το φως και γι' αυτό ζούσε διαρκώς αυτήν την αγωνιστικότητα να καθαρίσει ακόμη περισσότερο τους οφθαλμούς του για να μπορέσει να δει τον Θεό καθώς εστί.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, είναι το πιο σημαντικό. Το λέει και ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του. «Ο ποιής σας και διδάξας μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Δεν λέει «ο διδάξας», αλλά ούτε λέει «ο διδάξας και ποιής σας», αλλά «ο ποιής σας και διδάξας». Πρώτα αυτός δηλαδή που ποιεί, που εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού και παράλληλα διδάσκει και στους υπόλοιπους. Διότι, όπως λέει ένας σοφός ο Βάκονας, μία καλή συμβουλή είναι σαν να κτίζει κανείς με το ένα χέρι. Όταν όμως κάποιος δίνει καλή συμβουλή και παράλληλα εφαρμόζει αυτά που λέγει, είναι σαν να κτίζει με τα δύο χέρια. Αν όμως κάποιος δίνει καλή συμβουλή, δεν έχει όμως καλό παράδειγμα, άγιο παράδειγμα και πράττει αντίθετα προς αυτά που λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε με το ένα χέρι κτίζει και με το άλλο γκρεμίζει. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Είναι σαν να κουβαλάει νερό με τρύπιο κόσκινο. Οι αρχαίοι μας έλεγαν ότι τα λόγια παρακινούν, τα παραδείγματα όμως έλκουν. Όπως ο μαγνήτης προσελκύει κοντά του διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, έτσι και το παράδειγμα ενεργεί καθαρότερα και αποτελεσματικότερα στην ψυχή του ανθρώπου. Και τα λόγια βέβαια είναι καλά, ενθουσιάζουν, συγκινούν, παρακινούν, δίνουν αφορμές για κάποια πνευματική εξόρμηση, αλλά κυρίως το παράδειγμα είναι αυτό το οποίο εχμαλωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο εμπνέει στην κυριολεξία και δημιουργεί την άμυλα, δηλαδή τον συναγωνισμό. Υπάρχει η ζήλια με την κακή έννοια, αλλά υπάρχει και η ζήλια με την καλή έννοια. Δηλαδή, δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές, για παράδειγμα, του μεγάλου Αντωνίου ζήλευαν, εντός εισαγωγικών, την αρετή του, το φως του, την αγιότητά του και αγωνίζονταν να τον μιμηθούν και να τον μοιάσουν. Και πολλοί από αυτούς του έμοιασαν. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μαθητές που ξεπέρασαν και τους δασκάλους τους, εμπνεόμενοι από το Άγιο παράδειγμά τους. Το παράδειγμα είναι το Α και το Ω. Τα πρότυπα τα Άγια, αυτά είναι τα καλά. Τα καλά πρότυπα είναι οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι, οι Ομολογητές, όλοι αυτοί οι οποίοι επίησαν και δίδαξαν τον Λόγο του Θεού. Όπως το τονίστηκε προηγουμένως, «Ο ποιής σας και διδάξας μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ακόμα το παράδειγμα, το Άγιο Παράδειγμα, ενεργοποιεί μέσα μας αυτές τις δυνάμεις πνευματικές, διανοητικές, ψυχικές, ακόμα και σωματικές, που είναι σε λανθάνουσα κατάσταση και έτσι ενεργοποιούμενες έρχονται στην επιφάνεια και γίνεται ο άνθρωπος πιο φλογερός, πιο δυνατός, πιο υπομονετικός, πιο φιλάνθρωπος και γίνεται και ο ίδιος φως, φωτεινός και φωτοδότης. Και τα λόγια είναι καλά συμπερασματικά, αλλά το παράδειγμα είναι καλύτερο.
1: Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι στους άλλους ανθρώπους δεν δίνεις αυτά τα οποία έχεις, δίνεις αυτό το οποίο είσαι. Ό,τι και να πεις σε κάποιον, αν η ζωή, το βίωμα, δεν συμβαδίζει με τη διδασκαλία, είναι άδειο. Χρειάζεται να καταλάβουμε αυτήν την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να καλλιεργούμε τους εαυτούς μας. Ξέρουμε αυτή την περίφημη πλέον φράση, «Βρες την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη δίπλα σου». Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας αυτό έκαναν. Θυσίαζαν τους εαυτούς τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσουν το παράδειγμα προς μίμηση. Ο Απόστολος Παύλος επιγραμματικά είχε πει αυτήν τη μεγάλη αλήθεια. «Μιμητέ μου γίναστε, καθώς καγώ Χριστού». Δηλαδή, μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Το να γίνουμε σύμμορφοι Χριστού είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Ο σκοπός όλης της αγωνιστικότητας στην οποία οφείλουμε να καταβάλουμε μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε. Όλο το άθλημα το πνευματικό έχει να κάνει με τη διαρκή άνοδο προς το Γολγοθά. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι «Όσοι θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον». Όμως, εκεί πάνω στο Γολγοθά, ξέρουμε ότι πρώτοι αντικρίζουν οι Άγιοι που ανεβαίνουν μαζί με τον Ιησού Χριστό το φως της Αναστάσεως, που είναι το πλήρωμα της πίστεώς μας, η νίκη κατά του θανάτου. Γι' αυτό και το βράδυ της Αναστάσεως, θυμίζω, ακριβώς με το φως ξεκινάμε και με το φως τελειώνουμε. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Κατακλείοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, γιατί βλέπω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, θέλω να ευχηθώ από την πλευρά μου να έχουμε αυτή την αγωνιστικότητα, να μιμηθούμε τον Σωτήρα Χριστό, να μιμηθούμε τους ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος Χριστού, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να περπατάμε ως τέκνα φωτός και να έρθει εκείνη η ώρα που θα βρεθούμε εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών για να ακούσουμε αυτή τη γλυκία φωνή του ουράνιου Πατέρα μας, που θα λέει ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές. Είναι αυτοί που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, οι οποίοι ελεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του Αρνίου. Και τότε ο Κύριός μας να έρθει και να μας πει: «Απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Όλοι αυτοί οι αγώνες που κατέβαλαν αναγνωρίζονται και πλέον αυτοί καταξιώνονται. Και εγώ ο ίδιος, λέγει ο Κύριος, θα σκουπίσω τα δάκρυα τους ιδρώτες από τα μέτωπα και από τα μάτια τους.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τονίσουμε 2-3 σημεία. Το πρώτο, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, όταν κατέβαινε από το όρο Σινά που πήρε τις πλάκες του νόμου από τον Άγιο Θεό, έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του που οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν και αναγκάστηκε να βάλει στο πρόσωπό του μία πετσέτα για να μπορούν να τον δουν. Τόσο πολύ φωτεινός και φωτοδότης είχε γίνει. Ο Όσιος Παμβό, μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, παρακαλούσε 3 χρόνια τον Χριστό και του έλεγε: «Κύριε, μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Αλλά ο Χριστός δεν τον άκουσε και έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του όπως ο ήλιος από τούτη τη ζωή. Το ίδιο και ο Όσιος Σισώης. Και να μου επιτραπεί να πω εδώ, από προσωπική εμπειρία, ότι 5 φορές που είδα τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη, έλαμπε το πρόσωπό του, άστραφτε, και θυμήθηκα τον μεταμορφωμένον Χριστό. Είναι το άκτιστο φως της θεότητος, είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η ενέργεια του Θεού και των Αγίων είναι μία και η αυτή». Το δεύτερο σημείο. Ένας ιεροκήρυκας μιλούσε ένα βράδυ σε έναν τεράστιο ναό και μιλούσε για το φως του κόσμου και πόσο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία ένα κεράκι αναμένο. Αφού είπε όσα είπε, έδωσε εντολή και έκλεισαν το φως, το ηλεκτρικό φως, και σβήσαν όλα τα κεράκια. Απλώθηκε σκοτάδι μέσα. «Βλέπετε», τους είπε, «έτσι είναι το σκοτάδι, έτσι είναι η κόλαση. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται η κόλαση σκοτάδι». Ύστερα έδωσε εντολή ο κάθε πιστός να ανάψει στα χέρια του ένα κεράκι. Το θέαμα ήταν ωραίο. «Τι ωραία θα ήταν», είπε, «αν ο κάθε πιστός ήταν ένα κεράκι, ένα φως αναμένο μέσα στην κοινωνία». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από το 12ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ. Λέγει μία πάρα πολύ ωραία κουβέντα. και οι συνιέντες εκλάμψουσιν ως η λαμπρότης του στερεώματος και από τον δικαίων των πολλών ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Η μετοχή συνιέντες είναι μετοχή του ρήματος συνίημη που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω. Όσοι δηλαδή εννόησαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν το θέλημα του Θεού και το εφάρμοσαν στη ζωή τους και έγιναν φως σε αυτόν τον κόσμο, θα λάμψουν εις τους αιώνας των αιώνων όπως η λαμπρότητα του στερεώματος και από τον δικαίων των πολλών. Εδώ η λέξη πολύ σημαίνει πάντες. Και όλοι οι δίκαιοι θα λάμπουν εις τους αιώνας των αιώνων όπως τα στέρια ή όπως το λέγει ο Χριστός μας στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Οι δίκαιοι θα λάμψουν στη βασιλεία του Πατρός μου όπως ο ήλιος. Ήθε και εμείς να είμαστε φωτεινοί και φωτοδότες, ζώντας μια συνετή και συνεπή ορθόδοξη ζωή. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 18 του μηνός Ιουλίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βιετνάμ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε την βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει Ιρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναχώρησε από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο καιρός, ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.

να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Συνεχίζοντας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη. Είναι λοιπόν, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο, αφήνοντας πίσω αγγυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και να εμβαθύνουν το συντονισμό τους σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κατά την παραμονή του στο Βιετνάμ είχε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε ότι το Βιετνάμ αποτελεί μια χώρα με ταχεία ανάπτυξη και ιδιαίτερα σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην Ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα και το Βιετνάμ μοιράζονται κοινές αρχές στη διεθνή σκηνή, με προσήλωση στην πολυμέρεια, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του δικαίου της θάλασσας. Επισήμανε ότι οι δύο χώρες συντονίζονται στους διεθνείς οργανισμούς και διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Pontos News GR.

Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται δεν χρηματοδοτούνται με νέο δανεισμό εις βάρος των επόμενων γενεών, αλλά από την απόδοση της οικονομικής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι απαιτούνται πιο εντατικοί έλεγχοι, αλλά και πρόστιμα όπου χρειάζεται. Για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατηγόρησε ότι μετέφερε τα δάνεια στα φαντς, κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε έναν μηχανισμό στήριξης των οφειλετών, μέσω του οποίου περισσότεροι από 60.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σημείωσε επίσης ότι έγιναν πιο αυστηροί οι κανόνες λειτουργίας των services και περιορίστηκαν τα λεγόμενα ψηλά γράμματα και τα περιθώρια καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι στόχος είναι να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των πολιτών που αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία και των στρατηγικών κακοπληρωτών, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους συνεπείς οφειλέτες. Για εκμαυλισμό συνειδήσεων της κοινωνίας προς την διαφθορά κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Άξιον 24 σήμερα το πρωί. Επισήμανε την πρωτοφανή στάση, όπως είπε, της κυβέρνησης να αξιώνει συγγνώμη από την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ό,τι καταλογίζαμε πολιτικά βγήκαν σωστά», είπε. «Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τεκμήριο αθωότητας και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν, είναι σήμερα υπόδικοι καθώς και 18 στελέχοι». Ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς καταδικάστηκε. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Χρησιμοποίησε μια ρίση που αποδίδεται στον Ρωμαίο Πόπλιο Κορνήλιο Τάκητο για να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης. Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Απαντώντας στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε, η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέζαμε να αρθούν οι ασυλίες, αλλά είστε τόσο αλαζόνες που θέλετε να εμφανιστείτε κίνσορες και τιμητές της διαφάνειας. Εκπαιδεύετε την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, την ανοχή στη διαφθορά. Υποστήριξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο, καθώς κρίνεται από το ποιοι το οργάνωσαν και ενδεχομένως το αν οι βουλευτές έπαιξαν ρόλο στην διάχυση του πελατειακού συστήματος. Το μείζον ζήτημα είναι ότι χάθηκαν χρήματα του ελληνικού λαού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ. Να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών. Η Ρένα Δούρου εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διαδικασία πήραν μέρος 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης, καθώς και η Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξελέγει με 7 ψήφους και ένα λευκό. Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, παρότι ακόμα παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή Πολάκη, τον οποίο είχε διαγράψει. Σημειώνεται ότι χθες αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της Προεδρίας ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Σήμερα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος για να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε η Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της, παραπέμποντας σε μια ρίση του Νίκου Καζαντζάκη να αγαπά την ευθύνη.
Η κυρία Δούρου ανέφερε ότι το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα απ' όλα στην πρόσκληση των αριστερών που θεώρησαν ότι για 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους, ενώ κληθήσαν να απαντήσει στο ερώτημα εάν το μήνυμά της σημαίνει ότι μπορεί να παίξει ρόλο ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Δούρου επανέλαβε ότι δεν περισσεύει κανείς, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να πάμε συλλογικά. Από σήμερα Σάββατο 18 του μηνός Ιουλίου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν αιτήσεις για τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Η δράση αφορά στη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η βασική καινοτομία του νέου κύκλου αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες, βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με 4 παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν βάουτσερ συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτησή τους είναι έγκυρη. Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ με 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας που έχασε τη ζωή του. Το τροχαίο σημειώθηκε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Σταυρούπολης, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Σε 3 συλλήψεις για υπόθεση κατεξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, προχώρησε σήμερα η πυροσβεστική με τους συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκτελέστηκαν 3 εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε μεγάλη φωτιά στην Κίσαμο. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά έχει ηχήσει το 112. Να πούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή που δίνει φωτιές κάθε χρόνο. Τονίστηκε ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η πίσω από καλλιεργούμενη ζώνη. Στο σημείο αυτό επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ η φωτιά εξέσπασε το πρωί και στη Σιτία, η οποία πολύ σύντομα ετέθη υπό έλεγχο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην Κρήτη και πάλι, γιατί το πρωί σημειώθηκε ασθενή σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο χώρο των Σισών Ρεθύμνου. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12 και 4 πρώτα λεπτά σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, 285 χιλιόμετρα νοτίως νοτιοανατολικά της Αθήνας, στο θαλάσσιο χώρο, 32 χιλιόμετρα βορείως βόρειο-ανατολικός των Σισών Ρεθύμνου. Και να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα. Τα καταστήματα τα περισσότερα θα είναι ανοιχτά. Θα λειτουργήσουν τα καταστήματα προαιρετικά. Είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων και οι έμποροι προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά σε μία περίοδο που θεωρείται σημαντική για την πορεία του λιανεμπορίου μέχρι το τέλος του έτους. Η λειτουργία των καταστημάτων, όπως είπαμε, δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση θα αποφασίσει αν θα ανοίξει και ποιο θα είναι το ωράριό της. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε αρκετές περιοχές, οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι έχουν προτείνει
ωράριο μικρότερης διάρκειας, ενώ πολλά μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να κλείσουν γύρω στις 6 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί στα μέλη του να λειτουργήσουν μέχρι τις 6. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να περνούν στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο Κυριακή 19 του μηνός Ιουλίου. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την κατάσταση που εξακολουθεί να είναι έκριθμη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα κατά του Ιράν για 7η συνεχόμενη νύχτα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κήρυξε τη λήξη της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής, υπόγειους χώρους αποθήκευσης όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρό του στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντίρι, τη βάση Αλία Σαλέμ και αρκετούς σταθμούς επικοινωνιών στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ στην Ανατολική Ιορδανία. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 10 πυράβλους του Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αποθήκη αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν και κατέστρεψε το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ιρανικά ντρόουνς που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστηγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, καθώς προβλήταν εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι Αλ-Αχμάντι. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλοια εξεράγησαν αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νοτίως των στενών του Ορμούς και δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία. Δεν είπαν επίσης αν υπήρξαν θύματα. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι σταμάτησαν χρησιμοποιώντας πυράβλους και μη επανδρομένα ενέργεια συστήματα 4 πλοία τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Η κίνηση έχει ουσιαστικά σταματήσει στα στενά εν μέσω των αμοιβαίων πληγμάτων μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Εκρήξεις πάντως ακούστηκαν και στην κεντρική πόλη Γιάνς, στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαταραμπάς δίπλα στο στενό, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε επίσης ότι κατά τις αμερικανικές επιθέσεις επλήγησαν υποδομές ηλεκτροδότησης και αντλίες αφαλάτωσης σε προβλήτα στο χωριό Μπόντζι της περιοχής Τζάσκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χόρμος Γκάν, αρμόδιος για πολιτικά και θέματα ασφαλείας, δήλωσε ότι η ζημιά διέκοψε την υδροδότηση σε αρκετά χωριά στο δυτικό τμήμα του Τζάσκ και οι αρχές αξιολογούν την έκταση της ζημιάς ενώ εργάζονται για να την αποκαταστήσουν.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέ Φαούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον. Εκεί αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 του μηνός, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ Λιβάνου-Ισραήλ και ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη Ρώμη. Ο πρόεδρος του Λιβάνου θα συναντηθεί με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στο Λίβανο και τρόπους για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός κυρίως στο Νότο και την αποχώρηση του Ισραήλ από τις λιβανικές περιοχές που κατέχει. Ο Λευκός Οίκος κατά το παρελθόν έχει πιέσει τον Αούν να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επίσης αναμένεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάλι να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στον Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις στο βόρειο γείτονα της χώρας του. Η απειλή έρχεται μετά από παράπονα Αμερικανών πολιτών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και του αιτήματος του Πρωθυπουργού του Οντάριο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν ενισχύσεις για την κατάπαυση των πυρκαγιών αντί να διατυπώνουν παράπονα. Η απειλή έρχεται 2 ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ σε προάστιο της Νέας Υόρκης. Να πάμε τώρα στην Ουκρανία που έπληξε 2 σημαντικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, καθώς και μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα ο Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, να σταθούμε λίγο ακόμα στην περιοχή Ταμπόφ που βρίσκεται εκεί στην Ρωσία και να πούμε ότι έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 24. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων drones. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια, στοχοθετώντας κυρίως υποδομές εφοδιαστικής ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με υδρογονάνθρακες, σε μια προσπάθεια να στερέψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας. Πάμε στη Βενεζουέλα να δούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα των 2 μεγάλων σεισμών. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα τον περασμένο μήνα. Οι σεισμοί ήταν μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 1 λεπτού στις 24 Ιουνίου προκαλώντας καταστροφές. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 5.069 νεκρούς. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις παράκτιες περιοχές. Οι τραυματίες παραμένουν 16.740. Οι περισσότεροι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία. 20.000 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, εξακολουθούν να διαμένουν σε καταβλισμούς, πολλοί από τους οποίους δεν διαθέτουν επαρκή υδροδότηση και βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Σεισμό είχαμε σήμερα το πρωί στην Τουρκία, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Η σεισμική δόνηση έγινε στην νότιο-ανατολική Τουρκία και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αρνητική εξέλιξη, σημειώνουν οι ειδικοί. Να
περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Πολύ σύντομα να σταθούμε στην σημερινή ημέρα που έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπική όμβρη θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Και στο Αιγαίο τοπικά η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 6 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία 35 με 36 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο Κυριακή τώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει με ένταση 6 μποφόρ. Μακεδονία, Θράκη, για αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, μεταβλητοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους και θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, μεταβλητοί άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, μεταβλητοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία 40 βαθμοί Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αύριο θα έχουμε καιρό έθριο, άνεμοι που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμα και 6. Επίσης να δούμε τη θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε τώρα στην Αττική. Θα έχουμε αύριο έθριο καιρό. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι, 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική, έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 40 και 41 βαθμούς.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Στη συνέχεια, τα παλαινέ σεφέρια, μια μουσική ομάδα που προσεγγίζει με αγάπη και σεβασμό στο ήθος και το ύφος στην κριτική μουσική, θα μας παίξουν και θα τραγουδήσουν το Κουτρουλιανό νερό.

Πεντοζάλι του Κιώρου. Μια σύνθεση που αποδίδεται στον Κιώρο, βιολάτορα από τα Γιαλουβάκη Σάμου. Παίζουν βιολί ο Κώστας Παπαδάκης Συνάφτης και λαούτο ο Στέλιος Λαϊνάκης.

Την κυκλαδίτη και η χορευτική σουήτα θα μας τραγουδήσει η Σοφία Νεοχωρίτου σε μουσική επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη, που παίζει και βιολί. Αποτελείται από το Σιλιβριανό, τον Θερμιώτικο, το Συριανό, Μπάλο, Μπαλαριστό και Τσαμπούνα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία» από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου

0: τόπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι...

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Ραβί φάγε. Αυτό έλεγαν υποτακτικοί τα πνευματικά παιδιά εις τον γέροντά τους, εις τον αβά της ερήμου, εις τον αβά Σισόη, ο Μέγας, ο επωνομαστής Μέγας Σισόης, ο μεγάλος αναχωρητής της ερήμου. Ραβί φάγε. Μου έκαμνε τέτοια εντύπωση όταν το διάβασα και γι' αυτό σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή μας με την αναφορά αυτή στον Αβά Σισόη, τον μεγάλο, ένας εκ των μοναχών, ένα πνευματικό του παιδί. Ένα καλοκαίρι είχε αναλάβει το διακόνημα άπαξ της ημέρας να υπενθυμίζει στον Αβά Σισόη τι πράγμα. Αυτό που μόλις ακούσατε, ραβί φάγε, δηλαδή γέροντα δάσκαλε, γέροντα να φας, μη λησμονήσεις να φας. Διότι εκείνος ο μακάριος, ο δικαίος και επωνομαστής Μέγας εξεχνούσε ακόμα και τον επιούσιον. Και όταν λέμε, αγαπητοί φίλοι, ξεχνούσε να φάγει, εννοούμε ότι ξεχνούσε να βάλει στο στόμα του αυτά τα παξιμάδια τα οποία από την πολυκαιρία έπρεπε να περάσουν μέρες μέσα στο νερό να μουσκευτούν για να μπορούν να γίνουν, να φτάσουν σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να γίνουν αυτά κατάλληλα ώστε να φαγωθούν. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Αυτό ήταν το φαγητό που του υπενθύμιζε ο μοναχός, ραβί φάγε. Αυτά τα ξηραμένα στην ουσία και μπαγιάτικα παξιμάδια. Μιλάμε για τον Αβά Σισόη, ο οποίος εορτάζει στις 6 του Ιούλη και ο οποίος από μικρό παιδί εγκατέλειψε τα πάντα και πήγε πού? Εις την έρημον, επήγε πλησίον του χώρου που εμόναζε ο Μέγας Αντώνιος, ο μεγάλος οικιστής της ερήμου. Και εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν πολλοί πατέρες, πολλά καλογέρια δίπλα του και υπό την καθοδήγησή του πολλοί εγνώρισαν τον Άγιον Θεόν και με έργο και με λόγο του Οσίου Σισόη. Ραβί φάγε. Και έλεγα σε, μου έκανε εντύπωση και στον εαυτό μου, μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, μου είναι γνωστό να λέγει κάποιος μήντρος, έτσι δεν έχουμε ακούσει, μήντρος, να σου λέγει κάποιος να φας, κάμνη εντύπωση. Τι θυμίζει? Πείτε το εσείς, τι θυμίζει? Θυμίζει την προτροπή των γονέων ή των μεγαλυτέρων προς τα μικρά βρέφη. Να φας το φαγητό σου, δεν λέμε? Να φας το φαγητό σου. Έτσι είναι οι Άγιοι, σαν τα μικρά βρέφη. Βιώνουν προπτωτικές καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε, βιώνουν άλλες καταστάσεις πνευματικές, σαν τα μικρά βρέφη. Ραβί φάγε. Αυτήν την απλότητα, αγαπητοί φίλοι, αναζητούμε όλοι και πολύ περισσότερο εσείς ως νέοι άνθρωποι μέσα από τις αναζητήσεις που έχετε, μέσα από τον διάλογο της εκπομπή μας. Εσείς επιλέγετε κάθε φορά τα θέματα συζήτησης με τα email που στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, αναζητώντας στο διαδίκτυο το ιστολόγιο του σταθμού μας, το ιστολόγιο της εκπομπής μας, ρωμαϊκό βήμα στα ελληνικά. Και εκεί με τον τρόπο επικοινωνίας αποστέλλετε το δικό σας πρόβλημα, θέμα συζήτησης, αναφοράς, αμφισβήτησης, για να είναι ουσιαστικός αυτός ο διάλογος. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω αυτήν την εκπομπή κάνοντας αναφορά, πέρα από τον Αβά Σισόη και το πολύ γλυκό στα αυτιά μου όταν
Ακούγεται ακόμα και τώρα όταν το διάβασα, αλλά και σαν το ακούω, σαν να το ακούω όπως φαντάζομαι και εσείς. Ραβί, φάγε. Τι γλυκό να υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνούν το φαγητό τους ένεκα της αγάπης του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ανίποτο σε αξία πνευματική. Και να υπάρχουν και άνθρωποι σήμερα που υπάρχουν, να είμαι θα όλοι βέβαιοι, διότι τους βλέπουμε, τους γνωρίζουμε, ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί τους, σε επαφή. Τι όμορφο, τι πνευματικό, τι γλυκύτατο να υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα, και νέοι, πολύ νέοι και στην ηλικία σας νέοι, που να ασκούν βία στον εαυτό τους, να καλλιεργούν αυτό που ονομάζουμε πνευματικό φιλότιμο, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δείχνουν την έμπρακτη και έμπονη πολλές φορές ορθοπραξία και έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητος. Για όλα αυτά συγκινείται πολύ ο Άγιος Θεός, και για όλα αυτά και με αφορμή όλα αυτά έχει εδώ εφαρμογή ο λόγος του Αγίου Παϊσίου του Εσνεπίδη, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει χρυσός πολλών καρατίων. Χρυσός κι ο ένας, χρυσός κι ο άλλος. Υπάρχει ο χρυσός που ξεκινάει από τα 9 καράτια και φτάνει έως τα 24. Χρυσός κι ο ένας, χρυσός κι ο άλλος. Αλλά δεν είναι ισόποσος, διαφέρει στην ποιότητα, στην ποιότητα του αγώνος και στην καλλιέργεια του πνευματικού φιλοτίμου που καθένας και κάθε μία, νέος και νέα, ξεκινά στη ζωή του, το καλλιεργεί και έρχεται και κτίζει κατά κάποιο τρόπο, κτίζει πάνω στην πνευματική αυτή πορεία, στην πορεία προς τον αγιασμό και στην, το φωτισμό και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Άγιος Παΐσιος, έχω ξαναπεί πολλές φορές, λέγει, κυρίως αναφέρεται σε εσάς τους νέους, λέγει ότι πόσο οξύμορο είναι όλοι οι μεγάλοι και εντός εισαγωγικών ισχυροί της γης να αγωνίζονται και να αγωνιούν νύχτα μέρα να φτιάξουν πυράβλους διυπηρωτικούς ώστε να μπορούν από τη μία ήπειρο στην άλλη να πλήξουν τους στόχους τους ή ακόμη να στέλνουν και πυράβλους, λέγει, στο διάστημα. Όλα αυτά απαιτούν κόπο, ξενύχτια, πολλά εκατομμύρια χρημάτων, ενώ στην Ορθοδοξία μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όλα αυτά είναι παροχημένα, είναι ξεπερασμένα. Γιατί είναι ξεπερασμένα? Διότι όλοι αυτοί οι εντός εισαγωγικών μεγάλοι και ισχυροί που παλεύουν να στείλουν ένα πύραυλο στον ουρανό με τόσα έξοδα, στην Ορθοδοξία μας αυτός ο πύραυλος φεύγει μόνο με ένα παξιμάδι, με τίποτε άλλο, θέλοντας να τονίσει την αξία της νηστείας μόνον, όχι, αλλά και της καλλιέργειας του πνευματικού φιλοτίμου μέσα στις καρδιές όλων. Στην Ορθοδοξία λοιπόν με ένα παξιμάδι ανεβαίνει ο πύραυλος, με ένα παξιμάδι πηγαίνει εσύ στον ουρανό, και ασφαλώς αυτό το παξιμάδι, το οποίο έρχεται και υποδεικνύει και διατρανώνει, όσο και να ακούγεται αυτό στον φόδες, και διατρανώνει την ταπείνωση, την ταπείνωση αυτού που αγωνίζεται, του αγωνιστή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα κάνουμε το πνευματικό φιλότιμο στην πράξη να φαίνεται, φαίνεται σε όλους σαφέστατα. Ακόμα και όταν δεν φαίνεται εις τον κόσμο, που αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν το κάνουμε για τον κόσμο, αλλά είναι και ομολογία αυτό. Όταν όμως δεν φαίνεται εις τον κόσμο, φαίνεται εις τον ουρανό, και αυτό έχει την αξία, την υπέρτατη αξία. Και φαίνεται και εις τη χωρία του διαβόλου και εις τους ομοίους του. Φαίνεται. Γιατί το πνευματικό φιλότιμο που έχει να κάνει με καλούς λογισμούς, με καλή προδιάθεση, αυτός ο ενδιάθετος λόγος, όλα αυτά δηλαδή είναι οι σκέψεις και οι λογισμοί που δεν εκφωνούνται αλλά λέγονται ενδομήχως. Παρά τα αυτά ακούγονται αυτοί οι λογισμοί εις τους Αγίους Αγγέλους και ασφαλώς και εις τους δαίμονες. Και αυτό το πνευματικό φιλότιμο ακούγεται και στους δαίμονες και φρύτουν. Φρύτουν που, παρά το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι και νέες καταπιάνονται με τα πνευματικά ζητήματα και θέματα, και οι πρώτοι
η απλούστερη απόδειξη ότι οι νέοι και οι νέες καταπιάνονται με αυτά τα ζητήματα είναι εν προκειμένου αυτή η σημερινή μας επικοινωνία, η ραδιοφωνική. Είναι ευχής έργο και πρέπει κανείς να το προσυπογράφει και πρέπει κανείς να το υπογραμμίζει, να το τονίζει. Το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι και νέες ασχολούνται με πνευματικά θέματα και έχουν επαφή με το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό. Και είναι παρήγορο το ότι η νεότητα είναι κοντά στην εκκλησία, είναι μέσα στην εκκλησία. Είναι η ίδια η νεότητα μέλος, αναπόσπαστο και μέρος του σώματος της Αγίας μας Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι παρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο. Και αυτό το πνευματικό φιλότιμο που λέμε έρχεται πολλές φορές και εγκαθιδρύεται εκεί όπου δεν υπάρχουν λόγια, πολλά λόγια. Με κούρασαν, λέτε, γράφετε πολλές φορές στα email, μας κουράζουν τα πολλά λόγια γύρω μας, στις οικογένειές μας, ανάμεσά μας. Αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που θα τολμήσει να διαφωνήσει ότι κουράζουν τα πολλά λόγια? Πολλές δε, ίσως και τις περισσότερες φορές, τα λόγια που είναι ξεκομμένα και δεν έχουν καμία σύνδεση με την ορθοπραξία, αλλά είναι απομονωμένα, αυτά τα λόγια κουράζουν διπλά και τριπλά και πολλαπλάσια συγκριτικά με έναν απλόν λόγο, ο οποίος ενδεχομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί από αυτόν που τον εκφέρει. Η ουσία όμως εδώ, όσο και αν έχουμε δίκιο και εσείς που το λέτε και εγώ που το λέγω πολλές φορές ότι μας κουράζουν τα πολλά λόγια, είτε αυτά να ακούγονται από ιερείς μας, είτε από τους γονείς μας, είτε, η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Ο σκοπός δεν είναι να πούμε αν μας κουράζουν τα πολλά λόγια, διότι η Αγία μας Εκκλησία κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Παϊρακτάρη φέρνω παραδείγματα Αγίων που ενδεχομένως είναι πιο γνωστά και οικεία στη νεότητα. Ο Άγιος Πορφύριος ο Παϊρακτάρης, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε ότι γιατί πολλοί κάνουν παράπονα για τους ανθρώπους στην Εκκλησία, ότι έχουν μία, θα έλεγε κανείς, λανθάνουσα χριστιανική συμπεριφορά. Δηλαδή πέφτουν, λέγουν πολλά, ξαναπέφτουν, ξαναλέγουν πολλά. Είναι αυτή, θα λέγαμε, αυτή η σχάση έργων και λόγων. Γιατί? Μα δεν είναι θεραπευτήριο η Αγία μας Εκκλησία? Ρωτούσε. Ποιοι πηγαίνουν στο θεραπευτήρι? Αυτοί που έχουν ανάγκη της ιάσεως. Λοιπόν, επόμενο είναι αυτοί που έχουν ανάγκη την ίαση να κάνουν και λάθη και να πέφτουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πρεσβεύουν τα ορθόδοξα και να τα διαγορεύουν και να τα κηρύττουν, έστω και σε διαπροσωπική σχέση, σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δεν θα ανέβουμε στον άμβονα, αλλά ακόμα και ανάμεσα εις τους οικείους μας θα πρέπει να λέγεται ο Ευαγγελικός Λόγος, να τονίζεται, όχι διδασκαλικά, ως ένας τρόπος να υπομνηματίσουμε, να υπενθυμίσουμε την Ευαγγελική Αλήθεια, τον Σωτήριο Λόγο. Και αν δεν το κάνουμε, ο σκοπός είναι να προσπαθούμε να το πράξουμε αυτό. Και αν πολλές φορές πέφτουμε, να σηκωνόμαστε. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που θελημένα λέγουν κάτι και δεν το πράττουν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, και αν υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο μεμονωμένες που θεωρώ ότι εκεί δεν μπορούμε να συζητήσουμε υγιώς. Εκεί είναι καθαρά ψυχοπαθολογικά θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να υποκρίνεται συνειδητά και θελημένα, άλλα να λέγει και άλλα να κάνει. Αυτά που λέγει ασφαλώς και τα πιστεύει. Το αν τα κάνει δεν είναι πολλές φορές μόνο θέμα διάθεσης. Εδώ έρχονται και ζυγίζονται και άλλοι λόγοι που δεν είναι της παρούσης. Αλλά ασφαλώς η διάθεση παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Δεν είναι όμως ο μοναδικός ρόλος, ο κυρίαρχος. Και το λέω αυτό διότι όμως η συζήτηση που λέμε πολλές φορές, με κούρασαν τα πολλά λόγια που μου γράφετε και εσείς στα email που στέλνετε. Ο σκοπός, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι η ουσία, δεν είναι να μείνουμε εκεί.
Η ουσία είναι ότι οι πεπατημένοι των Αγίων Πατέρων είναι συγκεκριμένοι και ορθόπρακτοι. Και εν πάση περιπτώσει, έως πότε θα ψάχνουμε δίπλα μας να βρούμε τον Πανάγιο, αυτόν άνθρωπο, αυτό το παράδειγμα, το Πανακύρατο, το οποίο θα έρθει και θα ενσταλάξει στις ψυχές μας. Άνθρωποι είναι γύρω μας, λάθη κάνουν. Δηλαδή μην αναζητούμε πολλές φορές το τέλειο γύρω μας. Αυτό είναι άκρητος εγωισμός από την πλευρά μας. Και είναι και μια καλή τεχνική παραμόρφωσης και ένα τέχνασμα του διαβόλου, ώστε να μην βάζουμε αρχή μετανοίας με τη δικαιολογία το ότι όλα αυτά που ακούω δεν με καλύπτουν, διότι δεν υπάρχει συνοδοιπορία έργων και λόγων από τους ανθρώπους που τα εκφέρουν. Και το Ευαγγέλιο τι μας λέγει? Εσύ θα μείνεις αυτόν που λέγει, που μεταφέρει κάτι από το Ιερό Ευαγγέλιο? Η ουσία είναι να κάνεις αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο. Το ποιος το μεταφέρει είναι άλλο θέμα. Πολύ δε περισσότερο αν κάνει και εφαρμόζει αυτός που μεταφέρει τον Ευαγγελικό Λόγο αυτό που κηρύττει, και αυτό είναι άλλο θέμα. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν είναι δική σου εργασία, δικό σου διακόνημα, δική σου δουλειά, δικό σου μέλημα να κρίνεις αν αυτός που λέγει πράττει. Δεν είναι δική σου δουλειά. Διαφορετικά συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος, αν είναι δική σου δουλειά, είναι σαν να λέγεις στον Άγιο Θεόν, τι, σήκω από το θρόνο σου να καθίσω εγώ να κρίνω τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί φίλοι. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό για να περιμένουμε με το όπλο να κρίνουμε όποιον περνάει από μπροστά μας και όποιον ακούμε και όποιον διαβάζουμε. Μπορούμε να πάρουμε κάτι θετικό από όλα αυτά, να είναι ευλογημένο. Εδώ όμως η ουσία απέναντι σε αυτήν την δικαιολογημένη πολλές φορές. Δεν λέγω ότι είναι εσφαλμένη, δικαιολογημένα το λέτε. Με κούρασαν τα λόγια. Δεν θα μείνουμε όμως, η ουσία εδώ, το πενταπόσταγμα θα λέγαμε εδώ πέρα της ορθόδοξης πνευματικής προσέγγισης, είναι να περάσουμε από τα πρόσωπα, να πάμε στην ουσία. Πολύ δε περισσότερο όμως, γιατί δεν μένουμε πολλές φορές και σε πρόσωπα που είναι κατά γενική παραδοχή και ομολογία πανάγια πρόσωπα, αγωνιστές δηλαδή, αγωνιστές και μάλιστα με μεγάλα πνευματικά ύψη, σε μεγάλα πνευματικά ύψη και σε μεγάλα πνευματικά αγωνίσματα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πατέρες, και έγαμοι και άγαμοι σήμερα υπάρχουν. Γιατί δεν ακολουθούμε αυτούς, αφού θέλουμε σώνει και καλά να μείνουμε στο πρόσωπο, αντιλαμβάνεστε? Πρέπει λοιπόν να πεμπλακούμε, να αποδεσμευτούμε από αυτές τις πλεκτάνες, τις διαβολικές, το ότι με κούρασαν τα λόγια. Ναι, με κούρασαν και εμένα και εσάς και όλους μας. Το Ευαγγέλιο όμως δεν κουράζει. Γι' αυτό θα μείνουμε εις την ουσία του Ευαγγελικού μηνύματος, του Ευαγγελικού Λόγου, και θα αφήσουμε τα πρόσωπα που εκφέρουν αυτόν τον Λόγο. Πόσο δε μάλλον, και αυτό επιτρέψατε μου, αν και αποφεύγω να εκφράζω προσωπικές γνώμες, διότι δεν έχουν καμία αξία και δεν ενδιαφέρουν κανέναν, αλλά επιτρέψατε μου να πω, και ως θεολόγος και ως ιεροψάλτης και ως καθηγητής μέσα από τα ζητήματα αυτά και από τα εκκλησιαστικά δρόμενα, επιτρέψατε μου να πω, πόσο δε μάλλον όταν και υπάρχουν πολλά, δεν είναι της παρούσης, πολλά πρόσωπα και αρχιερείς μας και ιερείς μας, μοναχοί και μοναχές, πολλά πάμπολα πρόσωπα που τιμούν και εις το πρόσωπό τους συνοδοιπορεί ο λόγος και το έργο, και έχει συνέπεια αυτό το οποίο διδάσκουν πρωτίστως στην δική του ζωή. Αλλά και ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στην πιο ουσία. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θα κρίνουμε εμείς τις ζωές των άλλων. Εμείς θα ακούσουμε κάτι θετικό, ένα ευαγγελικό μήνυμα κάποιων ωραίων ιεροκήρυκα, θα διαβάσουμε ένα ωραίο πνευματικό κείμενο, κάποιο άρθρο, κάποιο βιβλίο, και θα κοιτάξουμε να το πράξουμε στην ζωή μας. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε ούτε τον ιεροκήρυκα, ούτε τον συγγραφέα, ούτε τον πονήσαντα ενός κειμένου, ενός πνευματικού βιβλίου, αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι δική μας δουλειά. Και όταν λέγω για το πνευματικό φιλότιμο όμως, που ξεκινάει και από την αγαθή προδιάθεση και την προαίρεση, αυτό σημαίνει.
Αγαθή προδιάθεση και προαίρεση σημαίνει να ξεκινήσω με τι? Με έναν καλό λογισμό. Ας βάλουμε έναν καλό λογισμό. Βάλε έναν καλό λογισμό και άφησε στο περιθώριο, άφησε στο κενό να φύγει κάθε δεύτερη σκέψη. Ένας τέτοιος μεγάλος πατήρ, ένας μεγάλος όσιος, εορτάζει πριν πω το όνομά του, θα το καταλάβετε όλοι. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στις 8 του Δεκέμβρη, ποιος είναι, πείτε το. Φωνάξτε το, ποιος είναι, όσιος, όσιος Πατάπιος. Αυτή η μεγάλη μορφή γεννήθηκε στην πόλη Θήβα της Άνω Αιγύπτου από ευσεβείς, πλούσιους γονείς, οι οποίοι τον εδίδαξαν και ακολούθησαν την εν γέννη διαπαιδαγώγησή του με χριστιανική ανατροφή και αγωγή, και έτσι μικρότατος, σε πολύ μικρή ηλικία, έφυγε και πήγε στην έρημο να ασκηθεί και να αφιερώσει την ζωή του στον Άγιον Θεό. Έχει σημασία που αναφέρω σήμερα τον Όσιο Πατάπιο, γιατί? Διότι με κούρασαν τα λόγια, λέμε πολλές φορές, και να ζητούμε παραδείγματα. Όσιος Πατάπιος, αγαπητοί φίλοι, πέρασε την ζωή του στην έρημο. Εδίδαξε με τον αγιασμένο τρόπο ζωής του, επέρασαν τα χρόνια και μετά από πολλούς αιώνες ο Άγιος Θεός έφερε το πάνσεπτο ιερό του σκήνομα εκεί που βρίσκεται σήμερα, εκεί που βρίσκεται ακόμα και σήμερα, εκεί στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Και γι' αυτό Όσιος Πατάπιος, μέσα από την αφάνεια στην ουσία στην οποία έζησε, όμως ο Άγιος Θεός δεν ελισμόνησε και δεν ελισμονεί τους Αγίους του. Επέτρεψε το ιερό του άφθαρτο σκήνομα να ταξιδέψει τόσο μακριά και να φτάσει από τον χώρο και από την τοποθεσία της κοιμήσεώς του έως το Λουτράκι που ευρίσκεται σήμερα. Και το λέω αυτό για να αντιληφθούμε ότι τίποτε δεν πηγαίνει χαμένο από την άσκηση, από την προδιάθεση που εσύ θα δείξεις και θα κάνεις, και όσο και αν σε κουράζουν τα λόγια και όσο και αν σε κουράζουν πολλές φορές τα μεγάλα λόγια που λέμε και σχολιάζουμε, η Αγία μας Εκκλησία απαντά μέσα από το αγιαστικό παράδειγμα των Αγίων της και από τον αγιασμένο τρόπο της ζωής τους. Έτσι και Όσιος Πατάπιος επήγε στην έρημο χρόνια και σε έναν συγκεκριμένο τόπο έφτιαξε το κελί του, έζησε χρόνια, η φήμη του εξαπλώθηκε, και έτσι λειτουργούν οι Άγιοι του Θεού για να επέλθει μεγαλυτέρα ησυχία. Έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί λοιπόν από την Άνω Αίγυπτο έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για περαιτέρω ησυχία μαζί με άλλους δύο μοναχούς συνασκητές, και πήγε κοντά στις Βλαχέρνες, και ο καθένας από τους τρεις μοναχούς που ήσαν και ερημίτες έκτισε το δικό του μοναστηράκι. Και όταν λέμε μοναστηράκι, εννοούμε 2-3 κελάκια. Ο Όσιος Πατάπιος έκτισε το περίφημο μοναστήρι των Αιγυπτίων, και στο οποίο και εκοιμήθη, και μετά έγινε νεκομηθή, ευρέθη το άφθαρτο σκήνομά του και για ασφάλεια μεταφέρθηκε στη μονή του Αγίου Ιωάννου της Πέτρας, που είχε κτίσει ο συνασκητής του Οσίου Παταπίου στην Αίγυπτο, ο Όσιος Βάρας. Αυτό που έχει σημασία, πέρα των άλλων ιστορικών γεγονότων και στοιχείων, είναι ότι αυτή η μονή στον Άγιο Ιωάννη της Πέτρας, που μεταφέρθηκε το άφθαρτο σκήνομα και λείψανο του Οσίου Παταπίου, τελούσε υπό την προστασία των παλαιολόγων και ακόμα περισσότερο της Αγίας Υπομονής, της μητρός του Εθνομάρτυρος της Αλώσιος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Και μετά την πτώση της πόλεως, ο Αγγελίας Νοταράς, ο οποίος είχε και συγγένεια με τους παλαιολόγους, από ευλάβεια
επήρε το άφθαρτο σκήνομα και το μετέφερε για ασφάλεια εκεί που βρίσκεται σχεδόν σήμερα, στα Γεράνια Όρη, και το έκρυψε σε ένα σπήλαιο. Και μετά από χρόνια, στα 1904, βρέθηκε το σκήνομα με θαυματουργικό τρόπο και από τότε πλησίων εκεί του σπηλαίου, λίγο αργότερα, 50 χρόνια αργότερα, στα 1952, συστάθηκε μια γυναική αδελφότητα μοναζουσών, και από τότε έχουμε και όλοι εμείς αυτό τον πολύτιμο θησαυρό, το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου Παταπίου. Και έρχεται ο Άγιος Θεός να μας λέγει: ναι, πολλές φορές λέμε και κουραζόμαστε πολλά τα λόγια, αλλά και πολλές οι θαυματουργίες των Αγίων και πολλά τα άφθαρτα σκηνώματα και πολλές οι θαυματουργίες των Ιερών Λειψάνων, πολλά τα λόγια, μα είναι και πολλά τα θαύματα. Και έτσι αναγκαστικά είναι πολλά τα λόγια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί νέοι, διότι είναι τόσες οι θαυματουργίες, τόσα τα θαύματα της Ορθοδοξίας, που θέλοντας και εμείς πολλά θα πούμε, πολλά θα γράψουμε, θα είναι πολλά τα λόγια. Αν λοιπόν μας κουράζουν τα πολλά λόγια, θα πρέπει να αλλάξουμε, διότι πρέπει να αποδεχθούμε, είναι τόσα τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας που δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Θα λέμε πολλά, σημασία έχει να έχουμε συνέστηση της αδυναμίας, να έχουμε συνέστηση ότι είμαι άνθρωποι αμαρτωλοί, και να προσευχόμεθα εις τον Άγιον Θεό να μας δίνει ταπείνωση και μέσα από την δική σας ηλικία και την νεότητα να θυμόσαστε αυτήν την ορμήν την πνευματική, να θυμόσαστε ότι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η προαίρεση ποιεί τον μάρτυρα, η προαίρεση, η αγαθή διάθεση και όλος ο λογισμός, η διάθεση να κάνω κάτι, η διάθεση να βοηθήσω, να κάνω ελεημοσύνη, να προσευχηθώ, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, επειδή αυτό το κτίζουμε με τη σύμφωνη γνώμη του γέροντος πνευματικού μας, εκεί στο πετραχυλάκι του τα συζητάμε αυτά, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα θα κτίζουμε αυτό λιθαράκι λιθαράκι το πνευματικό οικοδόμημα και θα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι με τη συνεργία του Παναγίου Πνεύματος και με την κάτω από την σκέψη, από την σκέπη της κυρίας Θεοτόκου, θα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι σκαλοπάτι εις την πνευματική βαθμίδα και στην πνευματική κλίμακα. Μέσα λοιπόν από το αγιαστικό παράδειγμα του Οσίου Παταπίου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, διάλογος με τους νέους, με κούρασαν τα πολλά λόγια, μου γράφετε. Και είπα εξ αρχής ότι συμμερίζομαι απολύτως αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Και μένα με κουράζουν τα πολλά λόγια. Μας κούρασαν όλους τα πολλά λόγια. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα πολλά λόγια πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, ξεκινούν από αγαθή πρόθεση, από αγαθή διάθεση, από μια ευλογημένη απαρχή και διάθεση να οικοδομήσει καθένας και τον εαυτόν του και τους άλλους που ενδεχομένως θα ακούσουν ή θα διαβάσουν ένα κείμενο πνευματικό. Γι' αυτό και μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει και εμείς να βρίσκουμε στους εαυτούς μας όλη αυτή την διάθεση, να βάλουμε να δουλέψει η ψυχή μας με την αγαθή προαίρεση και την αγαθή προδιάθεση, ώστε να βρίσκουμε ελαφρυντικά στους άλλους. Να μην περιμένουμε δηλαδή να στυλιτεύσουμε οποιαδήποτε απόσταση έργων και λόγων στη ζωή τους, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι κάνουν στην ζωή τους όταν κλείνει η πόρτα τους ή όταν κλείνει η θύρα του σπιτιού τους. Δεν ξέρουμε τη μετάνοια του καθενός. Άρα λοιπόν μας κουράζουν τα πολλά λόγια ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα λέμε σαν ανταπάντηση ότι είναι πολλά τα λόγια, διότι είναι και πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας, και αυτά πρέπει να λέγονται, να ακούγονται και να γράφονται. Στις 25 του Φλεβάρη, αγαπητοί φίλοι, διαβάζω στο Συναξάριο ότι εορτάζει ο Άγιος Μάρτυρος του Χριστού Αντώνιος. Οι πληροφορίες των συναξαριστών σχετικά με την ζωή του Αγίου είναι ελάχιστες, έως μηδαμινές. Είναι τόσες που έρχονται και θα λέγαμε συμπυκνώνονται ή συγκεφαλαιώνονται σε μόλις 2, 3 και 4 σειρές. Αυτό είναι που γνωρίζουμε, αυτές οι 4 σειρές. Μεταξύ όμως αυτών των 4 γραμμών που αναφέρονται στη ζωή του, μου κάνουν εντύπωση και σταματάει το βλέμμα μου στην τελευταία, εκεί που φαίνεται ο τρόπος του μαρτυρίου. Τον άπλωσαν επάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα και έτσι ο Άγιος ετελειώθη. Πώς λοιπόν να μην είναι πολλά τα λόγια? Θα είναι πολλά, διότι είναι πολλά αυτά τα θαυμαστά σημεία, αγαπητοί φίλοι. Είναι τόσο συμπυκνωμένο αυτό το νέφος των Αγίων Μαρτύρων που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να αρχίζει να απαριθμεί. Είναι τόσος ο αριθμός, εκατομμύρια, εκατομμύρια Άγιοι Μάρτυρες. Είναι ο Άγιος Μάρτυρας Αντώνιος. Να το θυμηθείτε όσοι διαβάζετε τα συναξάρια, και παρακαλώ την αγάπη όλων να ανατρέξετε να διαβάσετε στις 25 του Φλεβάρη. Ο Άγιος Μάρτυρας Αντώνιος, ο οποίος ετελειώθη αφού τον άπλωσαν οι δήμοι επάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Στην ουσία δηλαδή τον έκαψαν ζωντανό. Αυτή είναι η αγαθή προαίρεση και η ομολογιακή πίστη, έργοται και λόγο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και θέλω να αναφέρω και την επομένη από τις 25 του Φλεβάρη στις 26. Εορτάζει ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κάλφας. Και μάλιστα ήταν νεομάρτης και ήταν νεαρός στην ηλικία σχετικά. Έρχεται και θα λέγε κανείς συμβαδίζει με τα δικά σας νεανικά χρόνια. Γεννήθηκε στον Γαλατά, στην ευρύτερη περιοχή, και ήταν στο επάγγελμα κάλφας, δηλαδή ήταν χειροτέχνης. Είχε μια χειρονακτική εργασία τόσο ξακουστή και πετυχημένη, ώστε ο Σουλτάνος τον είχε προσλάβει στο παλάτι για να κάνει τον κάλφα εκεί. Ήταν δε συμπληρώνω τόση η τέχνη του και η γνώση πάνω στο αντικείμενο αυτό του Ιωάννη, ώστε έκαμνε και άλλες δουλειές εκτός του παλατιού, και έτσι κάποια στιγμή
επήρε στην δούλεψή του και ένα τουρκόπουλο για να τον βοηθάει και για να μάθει και αυτό το μικρό του τουρκόπουλο τη δουλειά πλησίων του καλού μαστόρου του Ιωάννου του Κάλφα. Και πάνω σε μία συζήτηση ο Ιωάννης, εφόσον υπερασπίστηκε της ορθοδόξου πίστεώς του και της ομολογιακής του πίστης, έργοτε και λόγο το τονίζω, εμίλησε υποτιμητικά για την μουσουλμανική θρησκεία. Αυτό ήταν. Εμπήγε μετά αυτό το τουρκόπουλο, επήγε λέγω και κατήγγειλε και συκοφάντησε τον Ιωάννη, επήγε στον Βεζίρι και από εκεί ο Βεζίρης έστειλε τον Ιωάννη στον έπαρχον των τοπικών και αφού τον συνέλαβαν προσπάθησαν να τον πείσουν να αλλαξοπιστήσει, να αρνηθεί τον Χριστόν, χωρίς να το καταφέρουν. Και έτσι και ήταν Κυριακή κοντά στο Δημοπρατήριο του Γαλατά στις 26 του Φλεβάρι στα 1575, ο Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης ο Κάλφας εμαρτύρησε δια αποκεφαλισμού για την αγάπη του Χριστού την Αγία και την πίστη την Αγία. Βλέπετε λοιπόν, η αγαθή προδιάθεση είναι πολλά τα λόγια που μας κουράζουν, είναι πολλά αυτά που λέγονται, διότι είναι πολλά τα θαυμαστά σημεία, είναι πολλές οι θαυματουργίες και τα θαύματα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην Ορθοδοξία μας. Και έτσι πολλές φορές ανεπαίσθηντα είναι ο θησαυρός τόσο ωκεάνιος, ώστε όσο και να θέλει κανείς να αντλήσει δεν μπορεί παρά να υπάρχει πάντοτε αυτό το είδωρ το ρέον που έρχεται και ποτίζει όλες τις ψυχές μας μέσα από την αναφορά στους Αγίους, στις θαυματουργίες τους, στα θαυμαστά σημεία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι σημαίνει με κουράζουν τα πολλά λόγια? Σημαίνει ότι είμαι διατεθειμένος να μείνω σε αυτό το οποίο ακούω. Έχουμε μάθει πολλές φορές να έχουμε οδηγούς. Δεν μιλάω τώρα για τους γεροντάδες μας και τους πνευματικούς μας πατέρες, αλλά έχουμε μάθει να είμαστε άνθρωποι πολλές φορές της προσκολήσεως, όπως λέμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει μία ψυχολογική, τεχνική, παιδαγωγική δεξιοτεχνία και μπορεί να προσελκύει ανθρώπους κοντά του, έχουμε μάθει αμέσως να αγκιστρωνόμαστε από αυτόν. Δεν θα αναφέρω παραδείγματα, δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά τι σημαίνει με κουράζουν τα πολλά λόγια? Σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να αγκιστρωθούμε δεν με αναπαύουν και δεν με καλύπτουν, πήγαινε σε άλλον. Δεν είναι όμως εδώ το θέμα ότι πρέπει να έχουμε μία προσωποληψία, να έχουμε μία προσωποκεντρική διάθεση. Το λέω αυτό διότι κυριαρχεί και δεσπόζει πολλές φορές μέσα στα πνευματικά αυτά γεγονότα και στις ημέρες μας κυριαρχεί και δεσπόζει αυτή η μανία του γεροντισμού, το έχετε ακούσει. Αυτό το πράγμα είναι, με κούρασαν τα πολλά λόγια. Και πολλές φορές αναζητούμε κάποιον γέροντα και αν δεν βρούμε κάποιον γέροντα, βρίσκουμε κάποιον που θέλοντας και εμείς τον βαπτίζουμε γέροντα. Και τότε ακολουθούμε κατά γράμμα ό,τι λέγει, σαν να είναι ο Άγιος των Αγίων. Και αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος, να είναι ευλογημένο. Εάν δεν είναι, τι γίνεται τότε? Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι μεν, μας κούρασαν τα πολλά λόγια, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να, ούτε αφορμή για να ψάχνουμε αυτό ως εφαλτήριο, αυτήν τη δικαιολογία να την έχουμε ως εφαλτήριο για να καλλιεργήσουμε το γεροντισμό ή την προσωπολατρεία σε κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως στα μάτια μας να συνοδηπορεί και να συντεριάζει ο λόγος και το έργο. Ο Θεός ξέβρει αυτά τα πράγματα και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, με αυτά που ακούμε στις μέρες μας. Ο Θεός ξέβρει για τον καθένα ποιος είναι ο αγώνας του, ποια είναι η πνευματική του ζωή, και όταν αυτό που λέγω πάντοτε,
όταν σβήνουν τα φώτα και όταν έρχεται η ησυχία μέσα στον πνευματικό αγώνα, ο Θεός ξέρει ποια είναι η μετάνοια του καθενός, ο Θεός, ο Άγιος Θεός μόνο, κανείς άλλος δεν ξέρει. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή θα τα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Έρχεται στο νου μου ο Άγιος Αρσένος ο Καπαδόκης, ο οποίος ως γνωστόν ο πνευματικός ανάδοχος, ο νουνός δηλαδή του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης όταν ζούσε μέσα στον κόσμο σε ένα κελάκι και εκεί ως μοναχός ασκήτευε μέσα στον κόσμο ως ιερομόναχος, όταν μία γυναίκα ευσεβέστατη καθόλου του επήγε μαγειρευτό φαγητό ένα μεσημέρι, ποιος τον είδε τον Άγιο και δεν τον φοβήθηκε? Τέτοια ήταν η οργική αντίδρασή του. Γιατί, ξέρετε γιατί? Το λέγει ο ίδιος. Διότι επέστρεψε το φαγητό κακήν κακώσει στην γυναίκα και φώναζε ότι αν ήθελα, λέγει, να μου ετοιμάζουν οι γυναίκες φαγητό, δεν θα γινόμουν καλόγερος. Το λέω αυτό για την προσωπολατρία και για την γεροντομανία, επιτρέψατε μου τον όρο, που πολλές φορές έχει και συνέχει πολλούς από εμάς. Με κούρασαν τα λόγια, αλλά θα έχουμε ως ανταπάντηση, μα είναι τόσες οι θαυματουργίες μέσα στην Ορθοδοξία μας που θέλοντας και μη θα ακούγονται πολλά λόγια. Και πάντοτε γι' αυτό αναφέρομαι στην καλή προδιάθεση και στην καλή διάθεση. Θα ξεκινάμε με τον λογισμό ότι όσοι όσα λέγουν, όλοι είτε κηρύττουν είτε γράφουν είτε σε μία πιο στενή επαφή, σε μία οικογενειακή συντροφιά, σε μία φιλική συντροφιά, κάποιος ομιλεί για τον Άγιον Θεό, όταν δεν πράττει αυτά τα οποία λέγει, εμείς θα βάζουμε καλό λογισμό ότι κάνει αγώνα και αγωνίζεται. Μόνο έτσι θα το βλέπουμε. Δεν θα το βλέπουμε δηλαδή ως έναν άνθρωπο ο οποίος υποκρίνεται, ακόμα και αν συμβαίνει να υποκρίνεται, διότι δεν ξέρουμε τη μετάνοιά του, δεν ξέρουμε τι κάνει όταν δεν είμαστε μπροστά. Γι' αυτό θα ξεκινάμε με αγαθή σκέψη, με καλό λογισμό. Αυτό έχει τεράστια σημασία στην πνευματική ζωή. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Μου έκανε εντύπωση, έχω ξαναπεί για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και εκεί για το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Όσοι πηγαίνετε στο Άγιον Όρος ή όσες από τις νέες ή τις γυναίκες διαβάζετε ή βλέπετε στο διαδίκτυο σχετικά βίντεο και ενημερώνεστε, κάποτε ο Άγιος Αθανάσιος αποκαμωμένος από τις ανέχειες κατά τη διάρκεια της ανεγέρσεως της Λαύρας, της Μεγής της Λαύρας, επειδή δεν έβγαιναν τα χρήματα και είχε, θα λέγαμε, απομείνει, ξεκίνησε να πάει στις Καρίες για να τηλεγραφήσει, θα λέγαμε, για να στείλει. Τότε δεν υπήρχε ο τηλέγραφος, αλλά θα έστελνε ένα τηλεγράφημα με την έννοια με κάποιον δρομέα, με κάποιον τότε άνθρωπο που θα επήγαινε στην πόλη και θα έστελνε το μήνυμα αυτό, το τελεσίγραφο θα λέγαμε, το τηλεγράφημα χέρι με χέρι. Επήγε λοιπόν στις Καριές για αυτό τον λόγο και ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον Αυτοκράτορα για να συνεχίσει την περαιτέρω ενίσχυση ή στο μοναστηράκι εκεί στη Μεγίστη Λάβρα που χτιζόταν. Στο σημείο που είναι σήμερα το αγίασμα, για όσους έχετε πάει ή όσες κυρίες, κοπέλες το βλέπετε, δεσποινίδες το βλέπετε στο διαδίκτυο, εκεί που υπάρχει σήμερα το αγίασμα εμφανίστηκε κυρία Θεοτόκος. Εκεί που υπάρχει σήμερα το αγίασμα, για να σας κατατοπίσω, το αγίασμα και το εκκλησάκι στο σημείο εκείνο απέχει περίπου 3,5 ώρες από τις Καριές. Εάν υποθέσουμε και αν μετρήσουμε με έναν απλό ποδαρόδρομο τις Καριές έως την Μεγίστη Λαύρα είναι 7 ώρες,
Το Αγίασμα βρίσκεται στη μέση, περίπου 3,5 ώρες από τις Ικαρίες και 3,5 από τη Μεγίστη Λαύρα. Και εκεί ακριβώς που εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, εκτίστηκε το εκκλησάκι. Και γιατί εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, λέγει στον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, γύρισε αμέσως πίσω στην Μονή, μη στεναχωριέσαι, μην αγωνιάς, και τώρα που θα γυρίσεις θα βρεις τα απαραίτητα και τα χρειώδη για να συνεχίσεις στην ανέγερση της Μονής και στην ανέγερση του σπιτιού μου. Και γύρισε όσος ο Θανάσιος Αθωνίτης, αφού έκαμε υπακοή, και βρήκε τα πιθάρια της Μονής γεμάτα με λάδι, τόσο γεμάτα που χυνόταν το λάδι εκτός από τα πιθάρια. Αυτά δε τα πιθάρια υπάρχουν και σήμερα στην Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Και αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι από τότε η κυρία Θεοτόκος ονομάστηκε η Παναγία Οικονόμησα. Και στην Λαύρα δεν υπάρχει διακονητής οικονόμος, δεν υπάρχει το διακόνημα του οικονόμου, το έχει αναλάβει η κυρία Θεοτόκος. Και από την θαυματουργή εικόνα της Παναγία Οικονόμησα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι τόσες οι θαυμαστές εμπειρίες που βιώνουμε, που εβίωσαν οι πατέρες μας, που βιώνουμε εμείς καθημερινά, που βιώνουμε άπαντες, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, διότι δεν εκπέμπουμε σε αυτήν την πνευματική συχνότητα με τους Αγίους μας, που ας λέγονται πολλά και ας μας κουράζουν τα πολλά λόγια, όπως λέμε. Εμείς όμως τα βάζουμε αγαθή διάθεση, αγαπητοί φίλοι. Και από τότε υπάρχει αυτό το αγίασμα. Εμείς τα βάζουμε καλή διάθεση, καλή προδιάθεση και καλή προαίρεση και στους λογισμούς και στις ενέργειες και στις προθέσεις μας. Και τα υπόλοιπα θα τα αφήνουμε στον Άγιον Θεό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, άσε και κάτι να κάνει ο Άγιος ο Θεός. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα εσύ. Και αν πολλές φορές επαναλαμβάνω και έρχομαι στην αρχή της εκπομπής, και αν πολλές φορές διαμαρτύρεσαι έντονα, τις περισσότερες δε θεωρώ και δικαιολογημένα ότι σε κούρασαν τα πολλά λόγια, θέλω να σου πω και τούτο. Έχεις δίκιο, και εμένα με κούρασαν και με κουράζουν τα πολλά λόγια. Πλην όμως θα ανταπαντάς όπως ανταπαντώ και εγώ, ότι είναι πολλά τα λόγια, διότι είναι πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας. Είναι πολλά τα λόγια που ακούγονται και τα κείμενα που γράφονται, διότι είναι πολλές οι θαυμαστές ενέργειες και τα θαυμαστά σημεία. Οι λύθοι και κράξονται και οι λύθοι και κράξονται. Δεν μπορεί κανείς να σιωπήσει. Τώρα, το αν αυτός ο οποίος λέγει, κηρύττει και συγγράφει, πράττει αυτά που λέγει, δεν είναι δική μας δουλειά, αγαπητοί φίλοι. Ανήκει σε άλλον να κρίνει αυτό. Δεν είναι δική μας δουλειά, αντιλαμβάνεστε. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε από το δικό μας μετερίζει το διακόνημά μας, που είναι να έχουμε καλή προδιάθεση, καλή προαίρεση και καλό λογισμό προς όλους, είτε προς τους ιεροκήρυκες, είτε προς τους ομιλητές, τους λαϊκούς και κληρικούς, είτε και προς τους συγγραφείς, τους πνευματικούς. Θα κάνουμε καλή σκέψη, καλό λογισμό, καλή προδιάθεση, και από εκεί και πέρα ο Άγιος Θεός θα έρχεται και θα μας δίδει περισσότερη πίστη, περισσότερη ταπείνωση. Και ως λέγω πάντοτε, γιατί τονίζουμε την ταπείνωση? Διότι ασφαλώς είναι το κεφάλαιο της πνευματικής ορθοπραξίας. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Και γιατί όμως? Και για έναν άλλον, και για ακόμη έναν άλλον λόγο. Διότι κατά τους Αγίους Πατέρες μας, το πρώτο βήμα της ταπεινώσεως είναι η έλλειψη κατακρίσεως. Το να μην κατακρίνεις κανέναν. Αυτό σημαίνει αγαθή προδιάθεση, αγαθή προαίρεση. Να σταματήσω να ασχολούμαι με τους άλλους και να ασχολούμαι, αγαπητοί φίλοι, μόνο με τον εαυτό μου. Και ο Άγιος Θεός που θα βλέπει αυτό το εργόχειρο το πνευματικό που θα κάνουμε, να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας, θα δώσει και ακόμα και δύσκολες καταστάσεις και δύσκολα ζητήματα που μας απασχολούν, θα έλθουν και θα γίνουν πιο απλά, θα πλουστευτούν, διότι θα ενσταλάζει
αυτή η Θεία Χάρις, η οποία θα έρχεται και θα εγκαθιδρύεται πού? Στην ταπείνωση που θα βλέπει ο ουρανός επάνω στις ψυχές μας και επάνω στις ενέργειές μας. Έτσι λοιπόν, ναι, μας κούρασαν τα πολλά λόγια, αλλά να θυμάστε, είναι πολλά τα λόγια διότι είναι πολλά τα θαύματα, διότι είναι πολλές οι θαυμαστές θεοσημείες, είναι πολλά και θαυμαστά τα σημεία της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό και επόμενο είναι να υπάρχουν και πολλά λόγια. Η δική μας δουλειά, όχι κατάκριση, πολύ ταπείνωση, πολύ καλή διάθεση, προδιάθεση και καλή προαίρεση προς όλους, και τότε ο Άγιος Θεός θα έλθει και θα δώσει και όλα θα μπουν σε μια πνευματική ρότα, σε ένα καλό πνευματικό μονοπάτι. Πάντοτε βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη και τη συμβουλή και την αρρωγή του γέροντος πνευματικού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχατε την επιθυμία να συζητήσουμε γύρω από τη φράση αυτή που εσείς στείλατε.

0: Είναι πολλά τα λόγια, αλλά είναι πολλά διότι είναι και πολλά τα θαυμαστά σημεία και πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας. Έως λοιπόν την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε και πάλι ο Θεός να δώσει ραδιοφωνικά από την φιλόξενη ραδιοφωνική συχνότητα του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού της Καθημάς Μητροπόλεως. Έως τότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είστε όλοι καλά. Από κοινού να μελετάμε το Ιερόν Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων και με πολύ πίστη και με πολύ ταπείνωση να δείχνουμε την αγαθή προδιάθεση και προαίρεση που έρχεται και μας υπομνηματίζει ο φύλακας άγγελός μας, να την δείχνουμε, να την βάζουμε σε εφαρμογή, να δουλεύει, να ζεσταίνεται, να εξωτερικεύεται αυτή η καλή διάθεση, να φαίνεται, να ακούγεται, να είναι ομολογιακή και ταυτόχρονα όλοι μας, το τονίζω, να ασχολούμαστε, ο Θεός να δώσει, μόνο με τον εαυτόν μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι καιρός να δούμε πραγματικά σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής μας. Είναι καιρός, τι κι αν είστε νέοι, είναι καιρός να το δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής μας. Και ξεκινάμε, τι κι αν μας κούρασαν τα πολλά λόγια, ξεκινάμε με αυτό, ότι δεν κατακρίνω κανέναν από σήμερα, από ετούτη την ώρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στη συνέχεια θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2015.
2: Είπαμε αυτή τη φορά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να μην αναπτύξουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα όπως συνήθως κάνουμε, αλλά ένα πνευματικό θέμα που ωστόσο είναι και σύγχρονο. Γιατί είναι αλήθεια πως όλοι μας ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά κάποτε έρχονται σε όλους μας και οι δύσκολες στιγμές και οι απρόοπτες καταστάσεις. Τόσο απρόοπτες και δύσκολες που πραγματικά τα χάνουμε, μας δημιουργείται η πεποίθηση πως δεν υπάρχει πουθενά φως και ο πειρασμός μας λέει πως δεν θα υπάρξει. Στα αλήθεια, τι κάνουμε τότε? Άλλοι απελπίζονται και λέμε «Πάει, χάθηκα». Άλλοι τρέχουμε να βρούμε γνωστούς και φίλους, εκλιπαρώντας τους για βοήθεια. Άλλοι δεν το βάζουμε κάτω, γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις και στα προσόντα μας, οπότε και περιμένουμε από εκεί τη λύτρωση. Άλλοι υπολογίζουμε σε υλικά πράγματα, δηλαδή χρήματα, κτήματα, εισοδήματα κτλ. Άλλοι ποντάρουμε στις μεγάλες δυνάμεις, ακόμη και στις μαγικές. Άλλοι καταφεύγουμε στους ειδικούς, τους τόσους ειδικούς που έχουμε για όλα σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ελπίζουν σε τίποτε από όλα αυτά, τα μάταια, τα ανίσχυρα και τα φθαρτά, αλλά πού, μονάχα στον Πανάγαθο, τον Φιλάνθρωπο και Παντοδύναμο Θεό. Ναι, σε Αυτόν μονάχα. Οπότε και σε Αυτόν καταφεύγουν. Σε Αυτόν αφήνουν τη ζωή τους, την υγεία τους, την οικογένειά τους, το μέλλον τους, τα πάντα. Γι' αυτό και με απόλυτη εμπιστοσύνη τους ακούει κανείς να λένε «Έχει ο Θεός και θα δώσει ο Θεός». Και πορεύονται ατάραχοι, γαλήνιοι, ήσυχοι. Και τι περίεργο, εκεί που η λογική έλεγε ότι θα καταποντιστούν, όπου να είναι, τελικά τίποτα δεν έγινε. Εκεί που όλοι έβλεπαν το αδιέξοδο, έπεσαν παταγωδώς έξω, ως και ειδικοί ακόμη. Εκεί που περίμενε κανείς όλα να συντριβούν, στο τέλος συντρίφθηκαν όλες οι κακές καταστάσεις και όσοι τις υποκινούσαν. Πόσα περιστατικά δεν μας θυμίζει αυτό, όπως αυτό με τον Μωυσή και τους Ισραηλίτες, στους οποίους άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα και έγινε δρόμος μπροστά τους για να διαβούν, ή τους μαθητές του Χριστού που υπέφεραν τότε από την θαλασσοταραχή μέσα στη νύχτα και κινδύνευαν να καταποντιστούν. Στα αλήθεια, πόσο μεγάλο και σημαντικό πράγμα είναι να ελπίζει κανείς στον Θεό. Η ελπίδα στον Θεό όλα τα μεταβάλλει, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πως η ελπίδα είναι όντως η αιτία όλων των αγαθών. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε ένα ποίημά του «Όλος ο χρόνος τα κιλά, όλα ο χρόνος τα κιλά, όμοια με τα ζάρια, την ομορφιά, τη φήμη, τον πλούτο, τη δύναμη, την άπιστη τύχη. Εγώ όμως, κρατώντας τον Χριστό, ποτέ δεν θα πάψω να ελπίζω». Λοιπόν, στο μεγάλο αυτό θέμα, το τόσο σύγχρονο, λέμε να δούμε την απάντηση που δίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτοί δεν είναι μόνο ότι δοκιμάστηκαν όλοι τους για τα καλά στη ζωή τους, όσο λίγοι, αλλά και γιατί όλα τα αντιμετώπισαν με το φως της θεογνωσίας που απέκτησαν. Αφορμή για όλα όσα θα πούμε σήμερα, αδελφοί μου, είναι ένα προσωπικό περιστατικό που θα σας εξομολογηθώ προς δόξαν Θεού και μόνο. Δεν είναι πολύς καιρός που έζησα ένα φοβερό γεγονός, αναπάντεχο και πρωτόγνωρο, τόσο συγκλονιστικό που δοξάζω το Θεό που δεν επλήγει από αυτό ακόμα και η υγεία μου. Μου συμπαραστάθηκαν βέβαια πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Περισσότερο όλων όμως, ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που ένα πρωί, εκεί στη γεύση όχι της αποτυχίας, αλλά δυστυχώς της απελπισίας που με διακατήχε, μου ήρθε μία σκέψη. Για να λάβω από κάπου παρηγοριά, φωτισμό και δύναμη, είπα να ανοίξω την Αγία Γραφή. Αυτή ήταν η φωτεινή σκέψη. Λοιπόν, πήρα την Αγία Γραφή στα χέρια, με πόθο και με βλάβια πολύ, έκανα το σταυρό μου, θυμήθηκα εκείνο το ρητό που λέει «Λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει» και την άνοιξα τυχαία. Εκεί έπεσα στον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα στο εξής κείμενο που είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 41, στίχη 10-13. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Θα ντραπούν και θα γίνουν καταγέλαστοι όλοι όσοι είναι εναντίον σου οργισμένοι, θα εκλείψουν και θα αφανιστούν όσοι σε σένα αντιδικούν. Θα αναζητήσεις εκείνους που σε μάχονται, αλλά δεν θα τους βρεις. Θα εκλείψουν και θα χαθούν όσοι σε πολεμούνε. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που από το δεξί μου χέρι σε κρατώ και που σου λέω, μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω εγώ». Συγκλονίστηκα. Το είδα ως την απάντηση του Θεού στο πρόβλημά μου. Το υπογράμμισα αυτό το κείμενο. Το διάβασα μπορεί και 20 φορές. Και αμέσως είπα, «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με κρατάς από το δεξί σου χέρι το δυνατό. Όπως κράτησες και τον Πέτρο εκεί στη μεγάλη θαλασσοταραχή, τότε που έβλεπε πως καταποντιζόταν». Υπόψη, αδερφοί μου, ότι κατά την ερμηνεία που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες, το δεξί χέρι του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες, η γαλήνη ήρθε. Όλα πέρασαν, όλα εξαφανίστηκαν, όπως και οι εχθροί. Και τότε είπα, άδικα στενοχωριό μου. Ήταν λάθος που απελπιζόμουν. Δόξα σε Κύριε. Στη συνέχεια, με τη χάρη του, μελέτησα το θέμα και μάλιστα στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τώρα είμαι σε θέση να σας μεταφέρω στο λίγο χρόνο που έχουμε κάποια από όλα αυτά που διάβασα και που έχουν σχέση με το θέμα μας βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι το εξής. Είναι δεδομένη η πρόνοια του Θεού για όλους μας. Μας είναι γνωστό από την Αγία Γραφή πως ο Θεός μετά τη δημιουργία του κόσμου αναπαύθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαυσε και να εργάζεται. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε «Ο Πατέρας μου έως άρτη», δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Επί του λόγου αυτού του Χριστού, ο Ιερός Χριστόστομος θέτει το εξής εύλογο ερώτημα. Και ποια είναι η εργασία που κάνει, και μάλιστα η τόσο αδιάκοπη και συνεχής, και να ποια είναι η απάντηση που δίνει ο ίδιος. Η εργασία αυτή δεν είναι άλλη από τη συνεχή φροντίδα που έχει για όλα ανεξαρτήτως τα πλάσματά του. Αναφέρει επί λέξη το εξής. Ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο την κτήση, αλλά και, αφού την δημιούργησε, την συντηρεί. Όλα απολαμβάνουν την πρόνοια εκείνου. Και αν στερηθούν την προνητική αυτού ενέργειά του, χάνονται, οδηγούνται στον αφανισμό και καταστρέφονται. Και συνεχίζει με το εξής παράδειγμα. Όπως ακριβώς ο ποταμός, διακλαδιζόμενος σε άπειρα μέρη, ποτίζει τη χώρα στην οποία απλώνεται, έτσι και η πρόνοια του Θεού παντού χύνεται, σκορπίζεται με αυθονία, έρχεται με ορμητικότητα και όλα τα γεμίζει. Δεν μας χαρίζει μόνο ασφάλεια, ούτε βοήθεια πανίσχυρη, αλλά και πνευματική χαρά. Το ίδιο αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος στο υπέροχο έργο του «Εις την Εξαήμερον», όπου μετά τις μοναδικές αναλύσεις τις οποίες προβαίνει, καταλήγει στο εξής. «Τίποτα απρονόητο, τίποτα παραμελημένο από τον Θεό. Όλα τα ελέγχει το ακίμητο μάτι. Σε όλα συμπαρίσταται, χορηγώντας στον καθένα αυτό που χρειάζεται». Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το ίδιο τονίζει με το εξής παράδειγμα. Αν ο ήλιος, ενώ είναι ένας, μπορεί να αγκαλιάζει όλη την Ιφίλιο και μοιράζοντας τον εαυτό του σε όλους είναι παρόν στον καθένα ολόκληρος και αδιαίρετος, πολύ περισσότερο ο δημιουργός του ηλίου που γίνεται τα πάντα μέσα στα πάντα και είναι παρόν στον καθένα, παρέχοντας τόσο τον εαυτό του όσο μπορεί να τον δεχτεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν ο Θεός παρέχει άπλετα τη φροντίδα του για όλα τα πλασματά του, πολύ περισσότερο το κάνει αυτό για τον άνθρωπο και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας το γνωστό λόγο του Χριστού, παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Σας λέγω δε ότι ούτε ο Σολομών με όλη τη βασιλική του λαμπρότητα δεν ντύθηκε τόσο ωραία όσο ένα από αυτά, τονίζει. Εάν στο χορτάρι έδωσε αυτά που δεν του είναι αναγκαία, γιατί σε τι συντελεί το κάλος του στην τροφή της φωτιάς, πώς δεν θα δώσει σε σένα ό,τι σου είναι αναγκαίο, εάν το πλέον ευτελές το στόλισε με αυθονία, και αυτό όχι για κάποια ανάγκη, αλλά το έκανε από γενναιοδωρία, πολύ περισσότερο θα δώσει σε σένα που είσαι ο σπουδαιότερος όλων των δημιουργημάτων. Στη συνέχεια, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και το εξής πολύ σπουδαίο. Γιατί γνωρίζει ο πατέρας σας ο Ουράνιος ότι έχετε την ανάγκη όλων αυτών. Δεν είπε γνωρίζει ο Θεός, αλλά γνωρίζει ο πατέρας, ώστε να δημιουργήσει σε αυτούς μεγαλύτερη ελπίδα. Γιατί εάν είναι πατέρας, και μάλιστα τέτοιος πατέρας, δεν θα μπορέσει να διαφορήσει για τα παιδιά του που βρίσκονται στα χειρότερα κακά, τη στιγμή μάλιστα που ούτε οι άνθρωποι που είναι πατέρες δεν το ανέχονται αυτό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αναλύοντας τη φράση του ψαλμού «Με την προστασία των πτερήγων σου θα γεμίσω από αγαλίαση», εξηγεί πως με αυτό ο ψαλμωδός δηλώνει την φρουρητική δύναμη του Θεού. Πτέρυγες ονομάζει τις προνοητικές δυνάμεις του, κάτω από τις οποίες προστατεύεται αυτός που είναι αγαπητός στον Θεό. Τέλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας σε διάφορες απορίες και σκέψεις μας σχετικά με την πρόνοια του Θεού, τονίζει και τα εξής σπουδαία. Όταν πέσουμε σε κάτι το τρομερό, κι αν πονούμε, κι αν χτυπιόμαστε, κι αν τον κακό μας φαίνεται ότι είναι ανυπόφορο, να μην βιαζόμαστε, ούτε να αδειμονούμε, αλλά να περιμένουμε την πρόνοια του Θεού. Γιατί Εκείνος γνωρίζει καλά πότε πρέπει να καταργήσει αυτό που μας προκαλεί τη θλίψη. Είναι όντως πολύ σπουδαίος και τούτος ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Εκείνος που σου έδωσε την ημέρα, θα σου δώσει και όσα έχεις ανάγκη για την ημέρα. Να γιατί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, λέει πάλι σε ένα ποίημά του «Στο Θεό τα πάντα αφήνω και το βλέμμα μου σε Εκείνον». Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος «Και τότε γιατί ο Θεός μας ζητά να ελπίζουμε σε Αυτόν?» Και είναι εύλογο το ερώτημα αυτό, ξέρετε. Γιατί αφού ούτως ή άλλως ο Θεός προνοεί για μας, για ποιο λόγο θέλει από μας να ελπίζουμε σε Αυτόν? Αλλά αξίζει να δούμε και σε αυτό τη σοφότατη απάντηση που μας δίνουν οι πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως η ελπίδα και η καταφυγή μας στο Θεό είναι το δικό μας δώρο και η δική μας εισφορά στον Θεό για τη σωτηρία μας. Τονίζει συγκεκριμένα. Τι λοιπόν σημαίνει η ελπίδα? Το να έχεις θάρρος για τα μελλοντικά. Γιατί τι μεγάλο ζητάει από σένα ο Θεός, αυτός που από μόνος του έδωσε ολόκληρα τα αγαθά? Ένα μόνο ζητάει από σένα, την ελπίδα, για να έχεις κάτι και εσύ ο ίδιος να συνεισφέρεις για τη σωτηρία σου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τονίζει τούτο επ' αυτού. Συνενώνεται κατά κάποιο τρόπο με τον Θεό όποιος προσκολάται σε Αυτόν με την ελπίδα και γίνεται ένα μαζί Του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας εξηγεί ότι η ελπίδα μας προς τον Θεό είναι, μεταξύ άλλων, ο τρόπος της ανέμακτης θυσίας μας προς Αυτόν. Κατά τον Άγιο Σίδωρο Πυλουσιώτη και τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, η ελπίδα μας στον Θεό συντελεί στην άσκηση της αρετής. Όσος αντίοχος ο πανδέκτης το αποδίδει στην ενίσχυση της αρετής, αλλά και της πίστης μας στον Θεό, λέγοντας «Όσοι χειρακογούνται με την ελπίδα στο Θεό, ανυψώνονται προς Αυτόν και φωτίζονται από τη λαμπρότητα του αιωνίου φωτός». Λέγει η Αγία Γραφή «Εάν κοιμηθούν δύο μαζί, θα ζεσταθούν». Η πίστη, η αν έχει ελπίδα, παράγει το ίδιο έργο και θερμότητα προξενεί σε εκείνον που την έχει. Λοιπόν, ο Θεός προνοεί και μάλιστα ως Δημιουργός και Πατέρας που είναι για μας. Θέλει όμως και κάτι από μας, το να ελπίζουμε σε Αυτόν. Και τούτο γιατί αυτή η ελπίδα μας προς Αυτόν, όπως μας τόνισαν οι πατέρες, είναι η δική μας εισφορά για τη σωτηρία μας, μας ενώνει μαζί Του, αποτελεί τη δική μας πνευματική θυσία προς Αυτόν, αυξάνει τον πλούτο των αρετών και την πίστη μας. Στα αλήθεια, τι ευλογία που είναι η ελπίδα. Αλλά τι είναι ακριβώς η ελπίδα μας προς τον Θεό? Καταρχήν, είναι αρετή και μάλιστα πολύ μεγάλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τη συναριθμεί στις μεγάλες αρετές. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θεωρεί την ελπίδα ως μία από τις θεμελιώδεις αρετές που βάζει μέσα μας ο Χριστός. Εν τέλει, η ελπίδα είναι κάτι ακόμη πιο μεγάλο και άφθαστο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ρητά το τονίζει αυτό ο Ιερός Χριστός όμως λέγοντας: «Η ελπίδα δεν ντροπιάζεται». Και γιατί δεν ντροπιάζεται? Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άραγε, γιατί η ελπίδα έχει ως σύμβολό της την άγκυρα? Υπέροχη απάντηση που δίνει επ' αυτού ο Ιερός Χριστόστομος είναι η εξής. Όπως η άγκυρα όταν κρεμαστεί από το πλοίο δεν το αφήνει να πηγαίνει εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπειροι άνεμοι, αλλά όταν ρηθεί στη θάλασσα το σταθεροποιεί, έτσι και η ελπίδα. Και δεν μιλάμε για θεμέλιο, πράγμα που δεν ταιριάζει εδώ, αλλά για άγκυρα, γιατί η άγκυρα, εκείνο που βρίσκεται σε τρικυμία και δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ σταθερό, εκείνο το σταθεροποιεί και μάλιστα πάνω στο νερό, όπως επάνω στη γη, και δεν το αφήνει να ταλαντεύεται. Για όσους λοιπόν είναι πάρα πολύ σταθεροί και πιστοί, εύλογα να φέρει εκείνο ο Χριστός λέγοντας: «Αυτός έκτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα». Για όσους όμως αποκάμνουν και πρέπει να στηρίζονται με την ελπίδα, ορθά το ανέφερε αυτό ο Παύλος, γιατί η θύελα και η μεγάλη τρικυμία ταλαντεύει το σκάφος, ενώ η ελπίδα δεν αφήνει να περιφέρεται εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπεροι άνεμοι. Επομένως, αν δεν την είχαμε, θα είχαμε καταποντιστεί πριν από πολύ καιρό. Και τώρα ας δούμε ένα άλλο κέριο ερώτημα. Σε τι διαφέρει η ελπίδα προς τον Θεό από την κοσμική ελπίδα? Διευκρινίστε ότι όταν λέμε κοσμική ελπίδα, εννοούμε την ελπίδα σε ανθρώπους, σε αντικείμενα και πράγματα, όπως είναι ο πλούτος για παράδειγμα. Λοιπόν, η απάντηση την οποία δίνουν οι πατέρες είναι η εξής. Πρώτον, η ελπίδα στο Θεό έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό και όχι με κάτι άλλο οπωσδήποτε ευτελέστερο, όπως το αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος. Αναφέρεται στο γεραντικό το εξής περιστατικό. Κάποιος φιλομόναχος χριστιανός επισκεπτόταν τακτικά τους γέροντες στην έρημο για να ωφελείται από τη διδασκαλία τους. Κάποτε ανακάλυψε ένα πολύ γέρο και άρρωστο ερημίτη. Το λυπήθηκε και θέλησε να του αφήσει όσα χρήματα είχε μαζί του για τις ανάγκες του. «Κράτησε τα αβά», του έλεγε, «είσαι γέρος και άρρωστος, δεν μπορείς πια να εργάζεσαι». Και εκείνος το απάντησε ως εξής: 60 ολόκληρα χρόνια υποφέρω από αυτήν ακριβώς την αρρώστια και με τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά του δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Εκείνος που έχει τη φροντίδα μου αδιάκοπα στέλνει πάντα τα αναγκαία. Θέλεις λοιπόν τώρα εσύ, αδελφέ, να διώξεις τον τροφέα μου? Και με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε τα χρήματα. Δεύτερον, η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βέβαιη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει επ' αυτού: «Μέσα στα όντα ένα πράγμα είναι μόνιμο, η ελπίδα στο Θεό, ενώ όλα τα άλλα δεν υπάρχουν από τη φύση τους, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν». Ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει με έμφαση: «Οποιοσδήποτε ελπίζει σε σωτηρία από τον άνθρωπο, διακατέχεται από μάται η ελπίδα». Τονίζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης: «Αυτός που έχει την πεποίθηση στηριμένη στο Θεό, πορεύεται πάνω σε πολύ μεγάλη και λαμπρή και στερεή ελπίδα, ενώ εκείνος που την έχει στηριγμένη σε άνθρωπο, φέρεται πάνω σε λεπτή και αδύναμη και ασφαλμένη ελπίδα, η οποία τις περισσότερες φορές διαψεύδεται. Γι' αυτό πρέπει αυτοί που έχουν μυαλό να πιάνονται γερά σαν από ιερή άγκυρα από την πρώτη και να μένουν μακριά από την άλλη. Κατ' ονειρό Χρυσόστομο, η ελπίδα προς το Θεό είναι πολύ πιο σταθερότερη και από όρος ακόμη. Τρίτον, η ελπίδα στο Θεό είναι μοναδικά αποτελεσματική. Τονίζει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνος που είναι απαλλαγμένος από τα ανθρώπινα και στηρίζει τον εαυτό του στην ουράνια ελπίδα, όχι μόνο απαλλάσσεται τάχιστα από τα δεινά, αλλά ούτε και όταν βρίσκεται μέσα στα δεινά, θορυβείται και ταράζεται, γιατί βοηθείται από την ελπίδα εκείνης της άγκυρας. Έτσι λοιπόν και οι τρεις πέντες όχι μόνο απαλλάχθηκαν από τις φλόγες της καμίνου, αλλά ούτε και όταν ακόμη ήταν μέσα στο καμίνι θορυβήθηκαν, διότι γνώριζαν τη συμμαχία εκ μέρους του Θεού. Να αναφέρουμε και εδώ κάτι πολύ σημαντικό από το γεροντικό. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση των μοναχών. Ήταν μεγάλο Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να γιορτάσουν το Πάσχα. Οι μοναχοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα, για τίποτε φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Ένα μικρό πρόσφορο κοίταζαν να βρουν, ξεχασμένο από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. Αδύνατο όμως να βρουν. Και εδώ στέρηση συλλογίζονταν. Το είπαν στον γέροντά τους, τον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος. Και επιπλέον έδωσε εντολή να είναι έτοιμο για την νυχτερινή Θεία Λειτουργία το Άγιο Βήμα, ακόμη και η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί καλόγυροι. Όσος έκανε πως δεν άκουσε. Μόνο τούτο είπε. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη εκείνος που έθρεψε με το μάνα ολόκληρο το λαό στην έρημο και αργότερα χόρτασε τόσο πλήθος με 5 ψωμιά. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε 2 καμήλες φορτωμένες. Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους αδερφούς. Μα μόλις έφτασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο, όσο και αν τα πίεσα, δεν μπορούσα να τα κάνω να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα. Λέω, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα? Και τα λίγα αυτά τρόφιμα έφτασαν μέχρι την Πεντηκοστή. Ούτε πρόσφορα έλειψαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά. Πολύ μεγάλη ελπίδα, έλεγαν και ξανάλεγαν από τότε οι καλόγυροι του Οσίου Θεοδοσίου. Το περιστατικό αυτό θυμίζει τούτα τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Όπως και εκείνος μας αγαπά και φροντίζει για μας, όπως ο κάθε πατέρας για τα παιδιά του. Και όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού. Τέταρτον, η προς το Θεό ελπίδα δεν απατά και δεν ντροπιάζει κανένα. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαφέστατος σε αυτό. Λέγει, είναι αδύνατο να αποτύχει από τον σκοπό του εκείνος που με όλη του τη διάνοια στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεό και προσφέρει όλα όσα εξαρτώνται από τον εαυτό του. Είναι αδύνατο κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ και φροντίζει για τη σωτηρία του και δείχνει όλα όσα εξαρτώνται από αυτόν να εγκαταληφθεί κάποτε από τον Θεό. Και στη συνέχεια φαίνει το εξής παράδειγμα. Εκείνοι μεν που στηρίζουν τις ελπίδες τους στα βιωτικά πράγματα δεν είναι καθόλου σε καλύτερη κατάσταση από το σπουργίτη, το οποίο ελπίζοντας να βρει την ασφάλειά του στην ερημιά, συναβάλλεται εύκολα από όλους. Τέτοιος είναι εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του στα χρήματα. Όπως ακριβώς το σπουργίτη συλλαμβάνεται και από τα παιδιά με εξόβεργες και παγίδες και με άπερις άλλους τρόπους, έτσι και ο πλούσιος επιβουλεύεται από τους φίλους του και από τους εχθρούς του και ζει με μεγαλύτερη ανασφάλεια από τον σπουργίτη, έχοντας πολλούς που τους στείνουν παγίδες. Πέμπτον, με την ελπίδα στο Θεό έχουμε αυτό τον ίδιο ως σύμμαχο. Τι ευλογία, στα αλήθεια πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι άλλο καλύτερο, ισχυρότερο και μεγαλύτερο θα μπορούσε να επιτύχει ο άνθρωπος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μεγάλη είναι η δύναμη της ελπίδας προς τον Κύριο, φρούριο απόρθητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος απροσπέραστος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη και που βρίσκει διέξοδο εκεί που δεν υπάρχει διέξοδος. Κάποιος ερώτησε τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, ακόμη αντιμετωπίζω το κάθε τι ανθρώπινα και όχι πνευματικά, για γι' αυτό έχω αγωνία». Και εκείνος το απάντησε ως εξής, «Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό βασανίζεσαι. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την ταπείνωση όλα τα προβλήματα λύνονται. Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα το έχει κανείς να έχει σύμμαχο τον Θεό». Και συνεχίζει με τα εξής ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. «Θυμάμαι πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια, γιατί πήγαινα στο εξοφλήσι της από μικρός και προσευχόμα. Ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς τα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του Φεκιοφόρους, εμένα που ήμουν του Δημοτικού, με πήραν για ασυρματιστή. Δεν έχω, μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοροϊδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο Γενικό Επιτελείο? Αφού επέμεναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο Γενικό Επιτελείο τον Χριστό. Έκτον, σαφώς η ελπίδα στο Θεό μας δίνει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και αυτό ως μεγάλη αρετή που είναι και που θυμίζει τον Θεόπνευστο τούτο λόγο του Ψαλμοδού. Θα νιώσουν ευφροσύνη όλοι εκείνοι που στηρίζουν την ελπίδα τους σε σένα. Ψαλμός 5, στίχος 12. Τονίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, η ελπίδα είναι εκείνη που κάνει τη χαρά συγκάτοικο στην ψυχή του γενναίου. Τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, τίποτε δεν μας δίνει τόση ευχαρίστηση όση η καθαρή συνείδηση και οι αγαθές ελπίδες. Ρώτησαν πάλι τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, πώς αυξάνει η ψυχική αντοχή?» Και εκείνος απάντησε ως εξής, «Με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, οι οποίες δίνουν δυνάμεις πολλές και μεγάλες. Πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη και να βλέπουμε την κάθε δοκιμασία σαν δώρο σταλμένο από την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό χαίρεται τα πάντα. Είτε είναι άρρωστος, είτε μένει νηστικός, είτε τον αδικούν, είτε πιστεύει ότι ο Θεός τα έχει επιτρέψει, ελπίζει στο Θεό και είναι πάντα ασφαλισμένος στο λιμάνι της ελπίδας του Θεού. 7. Πολύ εύκολα καταφεύγει κανείς αυτήν, δηλαδή στη Θεία Ελπίδα, παρά στην άλλη, την κοσμική. Αναφέρει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας καταφεύγουμε πάντε προς το Θεό, ο οποίος και θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις συμφορές. Γιατί όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπους, πρέπει προηγουμένως και θυρωρούς να συναντήσουμε και παράσιτους και κόλακες να παρακαλέσουμε και πολύ δρόμο να βαδίσουμε, ενώ στην περίπτωση του Θεού τίποτα παρόμοιο δεν χρειάζεται, αλλά χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη, χωρίς κανένα κόπο αποδέχεται την παράκλησή μας. Αρκεί μόνο να φωνάξει κανείς με την καρδιά του και να χύσει δάκρυα και αμέσως θα σπεύσει και θα τον βοηθήσει. Λοιπόν, πόσο μεγάλη αρετή είναι πράγματι η ελπίδα στον Θεό, τι όπλο για να αντιπαρέλθουμε όλα τα βάσανα του βίου, τι λιμάνι γαλήνιο, τι ευλογία. Άραγε, ποια είναι επ' αυτού η τακτική του διαβόλου? ο Άγιος Νύλος ο Ασκητής απαντά ως εξής. Σκοπός του δαίμονα, που είναι ο δημιουργός και ζωγράφος της κακίας, είναι να βάλει κάθε άνθρωπο σε βαριά και απαρηγόρητη λύπη και να τον αποσπάσει από την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη του Θεού, που είναι οι κυριότερες και ισχυρότερες αρετές της πίστεως στον Χριστό. Αυτός λοιπόν που αντιστρατεύεται στον δαίμονα αυτόν και αντιδρά στον δόλιο σκοπό τους, προσαρμοζόμενος ανάλογα, χρησιμοποιεί την υπομονή και την καρτερικότητα και με προσευχή και νηστεία επίμονη και πίστη και ελπίδα και τέλεια αγάπη στο Θεό, θα εξαντλήσει και θα κατανικήσει και θα μετατοπίσει οπωσδήποτε αυτόν τον βρωμερό δαίμονα με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί είναι αρκετό σε εμάς για να αμυνθούμε εναντίον των εχθρών το όνομα του Ιησού Χριστού, του πανύψιστου Θεού. Μας χρειάζεται όμως πολύ δέηση για να μην ξεπέσουμε από την αρετή. Παρατηρεί από αυτού και ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι πονηρό θηρίο διάβολος και ουδέποτε χάνει την ελπίδα. Πράγμα που μας καταδικάζει σε μεγάλο βαθμό, ότι δηλαδή εκείνος μεν ουδέποτε απελπίζεται ότι θα μας καταστρέψει, ενώ εμείς δεν ελπίζουμε για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και Όσεως Βαρσανούθιος μας συμβουλεύει, μην κόψεις την ελπίδα, διότι αυτό είναι η χαρά του διαβόλου. Ποιοι και γιατί τώρα δεν ελπίζουν στο Θεό? Να είναι ακόμη πολύ σημαντικό ερώτημα. Ας μας προβληματίσουν οι απαντήσεις που δίνουν και επ' αυτού οι πατέρες. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο ή βασίζεται σε κάτι ιδιωτικό, όπως εξουσία ή χρήματα ή κάτι από αυτά που θεωρούνται από τους πολλούς ότι είναι λαμπερά, αυτός δεν μπορεί να πει «Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου». Λέει επίσης ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Εκείνος που δεν μπορεί να αγαπά, ούτε να πιστεύει βέβαια μπορεί». Άκουσε τον Παύλο που λέγει, «Μένουν όμως αυτά τα τρία, δηλαδή η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μεγαλύτερο όμως από όλα αυτά είναι η αγάπη. Εάν λοιπόν η πίστη συνυπάρχει με την ελπίδα και η ελπίδα ακολουθεί την αγάπη, τότε εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν έχει ούτε ελπίδα και εκείνος που δεν ελπίζει ούτε βέβαια και πιστεύει. Πώς λοιπόν χωρίς να υπάρχουν τα αίτια της αγάπης είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ίδια? Γιατί όπως έξω από τα θεμέλια δεν στέκεται όροφος οίκου, έτσι δεν μπορεί να ευρεθεί ούτε πίστη ούτε βέβαια ελπίδα χωρίς αγάπη Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Και εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν ωφελείται σε τίποτα από τις υπόλοιπες αρετές, ούτε θα θεληθεί χωρίς αυτήν, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο ίδιος ο Παύλος επιβεβαιώντας με γραπτή μαρτυρία. Πώς και από αυτά φαίνεται τελικά ότι η ελπίδα στο Θεό είναι μεγάλη αρετή? Ας προσέξουμε πολύ και αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της εποχής του, είχε απαγορεύσει στις μοναχές του και μάλιστα πολύ αυστηρά να αποθηκεύουν οτιδήποτε για τη διατροφή τους. Η εντολή του ήταν να μοιράζουν τα τυχόν πλεονάσματα στους φτωχούς, εναποθέτοντας την ελπίδα τους στον Θεό και τη μέρημνά της συντήρησής τους στη Θεία Πρόνοια. Και στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου ποτέ τίποτα δεν έλειψε. Ας δούμε τώρα και ένα άλλο ερώτημα. Άρα γιατί κάνουν εκείνοι που δεν ελπίζουν στον Θεό? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής για το δράμα εκείνων που δεν ελπίζουν και συνεπώς δεν καταφεύγουν στον Θεό. Όταν βρισκόμαστε σε θλίψεις, τρέχουμε περισσότερο σε κάθε άλλον παρά στον Θεό. Είναι άρρωστο το παιδί και εσύ αναζητείς το μάγο ή εκείνον που κρεμάει τα περίεργα φυλακτά στους λαιμούς των ανέπιων παιδιών, ή τελευταία πηγαίνει στο γιατρό παραμελώντας τα φάρμακα εκείνου που μπορεί να σώσει. Αν πάλι σε ταράξει κανένα όνειρο, τρέχει στον ονειροκρίτη. Όταν φοβάσαι κάποιον εχθρό, σκέφτεσαι για προστάτη έναν από τους ανθρώπους και γενικά σε κάθε ανάγκη εφανίσαι μόνο με λόγια να ονομάζεις τον Θεό καταφύγιο, ενώ στην πράξη επιζητείς τη βοήθεια από τους ανώφελους και μάταιους. Για τον δίκαιο, δηλαδή τον ενάρετο, όμως, αληθινή βοήθεια είναι ο Θεός, ο οποίος, όπως ένας στρατηγός, επικεφαλής γενναίου στρατηγικού σώματος, είναι έτοιμος πάντοτε να βοηθήσει το τμήμα που καταπονείται, έτσι και ο Θεός είναι βοηθός δικός μας. Στη συνέχεια, αναλύοντας το λόγο του προφήτη Ιερεμία που αναφέραμε, καταραμένος να είναι ο καθένας που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο, αναφέρει: «Γιατί δεν υπάρχει τίποτε ευτελέστερο από αυτή την ελπίδα, καθώς είναι ευτελέστερη και από την ίδια την αράχνη. Μάλλον δε δεν είναι μόνον ανίσχυρη, αλλά και αβέβαιη. Και το γνωρίζουν αυτό όσοι πολλές φορές στήριξαν τις ελπίδες τους σε ανθρώπους που κατέπεσαν μαζί με εκείνους τους ίδιους. Ενώ η ελπίδα στον Θεό δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και ασφαλής, χωρίς να παρουσιάζει καμία μεταβολή. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε: «Η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει». Κάποιος άλλος δε σοφός έλεγε: «Προσέχτε τις αρχαίες γενναίες και μάθετε ποιος στήριξε τις ελπίδες στον Κύριο και καταντροπιάστηκε». Σοφία Σιράκ, κεφάλαιο 2. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα. Το λεγόμενο διδάσκει ότι σε δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να καταφεύγει κανείς μόνο στο Θεό και όχι σε άλλον». Λέγει ο Όσεως Βαρσανούφιος: «Μη ζητήσεις βοήθεια ανθρώπων, διότι αυτός που έχει την ελπίδα στον άνθρωπο πέφτει γρήγορα, ενώ η βοήθεια του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη βοήθεια μυριάδων ανθρώπων. Γιατί λέγει: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος?» Στήριξε λοιπόν την καρδιά σου στο όνομα του Κυρίου και γίνε ανδρείος και δυνατός και ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Το δεύτερο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην στηριζόμαστε ούτε στις δικές μας δυνάμεις. Γιατί υπάρχει και αυτό βέβαια, με έναν εγωιστικό τρόπο να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και μόνον σε αυτές. Για το λάθος μας αυτό θα μας πει ο Όσιος Αντίοχος ο Πανδέκτης. Όπως είναι ασύμφωνο προς τον νόμο να στηρίζουμε την ελπίδα μας σε άνθρωπο και είναι επικατάρατη ενέργεια αυτή, έτσι απειλεί ο νόμος εκείνον που στηρίζει την πεποίθησή του στη δική του δύναμη. Πρώτος λοιπόν ο Μωυσής μας παραγγέλει λέγοντας: «Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μη πεις μέσα στην καρδιά σου: «Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου μου έδωσαν τη μεγάλη αυτή ευημερία». Αλλά να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, γιατί αυτός σου δίνει τη δύναμη». Δευτερονόμιο κεφάλαιο 8. Ομοίως και ο προφήτης Αμός λέγει: «Ο πολεμιστής δεν θα σώσει τη ζωή του και ο ταχύς στα πόδια δεν θα μπορέσει να σωθεί». Κεφάλαιο 2. Και η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ Άννα έλεγε: «Ας μην καυχέται ο δυνατός για τη δύναμή του, γιατί δυνατός δεν είναι εκείνος που έχει σωματική δύναμη. Το τόξο των δυνατών πολεμιστών αποδείχθηκε ανίσχυρο και οι ανίσχυροι περιζώστηκαν δύναμη». Α. Βασιλιών, κεφάλαιο 2. Και στις παροιμίες: «Ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέρα του πολέμου, όμως η βοήθεια στέλνεται από τον Κύριο». Παροιμίες, κεφάλαιο 21. Και ο Ψαλμωδός: «Δεν δείχνει ο Κύριος την ευαρέσκειά του στη δύναμη του υπηκού, ούτε και επιδοκιμάζει τα δυνατά και ευκίνητα πόδια του πολεμιστή. Γιατί δεν σώζεται ο βασιλιάς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του και ο γίγαντας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη». Ψαλμός 146. Έχοντας λοιπόν αυτά, καταλήγει ο Όστος Αντίοχος, μάθε τι λέγει η Γραφή και ας μην τολμούμε καθόλου να στηρίζουμε την πεποίθησή μας ή να μεγαλοφρονούμε για τη δύναμη ή τη σωματική μας ευεξία, για να μην επισύρουμε επάνω μας την κατάρα εκείνου που στηρίζει τη σωματική δύναμη στον εαυτό του. Όπως εκείνος που ανεβαίνει στον ιστό της αράχνης θα πέσει και θα βρεθεί κάτω, έτσι πέφτει κάτω εκείνος που στηρίζει το θάρρος του στη δύναμή του. Το τρίτο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην λιμποψυχούμε. Πράγματι, πόσες φορές αποθαρρυνόμαστε από τα γεγονότα και τα χάνουμε? Για αυτές τις τόσο δύσκολες περιστάσεις που μας καταβάλουν κιόλας, λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής: «Δεν υπάρχει συμφορά που μπορεί να αντισταθεί στο θέλημα του Θεού, γιατί ο καλός δεσπότης απλώς συγκατανεύει και αμέσως καταργεί το κακό και εξαφανίζει το δυσκολοθεράπευτο έλκος. Αρκεί εσύ να μην κουραστείς να παρακαλείς με δάκρυα τον φιλανθρωπότατο Σωτήρα Χριστό και να έχεις αγαθές ελπίδες για τον εαυτό σου. Γιατί αν λιποψυχήσεις, δεν θα πετύχεις μεγάλη σωτηρία. Δείξε λοιπόν ανδρεία και λάβε δύναμη, χωρίς να σπάζεις την ελπίδα της διάνοιάς σου, ούτε να λησμονείς την ένδοξη και πάμπλωτη ουράνια ελπίδα, ώστε να μην ποθήσεις την ξένη και πάμφτωκη κατοικία και την αχτή έξω από τη μεγάλη σωτηρία. Το τέταρτο που μας λένε είναι, οι πατέρες, να γεροβολούμε για τα καλά στην πίστη. Ναι, αυτή είναι η λύση, η ευλογημένη, η σίγουρη, η ορθή, η αποτελεσματική. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει πως η άγκυρα, αυτό το υπέροχο σύμβολο της ελπίδας που αναπτύξαμε προηγουμένως, πρέπει να την ρίχνουμε όχι στη θάλασσα των κοσμικών πραγμάτων, αλλά στον ουρανό. Αναφέρει συγκεκριμένα, όταν από πουθενά δεν υπάρχει για μας καμιά ελπίδα ανθρωπίνης βοηθείας, ας μην απογοητευόμαστε, ούτε να τονούμε, αλλά να πιανόμαστε από την άγκυρα της πίστης. Ας ρίξουμε το εργαλείο της ελπίδας όχι στη θάλασσα, αλλά στον ουρανό. Και έτσι το σκάφος που δοκιμάζεται θα απαλλαγεί τάχιστα από τους κινδύνους. Τονίζει και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσσώτης. Χρησιμοποίησε αυτή την άγκυρα και θα είσαι ανώτερος από όλα τα θλιβερά. Το πέμπτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να είμαστε αποφασισμένοι για μετάνοια. Αυτό ακριβώς αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «Να ελπίζεις την αγαθότητα του Θεού και να περιμένεις τη βοήθειά Του, αφού γνωρίζεις ότι εάν επιστρέψουμε σε Αυτόν ολοκληρωτικά και ειλικρινά, όχι μόνο δεν θα μας απορρίψει καθόλου, αλλά ενώ ακόμη εμείς θα προφέρουμε τα λόγια της προσευχής, Εκείνος θα μας πει «Ιδού είμαι κοντά σου». Το έκτο που μας λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες είναι να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και γιατί αυτό άραγε, την απάντηση παίρνουμε από τον Άγιο Ισίδρο Πυλουσσώτη, ο οποίος αναφέρει «Η πνευματική διδασκαλία συνηθίζει να διώχνει τον καπνό της κακίας που τοποθετήθηκε στις ψυχές. Τα Πανάγια Λόγια έχουν θεϊκή δύναμη και μπορούν αυτόν που τα μελετά με πόθο να τον φέρουν από την κακή κατάσταση στην αγαθή». Το έβδομο και τελευταίο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να έχουμε ως παράδειγμα τους Αγίους. Πράγματι και στο θέμα αυτό της ελπίδας θέλουμε παραδείγματα. Και τι άλλα καλύτερα θα μπορούσαμε να έχουμε πέραν από αυτά των Αγίων, αρκεί να αναφέρουμε αυτό που τονίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για τον Απόστολο Παύλο. Προσευχόταν αδιάκοπα, διότι όπως έχει λεχθεί σε όλες τις ενέργειές του ο Απόστολος Παύλος και στα όρια και στα όσα του συνέβαιναν, ήταν πάντοτε κρεμασμένος από την ελπίδα στον Θεό. Γι' αυτό στις θλίψεις πάντοτε χαιρόταν όλοι οι Άγιοι για να γίνουν κάτοχοι της Θείας Αγάπης. Και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Με μεγάλη λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις αδυναμίες μου, για να κατασκηνώσει σε μένα η δύναμη του Χριστού. Και μετά από λίγο, όταν βρίσκομαι σε αδυναμία, τότε είμαι δυνατός». Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Αλλά λίμωνο σε εμάς τους αθλίους, γιατί εγκαταλείψαμε την οδόν των Αγίων Πατέρων και γι' αυτό είμαστε γυμνοί από κάθε πνευματικό έργο. Και τώρα αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας και σε ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό ερώτημα. Άραγε, πότε έρχεται η βοήθεια και το έλεος του Θεού? Για ένα θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι το έλεος του Θεού δεν μας εγκαταλείπει. Επομένως, θα πρέπει να ελπίζουμε ακράδαντα σε αυτό το έλεος και την εσπραχνία του. Ακόμη και τότε που για το δικό μας το καλό επιτρέπει τη θαλασσοτοραχή στη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει να καταποντιστούμε, όταν μάλιστα ακατάπαυστα και επίμονα ζητούμε τη βοήθειά Του. Κάποτε αυτό μπορεί να γίνει και σε αυτήν ακόμη την έσχατη στιγμή, δηλαδή τότε που αρχίζουμε και καταποντιζόμαστε, λες και θέλει να δοκιμάσει έως τέλους αυτή την ελπίδα μας προς Αυτόν. Αλλά ας θυμηθούμε επ' αυτού τα υπέροχα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Εάν ο Θεός δεν μας απαλλάξει αμέσως από τα δεινά, και αυτό γίνεται για τη δική σου σωτηρία. Γιατί όπως ακριβώς, ενώ μπορεί να μην τα επιτρέψει τα δεινά να έρθουν, όμως τα επιτρέπει για να σε κάνει ισχυρότερο, έτσι και ενώ μπορεί από την αρχή να σε απαλλάξει, βραδύνει και αναβάλει πολύ την απαλλαγή, και αναβάλει πάλι την απαλλαγή, ενισχύοντας τη δύναμή σου και ασκώντας την ελπίδα σου και καθιστά ισχυρότερη τη διάθεσή σου προς Αυτόν και ούτε επιτρέπει πάντοτε να θλιβόμαστε για να μην αποκάμνουμε, ούτε πάντοτε μας βοηθάει για να μην γινόμαστε αδιάφοροι. Και συνεχίζει με το εξής. Όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε. Γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού. Γι' αυτό βέβαια ούτε τα τρία παιδιά τα άρπαξε από την αρχή, αλλά μετά το άνοιγμα της καμίνου. Ούτε τον Δανιήλ πριν ρηχτεί στο λάκκο, αλλά μετά από 7 ημέρες. Αυτό έκανε και στην περίπτωση των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε, αλλά εμείς ήδη νιώθουμε ότι καταδικαστήκαμε σε θάνατο, για να μην στηρίζουμε την πεποίθησή μας στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Μη λοιπόν, καταλήγει, προσέχεις προς τα φυσικά πράγματα που οδηγούν σε απόγνωση, αλλά έχεις στραμμένη την προσοχή σου προς τη δύναμη του Θεού που οδηγεί από την κατάσταση της απόγνωσης σε καλές ελπίδες. Επομένως, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ποτέ, αδελφοί. Μεγάλη έμφαση δίνουν στο θέμα αυτό της απελπισίας οι πατέρες, ξέρετε. Την θεωρούν όπλο του διαβόλου την απελπισία. Μας προτρέπουν να έχουμε σε κάθε περίπτωση εμπιστοσύνη στον Πανάγαθο Θεό και μας προτείνουν πολλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της όντως φοβερής κατάστασης. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε, λέει, τόσο πολύ αμαρτάνοντας, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Και συνεχίζει με τα εξής. Όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε. Γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού. Λοιπόν, ας προσέξουμε τώρα και τα τόσο παραστατικά λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Λέει λοιπόν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση συνοικεσίου, κατά το οποίο ο γαμβρός βραδύνει σε ταξίδι, είναι απασχολημένος σε άλλες υποθέσεις και αναβάλει το γάμο, εάν η νύφη τότε οργισμένη καταφρονήσει την αγάπη εκείνου και διαγράψει ή σχίσει το χαρτί του αραβόνα, αμέσως χάνει τις ελπίδες της για το γαμβρό. Έτσι λοιπόν συμβαίνει να γίνεται και στην περίπτωση της ψυχής. Εάν πει κάποιος από τους αγωνιζομένους, «Έως πότε πρέπει να κακοπαθώ» και παραμελήσει τους ασκητικούς σκόπους με την αμέλεια δε των εντολών και την εγκατάλειψη της δυνεκούς μετάνοιας και κατά κάποιον τρόπο διαγράψει και σχίσει τα συμφωνητικά, αμέσως εκπίπτει και του αραβόνα και της ελπίδας προς τον Θεό. Αλλά θα πει κάποιος, ναι, ενώ ήλπισα στο Θεό, καταντροπιάστηκα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτό? Θα πούμε αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει συγκεκριμένα, «Σώπα άνθρωπε και μην αντιλέγεις στη Θεία Γραφή. Και αν ακόμη καταντροπιάστηκες, αυτό συνέβη. Επειδή δεν ήλπισες όπως έπρεπε. Επειδή υποχώρησες. Επειδή δεν περίμενες το τέλος. Επειδή έδειξες ολιγοψυχία. Μην κάνεις λοιπόν αυτό, αλλά όταν δεις τις συμφορές μπροστά σου, μη χάσεις το θάρρος σου, γιατί αυτό προπάντων αποτελεί ελπίδα, το να παραμένεις όρθιος ενώ βρίσκεσαι μέσα στις συμφορές. Τι υπήρξε αθλιότερο», συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, «από εκείνους τους βαρβάρους, ενώ τους Νινεβίτες, αλλά όμως ενώ βρίσκονταν μέσα στην παγίδα και περίμεναν ότι θα πέσει η πόλη, ούτε έτσι απογοητεύτηκαν, αλλά έδειξαν την κατάλληλη μετάνοια. Γι' αυτό και έκαναν τον Θεό τι? Να μεταβάλει την απόφασή του. Είδες πόση είναι η δύναμη της ελπίδας». Συμπέρασμα. Δεν βρήκα, αδελφοί μου, καλύτερο λόγο για να κλείσω αυτή την ταπεινή ομιλία από τούτα τα λόγια του Χριστού. «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάσαι». Ή αυτά του ψαλμοδού, «Συ Κύριε είσαι η ελπίδα μου». Ή αυτά του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, «Εάν εγώ έχω εσένα, τι να ελπίσω περισσότερο». Ή αυτά του Ιερού Χρυσοστόμου, «Ο Θεός είναι αυτός που στο αδιέξοδο δίνει διέξοδο και αυτός που μπορεί να οδηγεί τα πράγματα από την απόγνωση στην αισιοδοξία. Ή και αυτά του Οσίου Βαρσανουφίου. Μη φοβηθείς τίποτε, αλλά πάρε δύναμη και ελπίδα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πίστεψε ότι το χέρι του Θεού είναι μαζί σου. Ναι, ας το πιστέψουμε ακράδαντα αυτό, αδελφοί μου. Και εν τέλει, ας κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και προχώρα. Γιατί όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος, δεν εγκαταλείπει ο Κύριος εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αγάπη σας.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου το 2015.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αύριο είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα ακούσουμε κάποια φράση από την Αποστολική Περικοπή. «Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, ή να μη όσιν άκαρποι». Τίτος, τρίτο κεφάλαιο, 8-15 στίχους. Ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και συμβουλεύει τους χριστιανούς όλων των εποχών. Συνιστά να πρωτοστατούν σε έργα καλά και ωφέλιμα, συντρέχοντες τους αδελφούς τους στις επίγουσες ανάγκες τους. Μόνο έτσι θα εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού και δεν θα είναι όμοιοι με άκαρπα δέντρα. Πολύ σοβαρή και κατεξοχήν επίκαιρη η σύσταση αυτή του Μεγάλου Αποστόλου προς όλους μας. Είναι γι' αυτό ανάγκη να τη μελετήσουμε βαθύτερα. Η ωφέλεια νομίζω ότι θα είναι μεγάλη. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή μας, θα δούμε ότι τις πιο πολλές ώρες τις διαθέτουμε σε απασχολήσεις συνήθως εγωιστικές και μάταιες, συχνά και επιβλαβείς. Ο ένας κοιτάζει μόνο πώς θα ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιδιώξεις, πώς θα κερδίσει περισσότερα, πώς θα αναδειχθεί γρηγορότερα, έστω και αν πρόκειται να παραμερίσει και να δικήσει άλλους. Πώς κατόπιν θα απολαύσει περισσότερες ειδονές και γήινες χαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι. Δεν συγκινείται από το δράμα τους. Δεν συμμετέχει στον πόνο τους. Ο άλλος πάλι ενδιαφέρεται μόνο για την οικογένειά του. Πώς θα κτίσει το ωραιότερο σπίτι. Πώς θα το επιπλώσει καλύτερα. Πώς θα αποκτήσει αυτοκίνητα και άλλες ανέσεις. Πώς θα χαρίσει στα παιδιά του περισσότερες δυνατότητες εξελίξεως. Πώς θα σπουδάσει το αγόρι του. Πώς θα παντρέψει λαμπρότερα την κόρη του. Όλη του η φροντίδα περιορίζεται σε εκείνους που μένουν μαζί του στο σπίτι του. Αν ο γείτονας υποφέρει και λιώνει από τη φτώχεια, αν η κόρη του άνεργου κινδυνεύει να πάρει το δρόμο της αμαρτίας, αν ο γιος του άλλου γείτονα μαραίνεται στο κρεβάτι από την αρρώστια, αυτά δεν τον συγκινούν. Φροντίδα του είναι μόνο η καλοπέραση της δικής του οικογένειας. Ο τρίτος ή η τρίτη ασχολείται με τις ατέλειωτες συζητήσεις, τις οικοφαντίες, τις κατηγορίες, το κουτσομπολιό. Τι έκανε ο ένας, που πήγε η άλλη, πώς ζει ο ένας, πώς δίνεται η άλλη, ποιον πήρε η μια, γιατί διέλυσε τον αραβόνα της η άλλη. Ψέματα ο ένας, οικοφαντίες η άλλη. Στο καφενείο, στην αυλή του σπιτιού, στον περίπατο, στην εκδρομή, στο σαλόνι, στα πάρτι, παντού. Συνήθως με αυτά απασχολούμαστε, με αυτά τρεφόμαστε και γινόμαστε έτσι αφορμή να πληγώνονται ψυχές, να κατηγορούνται αδίκως άλλοι, να τραυματίζονται υπολήψεις, να χωρίζουν ανδρόγυνα, να συντρίβεται πολλών η ευτυχία. Και ο τέταρτος στο καφενείο που κάθεται δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ομιλεί διαρκώς για την πολιτική, να κατηγορεί πότε τον έναν και πότε τον άλλον, να έρχεται σε σύγκρουση με άλλους, να βρίζονται, να πιάνονται όχι σπάνια στα χέρια, να πληγώνονται, να χωρίζονται με μίση και εχθρότητες. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με τέτοιες εγωιστικές και μάταιες απασχολήσεις, ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να πρωτοστατούμε σε καλά έργα, να ανακουφίζουμε τους αδελφούς μας, λόγου χάρη. Είναι ένας φτωχός αδελφός μας, να σπεύσουμε και με άλλους, να του εξοικονομήσουμε μια βοήθεια. Είναι μια οικογένεια χωρίς πατέρα, να κινηθούμε ώστε να βοηθήσουμε τη δυστυχισμένη οικογένεια που περνάει δύσκολες ημέρες.
Είναι ένας γειτονάς μας ή γνωστός μας άρρωστος στο σπίτι, στο νοσοκομείο. Να σπεύσουμε αμέσως να τον επισκεφθούμε, να τον ενισχύσουμε, να τον ενθαρρύνουμε, να του εξοικονομήσουμε το φάρμακο ή το φαγητό, αν είναι φτωχός και εγκαταλελειμμένος. Είναι μια κοπέλα διαμάντη από πλευράς ηθικής και νοικοκυροσύνης, αλλά φτωχή και έρημη, διότι τα έφερε έτσι η ζωή. Να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσει η οικογένεια, αφού δεν έχει προστάτη και στήριγμα στη ζωή της. Το καθήκον μας είναι να έρθουμε σε βοήθεια και να δώσουμε τη χαρά στην ψυχή αυτή, συντελούντες στο κτίσιμο της οικογενειακής της εστίας. Είναι ένας νέος έξυπνος, δραστήριος, ακέραιος, ευγενής, αλλά φτωχός και απροστάτευτος. Θέλει να σπουδάσει και να εργαστεί για το καλό της κοινωνίας, αλλά πώς? Να κόψουμε κάτι από τα έξοδά μας και να ενώσουμε τις προσφορές μας, ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση του νέου αυτού σε ανώτερες σπουδές. Θα ανοίξουμε δηλαδή μια πηγή ευτυχίας με την ενέργειά μας αυτή. Πέθανε κάποιος και βυθίστηκε στο πένθος η οικογένειά του. Να επισκεφθούμε τους οικείους του και να τους παρηγορήσουμε στο ατύχημά τους. Σε τέτοιες ώρες η συμπαράσταση είναι δροσιά και πνοή ουρανού. Είναι ένας καρτοπαίκτης από την άλλη πλευρά, μέθυσος και σπάταλος. Να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να τον απομακρύνουμε από το δρόμο αυτό τον κακό και να τον επαναφέρουμε στην οικογένειά του. Εάμα ψάξουμε και υπάρχει θέληση, πάντα υπάρχουν τρόποι. Είναι μια γυναίκα επιπόλαιη, απρόσεκτη, με τάσεις όχι και πολύ ηθικές. Να τη συμβουλεύσουμε, να την επηρεάσουμε, ώστε να επανέλθει στο δρόμο της ηθικής και της αξιοπρέπειας. Το ίδιο ισχύει και για τον άντρα φυσικά. Είναι μια οικογένεια που οδηγείται γρήγορα στο διαζύγιο και δυστυχώς σήμερα έχουμε πάρα πολλά διαζύγια. Να κινητοποιήσουμε τους πάντας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι συμβιβασμού και ώστε να αποφευχθεί το διαζύγιο που θα καταστρέψει και τους συζύγους και τα παιδιά τους. Και αυτά τα καλά έργα στα οποία συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να πρωτοστατούν οι χριστιανοί τα ονομάζει ο Μέγας Διδάσκαλος καλά και ωφέλιμα. Ωφέλιμα στην κοινωνία και τους ανθρώπους, διότι αν τα χρήματα που διασκορπίζονται εδώ και εκεί σε έργα επιδείξεως και ματαιοδοξίας, σε πράξεις αμαρτωλές συχνά και προκλητικές, αν οι δυνάμεις που καταναλύσκονται σε ανόητες ενέργειες και γελίες εκδηλώσεις εδίδοντο και προσφέροντο προς βελτίωση των συνθήκων της ζωής των αδελφών μας, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο ωφέλιμα και ευεργετικά θα ήταν όλα αυτά τα καλά έργα και πόση ανακούφιση θα σκόρπιζαν στους δυστυχείς και πονεμένους αδελφούς μας. Τότε δεν θα υπήρχαν παραπονεμένοι, εγκαταλελειμμένοι, απόκληροι, ριγμένοι στο δρόμο αδελφοί μας. Όλοι θα ζούσαμε με ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Αυτά τα καλά έργα δεν είναι ωφέλιμα μόνο στους άλλους. Είναι εποφελή και στους επιτελούντες, σε αυτούς που τα κάνουν. Διότι εκτελούντες οι χριστιανοί τέτοια έργα κοινής ωφελίας, αμέσως γίνονται δέντρα καρποφόρα, ευλογημένα, γεμάτα από χάρη και μύρο Θεού. Διότι, όπως λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τα καλά έργα είναι καλά και ευάρεστα Θεό. Ο άνθρωπος που είναι ωφέλιμος στους άλλους δεν κινδυνεύει να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού μόνο με φύλλα, αλλά θα εμφανιστεί ως δέντρο καρπερό και ευλογημένο για να φυτευθεί μονίμως και αιωνίως στον κήπο του Παραδείσου, όπου είναι αδιατάρακτη μακαριότητα και χαρά. Το κέρδος είναι πως δεν είναι μόνο των άλλων, αλλά και των ίδιων των πιστών που προείστανται καλών έργων.
η αγάπη τους και η φιλανθρωπία τους, εκτός του ότι πολλές φορές πληρώνεται και εδώ από τους ευεργετηθέντας, θα αμοιφθεί οπωσδήποτε πλουσίος και γενεοφρόνος από τον Θεό. Αγαπητοί ακροατέ, το 1944 ένας αξιωματικός της Αμερικανικής αεροπορίας, ο Τζον Βόρνερ, ενώ βομβάρδιζε τη Φαέντζα της Ιταλίας κοντά στη Ραβένα, ευλήθη από γερμανική οβίδα και με το αλεξίπτωτό του έπεσε στο έδαφος. Μια μικρή Ιταλίδα, η Αγγέλα Πορταγούρη, που ήταν μόλις 8 ετών, έσπευσε και τον οδήγησε κοντά στους γονείς της, όπου και σώθηκε. Ύστερα από 11 χρόνια, ο αξιωματικός πέθανε στην Καλιφόρνια, αλλά δεν ξέχασε τη σωτήρα του. Την άφησε κληρονόμο της περιουσίας του, που ήταν 10 δισεκατομμύρια λιρέτες. Η μικρή είχε κάνει το καλό. Εθέρισε αργότερα την πληρωμή της, χωρίς να το περιμένει, έπειτα από 11 χρόνια.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, που θα ακούσουμε και την εξής φράση. «Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιίστασο, εισίγαρ ανοφελής και μάταιη». Η παραγγελία του Μεγάλου Αποστόλου προς τον μαθητή του και επίσκοπο Κρήτης Τίτο είναι σαφής. Θα πρέπει να αποφεύγει τις ανοφελείς και μάταιες συζητήσεις, καθώς επίσης και όλες τις φιλονικίες και διαμάχες γύρω από διάφορα θέματα, ακόμη και γύρω από νόμους, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, γιατί όλα αυτά είναι ανοφελή και μάταια. Η Ορθόδοξη διδασκαλία δεν προσφέρεται για διαμάχες και έρηδες, ούτε είναι αντικείμενο πολλών διαλεκτικών συζητήσεων, ακριβώς γιατί δεν είναι θέμα ευρέσεως της αλήθειας, αλλά βιώσεως της αλήθειας, η οποία αποκαλύφθηκε από τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Χρειάζεται να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε να δούμε μερικές πλευρές του. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος είναι λογικό «ον», επρικίστη από το Θεό με λόγο, ενδιάθετο και προφορικό. Μόνο ο άνθρωπος από όλη την άλλη δημιουργία είναι λογικός και μπορεί να εκφράσει αυτά που ζει με τις λέξεις. Αυτό αποτελεί μεγάλη δωρεά του Τριαδικού Θεού. Έτσι στον άνθρωπο είναι ισχυρότερο το κατ' εικόνα από τον αγγέλων. Όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Θεός είναι τριαδικός, νους, λόγος, πνεύμα. Οι άγγελοι έχουν και τα τρία αυτά, όχι όμως πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Τα ζώα έχουν πνεύμα που ζωοποιεί σώμα, αλλά δεν έχουν νου και λόγο. Ο άνθρωπος όμως έχει νου, λόγο και πνεύμα που ζωοποιεί σώμα. Γι' αυτό το κατ' εικόνα είναι ισχυρότερο. Αυτού τη φύση προσέλαβε ο Χριστός και κατά την ανάπλαση του ανθρώπου που έγινε στον Ιορδάνη ποταμό φανερώθηκε όλη η Αγία Τριάς. Έτσι ο άνθρωπος όχι μόνο σκέπτεται αλλά και ομιλεί, εκφράζει την εσωτερική του ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που θα γιορτάσουμε αύριο, είχαν προηγουμένως χριστοποιηθεί και ο λόγος τους δεν ήταν απλώς ανθρώπινος, αλλά καταχάρηθε ανθρώπινος. Δια του λόγου που φωτιζόταν από το χαριτωμένο, εκπορευόταν η αποκαλυπτική αλήθεια του Θεού και περί του Θεού. Απεδείχθησαν, όπως λέει το δοξαστικό του όρθρου, πάνχρυσα στόματα του λόγου. Δεν έκαναν επομένως ανόητες συζητήσεις, δεν διεκρίνονται για μάχες νομικές. Σε Οικουμενική Σύνοδο μίλησαν γιατί υπήρχε ανάγκη να διατυπωθεί η αλήθεια και να εκφραστεί η εμπειρία της Εκκλησίας. Οι σύνοδοι δεν ήταν συνέδρια συζητούντων μελών και συνέδρια διαμάχης, αλλά θεία παρεμβολή παρατάξεως Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες δια των συνόδων διέσωσαν την αλήθεια περί του Θεού και περί του ανθρώπου. Όταν δογμάτισαν ότι οι δύο φύσεις των Χριστό είναι ενωμένες ασυγχύτως και αχωρίστως, το έκαναν για να διασώσουν την ελευθερία ασυγχύτως και την αγάπη αχωρίστως, που δείχνουν τις πραγματικές προϋποθέσεις κάθε κοινωνίας και τις πραγματικές συνθήκες διασώσεως του ανθρωπίνου προσώπου. Πραγματικά, δεν νοείται η ελευθερία χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελευθερία. Στην Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως μας την παρουσίασαν οι Άγιοι Πατέρες, η αγάπη εκφράζεται ως ελευθερία και η ελευθερία ως αγάπη. Γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για αγάπη και ελευθερία. Με αυτά τα λίγα, φαίνεται ότι το έργο των Αγίων Πατέρων ήταν να διασώσουν την αλήθεια περί του Θεού και την αλήθεια περί του ανθρώπου και περί της σωτηρίας του. Αυτό είναι το μεγάλο έργο των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων που επεκτείνεται μέχρι εμάς.
Γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες, όπως και σήμερα, οι οποίοι όταν βλέπουν πως αλλοιώνεται η αλήθεια, μπορούν να την εκφράζουν και να την διασώζουν με νέους όρους και νέους λόγους, ανάλογα με τη νέα αίρεση που μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι εξηγείται γιατί πολλοί χαρακτήρισαν τον Μέγα Αθανάσιο Καινοτόμο ή τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μοντέρνο θεολόγο. Δεν μπόρεσαν αυτοί να καταλάβουν ότι οι πατέρες διατυπώνουν την παράδοση και την αποκάλυψη με τους λόγους κάθε εποχής. Πάντως, με την ευκαιρία των λόγων του Αποστόλου Παύλου και της διδαχής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ας προσέξουμε τους λόγους μας, τη διδαχή μας, να είναι κατεξοχήν θεανθρώπινη, εμποτισμένη μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, γιατί διαφορετικά θα είναι μωρές και ανόητες συζητήσεις, οι οποίες θα είναι ανοφελείς και μάταιοι.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και θα ακούσουμε «Ημίσεστε το άλας της γης, ημίσεστε το φως του κόσμου». Η Εκκλησία μας που προβάλλει αύριο στο πλήρωμά της τις ηρωικές μορφές των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα, φρόντισε να βρει μια ευαγγελική περικοπή που να ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν στους οικουμενικούς διδασκάλους της, που με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οροθέτησαν την πίστη και ζωή της. Γι' αυτό συνένωσε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού, παραλείποντας τον πρώτο στίχο του πρώτου και τον τελευταίο του δευτέρου, για να δώσουν ασφαλώς μεγαλύτερη ενότητα στην περικοπή. Η έννοια πρώτα του φωτός αλλά και του αλατιού, που βρίσκεται στον παραλειπόμενο στίχο του πρώτου τμήματος, βοηθά σημαντικά να συλλάβουμε πληρέστερα την αποστολή του χριστιανού στον κόσμο, ώστε να μπορεί να είναι συνεχιστής του έργου των Αγίων μας Πατέρων. Το φως δίνει πρώτα απ' όλα ζωή. Είναι η αιτία της ζωής μέσα στη φύση. Το φως φωτίζει τον κόσμο, επιτρέπει να εργαζόμαστε, να βαδίζουμε, να δημιουργούμε. Χωρίς φως η ζωή σταματά ή διατηρείται σε υποτονικές καταστάσεις. Τα φυτά, πιο εκφραστικά από κάθε τι που έχει ζωή στον πλανήτη μας, μας φανερώνουν την αξία του φωτός, με το να στρέφονται συνεχώς αυτό και να το αναζητούν. Το ηλιοτρόπιο λόγου χάρη είναι ο σιωπηρός κήρυκας της ανάγκης της ζωής για φως. Μετά τη ζωή όμως, το φως είναι και η αιτία της γνώσεως. Τα 99% των γνώσεών μας αποκτώνται με τα μάτια. Δεν είναι δυνατόν ούτε να φανταστούμε απλώς τη ζωή μας σε ένα συνεχές σκοτάδι που θα χρήστευε το οπτικό μας όργανο. Θα μας στερούσε τις περισσότερες γνώσεις μας και θα περιόριζε έτσι την πρόοδο του πολιτισμού μας. Η επικοινωνία μας έπειτα με τους άλλους, με τον κόσμο γενικά, θα ήταν αδύνατη και η ζωή ουτοπία. Τέλος, το φως δίνει ασφάλεια και σιγουριά. Ας φέρουμε στο νου μας ένα φάρο, στο ταραγμένο πέλαγος και στη μαυρίλα της νύχτας. Δεν είναι περίεργο ότι για τον άνθρωπο που έχει τις προϋποθέσεις να ζει στο φως, το σκοτάδι είναι πάντα πηγή τρόμου και αβεβαιότητος. Η νυχτερινή ζωή είναι πάντα συνδεδεμένη με το κακό, την αμαρτία και το έγκλημα, παρόλο που υπάρχει πάντα δυστυχώς δυνατότητα να γίνει το κακό και στο άπλωτο φως της ημέρας. Ποτέ όμως δεν βαδίζει κανείς με απόλυτη σιγουριά τη νύχτα. Ποτέ δεν αισθάνεται απόλυτα ασφαλής μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Ζωή, γνώση, ασφάλεια. Να πάνω απ' όλα τι χαρίζει το φως στον άνθρωπο. Τι εννοούσε όμως ο Χριστός λέγοντας στους μαθητές του πως είναι το φως του κόσμου? Καταρχήν είναι σημαντικό πως δεν τους λέει «γίνεστε φως», όπως αλλού θα τους πει «γίνεστε τέλειοι ή άγιοι». Τους λέγει είστε το φως του κόσμου. Γιατί αν δεν είμαστε φως, δεν είμαστε χριστιανοί. Σε άλλο σημείο ο Χριστός ταυτίζει καθαρά τον εαυτό του με το φως, λέγοντας τώρα και στους μαθητάς του πως είναι το φως, δηλώνει ότι δεν είναι μαθητής του, χριστιανός, όποιος δεν αντανακλά το φως του Χριστού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να είναι το πνευματικό φως των συνανθρώπων τους. Να είναι δηλαδή και να φαίνονται φωτεινοί, άρα χριστιανοί, και συνάμα να φωτίζουν το σκοτάδι και στο σκοτάδι των άλλων. Δηλαδή να είναι οδηγοί των άλλων και ηγέτες στην κοινωνία, αλλά συνάμα και να αποτελούν κρίση για τη σκοτεινή ζωή του κόσμου της αμαρτίας. Τούτο πραγματοποιείται όταν οι χριστιανοί πορεύονται ως τέκνα φωτός και όλα τα έργα τους αντέχουν στο φως,
όχι όμως μόνο οντολογικά, υπαρξιακά, πρέπει να είναι φώτα οι χριστιανοί, αλλά και δυναμικά. Δεν αρκεί να αντανακλούν φως, χρειάζεται και να σκορπίζουν φως, να μεταδίδουν το φως της αλήθειας και της Θείας Γνώσεως. Αν δεν ξεκαθάριζαν το σκοτάδι της πλάνης οι Άγιοι Πατέρες σε συνόδους και αν δεν επρόβαλαν το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας, δεν θα μπορούσαν να είναι φώτα. Δεν θα μπορούσαν να οδηγούν στο δρόμο της αλήθειας, γιατί η τρίτη αποστολή του χριστιανού στον κόσμο είναι αυτή. Να είναι φάρο στον κόσμο, να δείχνει το δρόμο της σωτηρίας. Εξίσου όμως εκφραστική είναι και η έννοια του άλατος για να δηλώσει την αποστολή του χριστιανού στην κοινωνία. Το αλάτι έχει δύο βασικές ιδιότητες. Διατηρεί και έπειτα νοστιμίζει, δίνει ουσία στη γεύση. Όταν μιλούσε ο Χριστός μας, ο κόσμος δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετικός από τον δικό μας. Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι αυτός που είναι και η κοινωνία του το ίδιο. Με τις ίδιες αγωνίες και ανάγκες, τα ίδια προβλήματα και ανησυχίες, η αύξηση και εξέλιξη των μέσων είναι εξωτερική. Η ψυχή μας μένει ίδια. Και τότε λοιπόν υπήρχε ο ίδιος κλονισμός αξιών, η ίδια διάθεση, το ίδιο άγχος, η ίδια ηθική κατάπτωση, η ίδια καθίζηση της αξίας της ζωής και της ανθρώπινης προσωπικότητος. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τη δουλεία, που σήμερα βέβαια κυκλοφορεί με άλλα ονόματα, την έκθεση των βρεφών και τις εκτρώσεις. Το έργο λοιπόν του χριστιανού σε ένα τέτοιο κόσμο είναι πρώτα να συντηρήσει, να κρατήσει από τη σύψη και την αποσύνθεση, να προφυλάξει. Υπάρχει όμως και η θετική πλευρά, να δίνει γεύση, να χαρίζει στη ζωή την πνευματική και ηθική της διάσταση. Όλη η ατομική και εκκλησιαστική ευσέβεια συγκεντρώνεται στη διπλή προσπάθεια να αφαιρείται κακό και να προστίθεται καλό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο Χριστός μας χρησιμοποίησε τις δύο έννοιες του φωτός και του άλατος για να χαρακτηρίσει με αυτές τους μαθητές του. Μέσα στην αυριανή περικοπή συμπυκνώνεται ολόκληρη η αποστολή της στρατευωμένης εκκλησίας σαν συνόλου των πιστών στον κόσμο. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Πώς θα μείνει ο χριστιανός και η Εκκλησία φως και άλας του κόσμου? Το ίδιο το Ευαγγέλιο ερωτά, εάν το άλας μορανθεί, εν τίνει αλιστήσετε? Αν το αλάτι χάσει την αλιστική του δύναμη, τι θα του την ξαναδώσει? Αν ο χριστιανικός κόσμος χάσει τη δύναμή του να συγκρατεί και να νοστιμίζει, αν δηλαδή πάυσει να παίρνει τα δώρα αυτά από την πηγή του στον Χριστό, τι τον χρειάζεται ο κόσμος? Θα πεταχθεί σαν άχρηστος και θα πατηθεί, συμπληρώνει το Ευαγγέλιο. Μία εκκλησία που συμμαχεί με τον κόσμο του πονηρού χάνει την αλιστική της δύναμη και πέρα από το όνομα δεν της μένει τίποτε κοινό με του Χριστού την εκκλησία. Είναι καιρός να διερωτηθούμε μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει με όλους μας όταν συντασσόμεθα με τις δαιμονικές δυνάμεις του κόσμου και εργαζόμαστε όχι για τον Χριστό αλλά για εκείνες. Έστω κι αν τούτο γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα συμφωνήσουμε όμως όλοι πως δεν διακονείται ο Χριστός όταν διακονούμε τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Το ίδιο ισχύει και για τη φωτιστική δύναμη της Εκκλησίας. Για να μείνει φως, πρέπει να μείνει απρόσβλητη από το σκοτάδι του κόσμου. Όσο προχωρεί η εκοσμίκευσή της, όσο περισσότερο σκοτάδι μπαίνει στους κόλπους της, τόσο προχωρεί το νερό στα ύφαλα του σκάφους της, με όλες τις αναπόφευκτες συνέπειες. Η εκοσμίκευση δεν μπορεί ποτέ να φέρει την επέκταση και αύξηση της Εκκλησίας. Ο κόσμος δεν κερδίζεται με την εκοσμίκευση. Αντίθετα, η Εκκλησία, όταν εκοσμικεύεται, χάνει την ταυτότητά της. Για να διατηρήσει η Εκκλησία την ουσία της, πρέπει να μείνει φως και άλας,
όπως ο Χριστός την θέλησε και όπως εκείνος την ίδρυσε στον κόσμο. Έτσι όμως καταλήγουμε σε μια σπουδαία διαπίστωση. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η μικρή ακτινοβολία της Εκκλησίας μας σήμερα. Δεν ακτινοβολεί εκείνη γιατί χάσαμε το φως μας εμείς οι χριστιανοί. Διότι όλοι μας αποτελούμε την Εκκλησία, κληρική και λαϊκή. Άρα η ακτινοβολία η δικιά μας ως πιστών, ως ορθοδόξων δεν είναι τέτοια που η Εκκλησία στην ολότητά της να έχει δύναμη. Δεν αλλάζει την όψη του κόσμου εκείνη, γιατί εμείς μείναμε στυφοί και ανάλατοι. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στους αιώνες. Και το αγιαστικό και το σωστικό. Ό,τι γίνεται όμως γίνεται, γιατί η χάρη του Θεού δεν μας εγκατέλειψε. Λόγου χάρη έχουμε τα μυστήρια. Έχουμε τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και αυτά δεν μπορεί να τα αφαιρέσει κανείς. Αν ο Χριστός όμως δεν φαίνεται στην κοινωνία να διδάσκει, να φωτίζει, να θαυματουργεί, είναι γιατί εμείς διώξαμε τον Χριστό από μέσα μας. Εμείς σαν άτομα όλο και περισσότερο συμμαχούμε και συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Να γιατί σήμερα ίσως πολύ περισσότερο έχουμε ανάγκη να μιλάμε για τους Αγίους Πατέρες που υπήρξαν και υπάρχουν σε κάθε εποχή το φως του κόσμου και το άλας της γης.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Την αυριανή Κυριακή γιορτάζουμε λοιπόν την μνήμη των 630 θεοφόρων πατέρων που συνεκρόθησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το έτος 451 μετά Χριστόν. Τι να πούμε περί των Αγίων Πατέρων? Ο Θεός μας είναι Θεός των Πατέρων μας. Την Αγία Γραφή την δεχόμαστε όπως την ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες. Η Εκκλησία μας φυλάττει τα δόγματα και τη διδασκαλία των Πατέρων. Και εμείς, αν τους παραδεχόμαστε για πατέρες μας, θα πρέπει να τους μοιάσουμε, γιατί το παιδί μοιάζει με τον πατέρα. Θα πρέπει να διαβάζουμε τους βίους τους και να μελετάμε τις συγγραφές τους. Εκεί στη μελέτη των Αγίων Πατέρων θα βρούμε τη σωστή πνευματική πορεία. Εκεί θα βρούμε πουλουτισμό ορθοδόξου θεολογίας. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε όλοι μαζί μαθητές σε τέτοιους Αγίους και σοφούς καθηγητές. Και γενόμενος κανείς καλός και επιμελής μαθητής των Αγίων Πατέρων και μιμητής του βίου τους, γίνεται και αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί δεν είναι καθόλου σωστό να λέμε ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν μέχρι κάποια εποχή και έπειτα έπαυσαν. Η Εκκλησία πάντοτε έχει Άγιο Πνεύμα που αναδεικνύει πατέρες. Και αν εκείνος ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, απίν, δηλαδή έφυγε, όμως το Πνεύμα στην Εκκλησία παρήν, υπάρχει και πάντοτε, σε κάθε εποχή και σήμερα ασφαλώς έχουμε θεοφόρους πατέρες. Είναι δυνατόν να θεωθεί ο άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και βέβαια είναι, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Τι πιστεύουμε για το πρόσωπο του Χριστού μας? Να τι πιστεύουμε? Ότι είναι Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάυσει να είναι Θεός. Στο ένα πρόσωπο του Χριστού έχουμε δύο φύσεις, την Θεία και ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωθεί ο άνθρωπος, να ενωθεί δηλαδή με τον Θεό, αφού στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε ενωμένη τη Θεία και ανθρώπινη φύση. Αυτό όμως που πιστεύουμε εμείς για το πρόσωπο του Χριστού δεν το ομολογούσε κάποιος αρχιμανδρίτης που καταδίκασαν οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που θα γιορτάσουμε αύριο. Ευτυχή, έλεγαν τον αρχιμανδρίτη αυτόν. Αυτός παραδεχόταν τον Χριστό μόνο με μια φύση, τη Θεία. Δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε. Το παραδεχόταν αυτό, αλλά έλεγε ότι οι δυο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, Θεία και ανθρώπινη, έκανε ένα κράμα, μια άλλη ουδέτερη φύση. Τι Χριστός είναι αυτός που εκήρυται ο ευτυχής? Θεός δεν ήταν, γιατί η φύση του δεν ήταν όμοια με τη φύση του Θεού Πατέρα, αφού ήταν Θεία φύση με συγχώνευση της ανθρώπινης φύσεως. Άνθρωπος πάλι δεν ήταν, γιατί δεν είχε καθαρή ανθρώπινη φύση. Άρα δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός σαρκώθηκε λοιπόν? Το παραδεχόταν αυτό, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Αν ρώταγε κανείς τον ευτυχή γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να απαντήσει το λόγο των Αγίων Πατέρων για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί ο Χριστός του ευτυχούς δεν είχε ανθρώπινη φύση, αφού κήρυται ότι αυτή απορροφήθηκε από την Θεία. Και ο Χριστός του ευτυχούς πάλι ήταν φοβερός για τον άνθρωπο και όχι ο γλυκύτατος Χριστός, ο Χριστός της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Γιατί αφού αυτός κήρυται ότι στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη, σαν να έλεγε «άνθρωποι μακριά από τον Θεό, θα σας απορροφήσει, θα σας λιώσει αν πάτε κοντά Του, θα χάσετε τη φύση σας και όλη την ανθρωπιά σας». Έτσι δεν είναι, αν τα πάρουμε λίγο τα πράγματα και τα κάνουμε λιανά? Δεν θέλουμε τέτοιο Χριστό όπως τον κήρυτε ο ευτυχής και οι άλλοι αιρετικοί. Θέλουμε, πιστεύουμε,
έναν Χριστό όπως μας τον κήρυξαν οι 630 πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Έναν Χριστό, Υιό του Θεού, που σαρκώθηκε από τα καθαρότατα αίματα της Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπος. Ένα πρόσωπο με δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Οι δύο αυτές φύσεις δεν συγχέονται, αλλά και δεν χωρίζονται. Δεν τρέπονται σε κάτι άλλο, αλλά και δεν διαιρούνται. Ενώνονται στο πρόσωπο του Χριστού ασυγχύτως και αχωρίστως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, όπως κήρυξαν οι πατέρες που θα γιορτάσουμε αύριο. Έναν τέτοιο Χριστό πιστεύουμε, τον Χριστό των πατέρων μας. Έτσι ομολογούμε τον Χριστό στη λατρεία μας, στις προσευχές μας και ιδιαίτερα σε εκείνη την ωραία προσευχή που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Με το Κύριε, σε αυτή την προσευχή, ομολογούμε την θεότητα του Χριστού, με το Ιησού, την ανθρώπινη φύση του, και με το Χριστέ, ομολογούμε την ασύγχυτη και αδιαίρετη ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του σαρκωθέντος Υιού του Θεού. Και τέλος, λέγοντας το ελέησόν με, ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας, ζητάμε την κάθαρση της ψυχής μας για να πετύχουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας με τον Κύριο, όπως μας κηρύττουν οι Άγιοι Πατέρες.

Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή των Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός που θα ακούσουμε στο αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα απεκάλεσε τους μαθητές του φως του κόσμου. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει οντολογική σημασία και όχι ηθική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είναι φως του κόσμου, όχι απλώς γιατί έχουν μερικά εξωτερικά έργα, κοινωνική εργασία, αλλά γιατί είναι κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος, γιατί έχουν αισθητά στην καρδιά τους τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Με την ευκαιρία της αυριανής εορτής, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πατερική, όχι γιατί κάποτε είχε τους θεοφόρους πατέρες της που διεφύλαξαν την αληθινή πίστη από τον κίνδυνο των αιρέσεων, αλλά γιατί πάντοτε υπάρχουν πατέρες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν, είναι και θα είναι πατερική, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχει το Πανάγιο Πνεύμα που τη ζωοποιεί. Για να το καταλάβουμε κάπως αυτό, πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε με τον όρο πατέρες. Στην Αγία Γραφή, το όνομα πατήρ χρησιμοποιείται ως υποστατικό ιδίωμα, τρόπος υπάρξεως του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, για να φανεί η σχέση του πρώτου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα, ότι δηλαδή εγέννησε προχρόνων αιωνίων το δεύτερο πρόσωπο που λέγεται Υιός και εξ αυτού του Πατρός εκπορεύεται το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα όμως πατήρ μπορεί να αποδοθεί σε όλη την Αγία Τριάδα, αφού η δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Με αυτή την έννοια πατήρ λέγεται και ο Χριστός, γιατί με την ενανθρώπισή του έδωσε τη ζωή στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ήταν νεκρός και μόνος του δεν μπορούσε να ζωοποιηθεί. Επομένως ο Χριστός εν σχέση προς τον Πατέρα του λέγεται Υιός, εν σχέση με τους ανθρώπους, όπως και τα άλλα πρόσωπα, λέγεται πατήρ, γιατί μεταδίδει τη ζωή. Πατέρες ακόμη λέγονται και όλοι οι εν Χριστώ αναγεννηθέντες, γιατί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα που μόρφωσε μέσα τους τον Χριστό, έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού και έπειτα μετέδωσαν τις εμπειρίες τους στα πνευματικά τους παιδιά με αποτέλεσμα να τα αναγεννήσουν. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Απόστολοι και έγιναν το φως του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Κορινθίους: «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρες. Εν γά Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Έχει συνείδηση της πατρότητάς του. Γι' αυτό λέγει για τον μαθητή του Τιμόθεο: «Εστίν τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Και οι Άγιοι Ιεράρχες, διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, είναι το φως του κόσμου. Λέγονται πατέρες, γιατί επειδή ενώθηκαν με τον καταφύση Υιό του Θεού, είναι και αυτοί κατά χάρη Υιοί του Ουρανίου Πατρός. Έτσι αναγέννησαν το ποιμνιό τους και απέκτησαν πνευματικά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μια ξηρή επιστημονική γνώση, αλλά είναι η αληθινή γνώση του Θεού. Η ζωή τους και η διδασκαλία τους είναι πράγματι φως του κόσμου, γιατί ενώθηκαν με το φως του κόσμου, τον Χριστό. Επίσης, κάθε αναγεννημένος είναι πατήρ για αυτούς που τον πλησιάζουν για να πάρουν τη διδασκαλία του, που είναι καρπός ορθοδόξου ζωής. Επομένως, το σύνθημα που διαδίδεται πίσω στους πατέρες είναι λίγο παραπλανητικό και ίσως αποτελεί βλαστημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος που διατηρεί και σήμερα χαρισματούχους πιστούς που έχουν την παράδοση και είναι αληθινοί πατέρες. Άρα η πατερική παράδοση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι συντελείες των αιώνων. Πάντως, για να είναι κανείς πραγματικός πνευματικός πατήρ, πρέπει να είναι συγχρόνως Υιός του Θεού. Μόνο σαν παιδί του Θεού μπορεί να αποκτήσει την παράδοση και μπορεί έπειτα να τη μεταδώσει, όχι με μηχανικούς τρόπους
και εξωτερικούς, αλλά μυστηριακά και να γίνει πατήρ. Όλα, όπως είναι φυσικό, ξεκινάνε από την υπακοή στο Θεό και στους συγχρόνους Αγίους Πατέρες. Ο ανυπάκουος πάβει να είναι μαθητής και Υιός. Ο υπάκουος αναγεννάται και μπορεί και άλλους να αναγεννήσει. Επομένως, οι Άγιοι είναι πνευματικοί πατέρες, δηλαδή το φως του κόσμου, γιατί μας αναγεννούν, μας ζωογονούν, μας κατευθύνουν με υπομονή και στοργή, μας φωτίζουν διαρκώς, αφού έγιναν κατοικητήρια της θεότητος. Ας έχουμε την ευχή τους και ας θέτουμε τον εαυτό μας κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση για να ολοκληρωθούμε.

0: Όμως, αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας μας στο συγκεκριμένο τομέα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα μόλις 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία. Ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Βιετνάμ ο Υπουργός Εξωτερικών και υπογράμμισε τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει σήμερα η Ρένα Δούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, στις εθνικές οδούς και σε σταθμούς των ΚΤΕΛ, είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Περίπου 100.000 εκδρομείς αναχώρησαν σήμερα. Συνελήφθησαν 3 ακόμα άτομα για εμπρισμούς από πρόθεση σε άνοιξη Αττικής, στο Λόφο Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οξύνονται οι εσωτερικές αντιθέσεις στο Ιράν, καθώς οι σκληροπυρηνικές δυνάμεις της χώρας κατηγορούν την πολιτική ηγεσία ότι επιχειρεί πραξικόπημα εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που η εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαιτέρως εύχριστη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, Οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και καρστρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόνος εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών, είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν δες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμεν παραληπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσομε τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ουκέστη νομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής κι σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε ευοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε ευοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχε, όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών, ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μνήστητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως ένδυο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος, ημείς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόησι μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μης εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως του φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεση Κύριε τους Θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτεύ ημάς και ελέησε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας, επί της ημών πλημελήμασι και άχθη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλού κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την στον παράδεισον, οδοποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλοι σας, η λάστη την ειν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν καρκίνο μίσεμεν και οκισμέν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της τελήμασης των καρδιών ημών. αλλά και τεύομαι εν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ελμέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφες ημίν τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω ότι εσύ ακολουθούντε προστάγμασιν ει την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί ευρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντω αληθινή φροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αγί και ει του αιώνα των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο

Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν δύσω αναβολωμένος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζω εν είδαση τα επερώα αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επί πτέρυγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, οου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την κίν. Το εξαποστέλων πηγάσιν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ο ναγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη τίνεση και χλώην του δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο εφραίνει καρδίων ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίων ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκεί έδρη του λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούντος ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χων αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Δόξασθεν ειρήνης και τζωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του Αγίου οίκου τούτου και των ενταπίστεως ευλαβείων.

0: Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: Ενης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μακάριος είναι ήρθος και πορεύθε βουλία σεβών, και να δω αμαρτωλούν και έστι και επικαθέρα λιμών και κάθισεν. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξενού το ευτευμένον, παρεδεξεκριζόλου των υδάτων, ότι το καπέ αυτού δώσουν καιρό αυτού, και το φίλο αυτού ουκ απορρίστε, και πάντα όσαν πει κατεβόφιζεται. Ουχούτος της εμπής ουχούτος, όλος συχνούς, ο νεκρίτη άνομος από προσώπου της γης. Δια τούτο, ο κάνος της εμπής σε κρίση, ουδία μαρτωλή εμβουλή δικαίων. Ότι γνώση Κύριος των δικαίων και δώσε σε βόνα πωλείται. Γιατί ευφυρία ξενέθην και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και άκουσαν γνήθησαν επ' το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξα τσιμούς αυτών και απορρίσσα φημών τζυγών αυτών. Ο κατοικών ερουνανής εγκελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλίστε από τους ενεργοί αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξε αυτούς. Εγώ δε καθάς βασιλές επ' αυτού υψιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος επί πρόσμε, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτσι παρε μου και δώσ' την έθνη κληρονομίαν σου και την κατάστασή σου τα πέρατα της γης. Ποιμάνω σε αυτούς ράβδες ιδηρά, ως σκεύει κεραμαίος, συντρίψεις αυτούς. Κι νύν βασίλη σύνεται, παιδεύτε πάνω σε κοινούν στην γην. Δουλεύστε ο Κύριος εν φόβο και αγαλιάστε το εν τρόμο. Δράξτε παιδείας, μην πετρογιστεί Κύριος και πολλήξε εξοδού δικαίας, όταν εκεθέν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντς πεπιθώτης απ' αυτό. Κύριε, τι πλήθησαν οι ποντές με, πολλοί πανίσθηνε πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ο και έστρια αυτόν τον Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήτρων με δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνωνα και έκαξα και επίκουσα με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήθεται μου. Ου βαδίσω μοιρά του λαού, τον κύκλο στην επιθεμένων μη. Ανάστα κύρσος μου ο Θεός μου, ότσι πάταξας πάσα φρόντας Ματέος, οδόν της ματωνών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τριέ και τον άνω της ευλογίας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τε επικαλείσαι μου σου εξουσάς μου ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίσαι πλατινάς με, εκτήρησε όλων μου και εσέ ακούς ψευχής μου. Ή ανθρώπων εσπότε παρικάρδι, είναι τέγα πατηματότητα και αισθείτε ψεύδος. Και γνώ ότι θα μάθω το Κύριος των όσων αυτού, Κύριος εκούς ουδέ μου, εν το και γραγένε προς αυτόν. Οργίστε και μη μαρτάνετε, άλλα είναι της καρδίας ημών, επιτυχία της ημών κατανοίγεται. Θύστε της είναι δικαιοσύνης και ελπίστε επί Κύριον, όλοι λέγουσι, της δείξει μείνει τα αγαθά, εσύ μειώθει θυμάς το πώς του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε ευρωσύνη στην καρδία μου από καρπού σύτου ίνου και λέω αυτών επιδίθησαν. Εν ήρια με το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σκύ, Κύριε, κατά μόνος ελπίδη κατοκισάς με. Τα ρέματα με νότσε, Κύριε, εσύ είναι σκραυγής μου. Πρόσκυψε φωνή της Ιησούς μου, βασιλεύθυν και ο Θεός μου, ότι προς σε προσάφηξουμε, Κύριε. Το πρωί σε ακούσει φωνή μου, το πρωί περάσω μέσα και υπόψη με, ότι ο Χι Θεός θέλουν ανομίαν σι. Ου παρεκκλήσει πονηρευόμενος, ουδέ δαιμονίσου παράνομοι, κατένει το εφθαλμόν σου. Εμείς πάντως εργαζομένοι στην ανομία, απολύς πάντως λέγοντας ο ψεύδος. Αν δρεμάτων και δόλειων, δελίστη Κύριος. Εγώ δεν το πλήθο τελέω, σου στελέψω με στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σε φόβο σου. Κύριε, οδήγησε με τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου, κατεύθυνο ποιόν στην οδόν μου. Ότι ο κέσο σώμα αυτήν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάβασε ο νεογμένο στο λάριξ αυτών, τε γλώσσα αυτών ευδηλούσαν, κρίνουν αυτού ο Θεό. Απεστώτο από τα διαβολίων αυτών και το πλήθο των ασυμβίων αυτών, έξω αυτού, ότι παρεπεί κανά σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντω ερμήτων τη επισέ, ει αιώνα γαλιάζονται και κατασκηνώσουν αυτή. Και καπτώ σε πάντε σε χαμπό του όνομά σου. Ο Σύ ευλογή δίκαιων, Κύριε, όσο πλευδοκία στεφάνω σε εμά. Κύριε, με το θυμό σου λέξει με, μη δεν τρεγεί σου παιδεύσει με. Ελέησε με, Κύριε, τα στενή σημεί, γιασέ με, Κύριε, το τράχο του αστά μου, και η ψυχή μου τράχει σπόδρα, και σε, Κύριε, έω πότε. Επίση, αυτόν, Κύριε, ρίστε την ψυχή μου, σώσα με ένα και εν το ελέο σου. Ότι ο κέντρο του θανάτου μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τι σε εξομολύγει σε τέση. Εκοπία στο τραγμό μου, σου καθεκάθιν την κλίνη μου, εν δε και συνήμω το μνημον πρέξω. Ετράχθη από θυμού θερμό μου, επελαιώθην εν πάση εχθρή μου. Απόστε μου πάντα εργαζόμενη την ονομία, ο τσίχο ο κύριο φωνή του λαθμού μου. Ήξω ο Κύριος Ιησούς μου, Κύριος προσευχή μου προσευέξα του. Εσχυνθήσαν και τραχτήσαν σπόδρα πάντα σε εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατηγορηθήσαν σπόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλπισα, σώσου με πάντων των διακοντών μου κηρύσαμε. Υποτερπάσιος νιώνω την ψυχή μου, μειώνω του τρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, μη επίσα τούτο, εις την αδικία εν χρυσή μου. Για να τα πέδω κατσά τα μπορειδώσου μου κακά, αοπέσιμη άρα από τον χρόνο μου κενός. Καταδιώξε άρα εκτός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εκείνη τη ζωή μου, και τη δόξα μου σκούμε τα σκνώσε. Ανάστατε, Κύριε, ενοργή σου, υψώθεν της πέρας των εχθρών σου. Και εξηγέστε, Κύριε Θεός μου, προστάγματι, ο ένα τύλο, και συναγωγή λαών κυκλώσε, και υπερτάφτηση ύψη επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνων με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την αγκαλιά μου επί μη. Συντελέστε το δίπον ηρέμα τελών και κατευθυνή δικαιών, ετάζουν καρδιά και νυφώσει ο Θεός. Δικαίω βοηθή άμπρα του Θεού, του σώσου τη ευθύ καρδία. Ο Θεός κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο, και μη οργεί πάγων κατά κάθε ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οποία αυτού στην πόση, το δόξα του ενέτεινε και ετοίμασαν αυτό. Και να αυτό ετοιμασκεύει θανάτου, τα βέλη αυτού, του σκιωμένε και ξεργάσα το. Ιδού δίνει αδικία, συνέλαβε πόνων και έτσι κληρονομία. Λάκων όριξε και ανέκαθεν αυτόν, και εμπέσει τη βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψε πόνο αυτού η σκεφαλήν αυτού, και επικορυφήν αυτού η αδική αυτού καταβίσταται. Εξομολογήσαν το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού, και ασφαλώ το όνομα του Κυρίου τύψή του. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω αμάστον το όνομά σου πα στη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πρεπιά σου περάν των ουρανών. Εξ σώμα του οποίων και θυλαζόντων κατηρτή ο ένων, ένα εκ των εχθρών σου, του καταλήσει εκτρών και εκδικητήν. Ο τόπο των ουρανού έργα των αρθρών σου, σελήνη και αστέρα ασχέθη μελίω σα. Τι είσαι άνθρωπο του τεμνή και αυτού, ή ω ανθρώπου του επισκέπτη αυτών. Η λαό αυτών προχείται παραγγέλου, δόξα και τιμή στεφάνω αυτών, και κατέστη αυτών επιτέρεγα των χειρών σου. Πάντα επέτρεξε από κάτω από δόν αυτού, πρόβατο και βάσα πάσα, έτσι δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πεντινά του ουρανού και του χθία θαλάσσι στα διαπορευόμενα τρίμπου θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω τον αυτόν τον όνομά σου πα στη γη. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και νύν και αεί και στου αιώνα του νόνου να μην. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό.

Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες,

ακούσας Άβραμ ότι ηχμαλώτευτε Λότ ο αδερφηδούς αυτού, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8 και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύκτα αυτός και οι παιδες αυτού μετ' αυτού και πάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόμων η συνάντησιν αυτού μετά το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του Χοδολογόμορ και των βασιλέων του μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτους και ίνων, ειν δε ιερές του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε των ουρανών και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε,

Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδοκα ενώπιον ημών την γην. Εις ελθόντες κληρονομήσατε την γην, ειν όμως ε Κύριος της πατράσιν ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής και το σπέρματι αυτών μετ' αυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ου δυνήσουμε μόνος φέρειν ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστέ σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, προσθή ημίν ως εστέ χιλιοπλασίος, και ευλογήσε ημάς, καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησα αυτούς υγείστε εφημών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και εν ετυλάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ου και επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρίνεις, ου μη υποστηλεί πρόσωπον ανθρώπου, ότι

είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή.

0: Πλην τους πατέρας ημών προήλυτο Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδιαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και ισχυρός και φοβερός, ώστις ου θαυμάζει πρόσωπον, ου δουμή λάβει δώρον. Ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα και αγαπά των προσιλήτων, δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομή. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ώστις επίησε εσύ τα μεγάλα και θαυμαστά και τα ένδοξα ταύτα. Αιδονή οφθαλμή σου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της νοιάς.

0: εν το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

Καταξίωσον, Κύριε, εν της πέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και διαδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τέρια των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση τους οδηγία του γένους των ανθρώπων, έβητε επί τους δούλους και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό κύφρο ανθρώπο Κρητή, εσύ δούλοι πέκλαν, σκεφαλάζονται εύτοροι πέτα ξαναφιένας. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντας έλεος και την σύλλα επικεδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσεν ασπέραν και την προσούσαν νύχτα. Από παντός εχθρού από πάση την κειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας.

0: Χριστον του ρόν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οτίδων η οφθαλμή μου της σωτηριών σου. Ωι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Άγιος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμωμητών πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τρεν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σωσέ ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

το ταξίδι του Αρχάγγελου. Το σκάφος τούτο που σοφό τιμόνι το πέρασε από χίλιες καταιγίδες, που άστραψε στα νερά των ανοιγμένων αβύσων του ουρανού, το σκάφος τούτο που αμφέβαλαν για την καταγωγή του των θαλασσών οι ορίζοντες, που κλάψαν μπρος τον ηρωισμό του τα στοιχεία και που σε αιωνιότητες καθρέφτησε τη μεθυσμένη πλώρη του, με σύστια κατέβασε τη σημαία του. Κι οι ναύτες, άγρυπνοι, θλιβεροί, κατεσχημένοι, με ματωμένα πρόσωπα προσεύχονται. Μέσα από το αιώνιο δάσος, πριν ακόμα στο φως ορθά να δέσουν τα πλευρά του, της θάλασσας γρικούσε το τραγούδι, που στου κενού την άχνη βυθιζόταν και πέρα από τα γλαυκά του κόσμου σπλάχνα, πάνω στη γη ξανάφερνε τον ήλιο. Χοχλάζανε τα κόκκινα νερά της και ως χάραζε ο ήλιος και έμπαινε στον κόσμο, έσπαζε η νύχτα πάνω από την Ιθάκη σε εκατομμύρια κρούσταλα που απλώναν σπιθίζοντας και ως έλειωναν γρικούσε τους ανοιχτούς ορίζοντες να βουίζουν μια γαλανή βοή. Κι όλο το δάσος γιορταστικά σαλεύοντας ως πέρα τραβιόταν από τις ρίζες κι οι κορφές του μες τα γαλάζια εκύλαν δαχτυλίδια.

Κι όταν με τέχνη απλή πάνω στην άμμο, στον ωκεανό αντικρύ το πελεκίσαν, το βρέξαν με κρασί και με τραγούδια το ρίξαν στο γυαλό, λευκό στην όχθη και ασάλευτο ξεχώρισε, σαν να ήταν μόνο, σαν ξένο να ήταν φαινόταν, μέρα και νύχτα πάνω απ' τ' άλλα σκάφη, σαν να ήταν από χρώμα και σαν όλων των κόσμων που ψηλότερα περνούσαν να ανέπνεε τον αγέρα. Σαν το φέρναν κύκλο στις όχθες, πάνω απ' την Ιθάκη σάλευε τα κατάρτια του. Ενώ αντίκρι στους λόφους οι βοσκοί αποξεχασμένοι, τ' άσπρα κοπάδια αφήναν στην κοιλάδα να χάνονται μονάχα και γρικούσαν το μαγικό τραγούδι των αυτών του. Κι έτσι αλαφρό, σαν να είχε αναχωρήσει ψηλά απ' τους ουρανούς, σαν απ' τη δύση λάμποντας να κατέβαινε, σε κάθε στροφή του δε φαινόταν παρά ως ένας κρυστάλλινος αχνός. Δεν ξεχωρίζαν σαν έπλεε τα πανιά του. Κι έτσι, ως άλλης πλάσης καράβι να ήταν, που κουρσάρι στη μέση το σταμάτησαν του κόσμου, το μεσονύχτι που ύπνος αναπάβει γλυκό στα εγκόσμια, κάτω από το μυστήριο της άπειρης σιωπής, άνοιγε αγάλι μες το γλυκό σκοτάδι τα πανιά του, για να τα κλείσει πάλι πριν ορθρίσει στις εσχατιές του πέλαου, πριν ραμφίσουν τις στέγες τα πουλιά και ανοίξει η Ιθάκη πάνω από το πέλαος τα παράθυρά της.

Εκεί που διασταυρώνει τα νερά του με του ωκεανού την άχνη ο γαλαξίας τη νύχτα, εκεί που λιώνει την ημέρα το διάστημα σε φως, εκεί το βλέμμα πέθαινε τον αυτόν του. Μέρα νύχτα μέσα του ο πόθος έκαιγεν ουράνιος, να πάρει τα πανιά του και να φύγει, να διπλωθεί στο χάος, και αφού στις φλόγες των ξωτικών υπήρων κολυμπήσει, και αφού περάσει πίσω από τα γαλάζια τείχη, και αφρός στις πέρα και στις δόθε θάλασσες λυκνιστεί, να κάμψει πάλι τον ωκεανό πλησίστιο για τη δύση, να φύγει μια αυγή, να'ρθει ένα βράδυ, και ως μια λευκή φωτιά που θα χαράζει σαν από τον ουρανό, να μπει ένα βράδυ μες στο λιμάνι, φέρνοντας μαζί του το μυστικό της βλάστησης των ρόδων, που τα βουνά θα ντύναν της Ιθάκης και οι ταπεινοί της κάτοικοι θα βλέπαν να βασιλεύει μέσα τους ο ήλιος. Ο ήλιος αντίκριτου έσκαε, και τα πρώτα νερά του μόλις είχαν κατέβει ως τα μισά της γης, που απ' την Ιθάκη κατά τον νότο που έγειρε το σκάφος, μόνο ουρανός και θάλασσα φαινόνταν. Στου λιμανιού την άκρη ετοιμασμένο, με αποβραδείς την πλώρη του στραμμένη στον ουρανό, και με την άγκυρά του έτοιμη από βραδείς, σαν ίσκιος άστρου, σάλευε όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα μαρμέραν τα πανιά του, και με δίχως καθόλου να ακουστεί, σαν ίσκιος πάλι ξανύχτηκε με το άναμα της πουλιάς.

Και κάθε τόσο φέρνανε μπροστά τους τα φασμαγορικά προάστια της Τρίας, που πάνω από τα κροτήρια τους κρεμούσαν αστερισμούς πολύχρωμους, τα φώτα σε σμαραγδένιες θάλασσες. Ο αγέρας γινόταν μουσική και όλος ο κόσμος τόσο γλαυκός και αμέριμνος, σαν να ήταν από αρμονία και από όνειρο πλασμένος. Από το ψηλό ακροτήρι πλημμυρούσε μια νεβοδιά πρωτάκουστη, χυμένη από τα ανθισμένα δέντρα που φιλούσαν τα πλευρισμένα σκάφη, και από τα ρόδα που σάλευαν τις κόκκινες φωτιές τους στη μέση του ουρανού. Ταύτα στα ρόδα που κάναν την Ιθάκη να διπλώνει το φτωχικό γυαλό της λυπημένη. Και όταν γλυκό το χάραμα περνούσε πάνω από τη γη στον ύπνο, πριν ακόμα φωτίσει όλες τις όχθες, πρώτα απ' όλα μέσα από τη σκιά ξεχώριζε το σκάφος που έγερνε μέσα στάπυρο, σαν άειλο το όνειρο ακολουθώντας τον αυτόν του. Το σκάφος που σταυρώνοντας σαν άστρο τα άσπρα πανιά του κάτω από το θόλο, έπλεε με τόση ορμή που δυο να κάνει φορές τον κύκλο πρόφτενε του κόσμου, και πάλι μέρα να'ναι όταν θαράξει. Μ' αυτό ποτέ δεν άραζε. Κυλούσε τη γη σαν να μην γύρευε. Ποτέ του δεν μπήκε σε λιμάνι. Ένας αγέρας παράξενος φυσούσε στα πανιά του και έπλεε σαν κάποιο δάχτυλο από πάνω, σαν μια άρκτος μυστική να το οδηγούσε σε κάποιας άλλης χώρας το λιμάνι, που του ουρανού μονάχα τα καράβια σαν νύχτωνε προσέγγιζαν και αράζαν.

Βράδιαζε ο κόσμος γύρω τους. Κι οι ναύτες απ' τα πλαϊνά τους σκάφους, καθώς πάντα κοιτούσανε στραμμένοι κατά κήθε, που ήλιος λαμπρός χρωμάτιζε απ' τη δύση τον μέγα ωκεανό, πύρινο μπρος τους το μεγαλείο να βρέχει, κλείοντας όλο το βάθος του ουρανού. Δίχως να πούνε τίποτε, μόλις έσβησε και η νύχτα σελάγισε τα αστέρια της σαν όλες τις νύχτες που περάσαν, κοιταχτήκαν παράξενα στα μάτια και ένας-ένας προτού στον ύπνο γύρουν, σκορπιστήκαν πάνω στο σκάφος που έπλεε μανιγμένα με στάστρα τα πανιά και σιγουρέψαν με φουσκωμένα μπράτσα τα σκοινιά τους. Πρώτη φορά σαν γύριζαν, ακούσαν το βήμα τους βαρύ και όλη τη νύχτα άλλο δεν βλέπαν μπρος τους παρά μόνο τον ήλιο που βασίλευε. Μα μόλις την άλλη αυγή σηκώσανε στον κόσμο τα πρόσωπά τους κι είδαν που όσα πάνω τεινάχτηκαν οι κόκκινες του φλόγες, σκόνοντας τα νερά, ξαναφουσκώσαν τα μελαμψά τους στήθη και κυλούσαν μαζί με τα πανιά τους. Μα ως να αλλάξουν, θάλασσα δεν κοιμόταν. Νύχτα μέρα διασταύρωναν οι ναύτες μες στο σύμπαν τα ανήσυχα τους βλέμματα. Μα αλλάζαν τις θάλασσες του κάκου, τι ένα μαύρο σύννεφο που ανοιγόκλινε γυρνούσε πάνω στον ουρανό. Και μέσα σ' όλες τις θάλασσες ακλούθαγε το σκάφος κοντένοντας όλο ένα. Ώσπου μια μέρα χωρίστηκε στα δυο. Το βράδυ ο θόλος σπάρθηκε μαύρες βούλες. Κάθε τόσο και μια λουρίδα αλόκοτη υψωνόταν και έκλεινε τον ορίζοντα. Ματώναν τα χέρια τους οι ναύτες και μακραίναν στο έρημο πάνω διάστημα με δίχως απ' την αυγή ως τη δύση, απ' τον ήλιο, μια αχτίδα στα κατάρτια τους να πέφτει. Το σκάφος, πλευρογέρνοντας, κυλούσε γοργά κάτω απ' τα σύννεφα. Της μέρας το φέγγος, την απέραντη αγωνιόταν να περικλείσει θάλασσα. Μα παίρναν θάρρος οι ναύτες. Βλέπαν το γαλάζιο που κρέμονταν απάνω από την Τρία, μακριά πίσω από τα σύννεφα. Γρικούσαν τη μουσική της κιόλας, σαν να βλέπαν μια άχνη από φως στο βάθος. Κι όλη νύχτα με ένα αλαφρό χαμόγελο στα χείλη, κάτω από τις άγριες λάμψεις που μηνούσαν, κάτι κακό μηνούσανε, κοιτώντας λοξά το πέλαος, πήγαιναν και ερχόνταν.

Μα πίσω από τον εφήμερο χειμώνα, πίσω από κάθε σύννεφο, την πλάση μυρίζεται η γαλήνη. Έρχεται ο ήλιος και ζωογονεί τη κτήση, ενώ διαλύεται και η πιο άγρια συννεφιά. Και ξαστερώναν για ώρες πολλές τριγύρω τα παράλια του γαλανού ουρανού και ξανανοίγαν απάνω τους οι αιώνιες μαργαρίτες εδώ και εκεί. Μα πάλι αναρριχιόνταν τα σύννεφα γοργά κι όλος ο κόσμος απ' τη μια στην άλλη ξαναβλέπαν να σκοτειδιάζει γύρω τους. Το ξέραν, γι' αυτό ποτέ τους πια ξέγνιαστα οι ναύτες δεν κάθονταν στον ήλιο. Τα κεφάλια ψήλωναν στη σειρά, βορρά και νότο, και ανήσυχα κοιτούσαν. Μια σφαγμένη σελήνη που κρυβόταν, μια ναχτίδα μικρού αστεριού που ξέφευγε από τα νέφη και στου ωκεανού κρεμιόταν την κοιλάδα, μια-δυο φορές μονάχα όσο να φέξει τα μάτια των αυτών παρηγορούσε. Κι ούτε κανένας φαίνονταν να δείχνει στους άλλους με το δάχτυλο, τι ακόμα δε φάνηκε νητρία. Η θεία της λάμψη δε χρήσωνε τα σύννεφα. Δε γέρναν τα ρόδα στον ορίζοντα. Κυλούσε τα σκοτεινά του στρώματα στα βάθη το πέλαγο. Τα πιο τραχιά νερά του στην επιφάνεια ανέβαζε. Στις όχθες άστραφτε του ουρανού κι άκουαν οι ναύτες σε μια μακριά γραμμή γύρω στο θόλο να μπουμπουνίζει υπόκοφα. Οι αγέρες τύλιγαν τα μαστιγιά τους στις άκρες των καταρτιών που αρχίνησαν να γέρνουν δεξιά και αριστερά, ρίχνοντας πάνω στους χόχλους κάθε που άστραφτε τις σκιές τους.

τα μάτια των αυτών. Έδαινε η μέρα. Το μεσονύχτι κάτω από τις λάμψεις που ανοίγαν σαν σπαθιά και τους θαμπώναν κάτω από τα πανιά τους που χτυπούσαν. Ο ένας τον άλλον έσκυφτε και κάτι ρωτούσε. Ο ένας τον άλλον. Μα κανένας δεν γύρναε να απαντήσει. Δεν ογούσε κανένας τους να υπεί. Μέσα στη νύχτα πούθενα πέφτει η Άρκτος. Κάθε βράδυ με ελπίδα την αυγή πρόσμεναν να'ρθει και κάθε αυγή το βράδυ. Μα ούτε βράδυ ούτε κι αυγή ποτέ πια στο γαλάζιο δεν ξαναφάνηκε ο ήλιος. Το τραγούδι της γης δεν ξανακούστηκε. Σαν άσπρες τέντες οι αυγές περνούσαν. Φωτισμένοι σαν από θιάφη βράχοι. Ήταν η Δύση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: 2-36-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημείωσε

ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ και υπογράμμισε τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει η Ρένα Δούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα εξόδου των αδειούχων του Ιουλίου. Αυξημένη ήταν η κίνηση και είναι ακόμα στα λιμάνια της Αττικής, ειδικά στον Πειραιά, στις εθνικές οδούς και σε σταθμούς των ΚΤΕΛ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να περνούν στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο Κυριακή 19 του μηνός. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τες εγκλήματα πολέμου. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υπογράμμισαν από κοινού την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και ο καιρός, αυξάνεται η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο καιρός και αύριο θα έχουμε σε κάποιες περιοχές 40 βαθμούς Κελσίου, 37 στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών, όπως και κάποιες άλλες, θα σταθεί σε Αιγυπτιώτες Έλληνες που κατάγονται από κάποια συγκεκριμένα μέρη της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε να σας μιλήσουμε για αυτούς που κατάγονται από νησιά του Αιγαίου Πελάγους και από την Κύπρο. Ξεκινάμε με έναν ιερωμένο Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον Πατριάρχη Ερώθιο τον Δεύτερο, τον Σύφνιο, έτσι είναι γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 1800, ο οποίος ήταν μάλλον Πατριάρχης από το 1847 έως το 1858. Τα στοιχεία όπως πάντα για τους Αιγυπτιώτες, μεγάλους εθνικούς ευεργέτες Έλληνες, μας τα δίνει ο Σπυρίδων Καμαλάκης από το έργο του «Η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες». Ο Πατριάρχης λοιπόν Αλεξανδρίας Ιερόθεος ο Δεύτερος καταγόταν από την Σύφνο. Πρώτα χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 1847 Μητροπολίτης Λιβύης από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επειδή στην Εκκλησία της Αλεξανδρίας δεν υπήρχαν τότε επίσκοποι, και κατόπιν τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το 1847 δηλαδή, ανήλθε κανονικά και επίσημα στον θρόνο της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων. Η εποχή του Ιεροθέου του Δευτέρου, αν και χρονικά δεν ήταν πολύ μακρά, εντούτοις έχει να παρουσιάσει σημαντικά γεγονότα τόσο για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας όσο και για την Ορθοδοξία γενικότερα. Λίγους μήνες μετά την ανάρρησή του στο θρόνο του Ευαγγελιστή Μάρκου, θεμελιώθηκε ο Ναός του Ευαγγελισμού, το 1847, την ίδια χρονιά δηλαδή, η Τοσιτσαία Σχολή, στην οποία σήμερα εδρεύει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας το 1854, το Ελληνικό Νοσοκομείο και το Ελληνικό Νεκροταφείο, με την αφιδόλευτη συνεισφορά πολλών φιλογενών Αλεξανδρινών αλλά και του ίδιου του Πατριάρχη, ο οποίος στη Διαθήκη του άφησε τη μισή περιουσία του στις κοινότητες Καΐρου και Αλεξανδρίας που ιδρύθηκαν και αυτές τα χρόνια του. Εκδόθηκε ο τόμος για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1850. Προσελήφθη ο αρχιμαντρίτης Νικηφόρος Γλυκάς ως δάσκαλος και διευθυντής της σχολής του Καΐρου και ως ιεροκήρυκας το 1852. Ξέσπασε ο Κρημαϊκός πόλεμος 1853-56. Παραχωρήθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία μετόχη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στη Μόσχα το 1855. Και ξανασυζητήθηκε το λεγόμενο συναιτικό πρόβλημα το 1857. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιερόθεος ο Δεύτερος αναγορεύθηκε από την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας μέγας ευεργέτης της, διότι κληροδότησε εξημισίας το 1858 στις ελληνικές κοινότητες της Αλεξανδρίας και του Καΐρου το ποσό των 500.000 λιρών Αιγύπτου. Στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας δόρισε με δωρητήριο έγγραφο και το μισό της αξίας ενός σπιτιού στο Κάιρο που του ανήκε. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα την αναφορά μας με την οικογένεια Θεοδωράκη από την Ύδρα. Η οικογένεια Θεοδωράκη ήταν από τις ναυτικές οικογένειες προυχόντων της Ύδρας. Τα αδέλφια Δημήτριος και Αναστάσιος συγκαταλέγονταν στους πλειοκτήτες και χορηγούς του ναυτικού αγώνα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Δημήτριος Αναστασίου Θεοδωράκης γεννήθηκε το 1868, πέθανε το 1953, ήταν δισέγγονος του Ιδραίου Ναυάρχου Ιακώβου τον Μπάζη. Μετά το γυμνάσιο γράφτηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη συνέχεια υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό ως το 1898, οπότε παρετήθηκε έχοντας το βαθμό του αντιπλοιάρχου. Νυμφεύθηκε την Αναστασία Νικολάου Καζούλη,
Εγκαταστάθηκε το 1900 στην Αλεξάνδρεια και συνεταιρίστηκε με τον πεθερό του αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του εξαγωγικού οίκου της οικογένειας Καζούλη. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με τα κοινά. Την διεύθυνση των επιχειρήσεων κράτησε μέχρι το 1912, οπότε και επαναπατρίστηκε. Χρημάτισε πρόεδρος του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρίας και πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Αλεξανδρίας. Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, χρημάτισε αντιπρόεδρος και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, ενισχύοντας το έργο του τότε προέδρου Μικέ Σαλβάγου. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, ίδρυσε τον Ναυτικό Όμιλο και υπήρξε από τους ιδρυτές του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και άλλων. Διορίστηκε διοικητής της Χίου μετά την απελευθέρωσή της και εξελέγει το 1920 βουλευτής Ίδρας, κατόπιν όμως δεν αναμίχθηκε ξανά με την πολιτική. Η σύζυγός του Αναστασία, το Γιάννος Καζούλη, άφησε σπουδαίο κοινωνικό έργο στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Γη τους ήσαν ο Αναστάσιος και ο Νικόλαος. Ο Νικόλαος ήταν άγαμος, ενώ ο αδελφός του Αναστάσιος νυμφεύτηκε την Άννα Ευστρατιάδη, κόρη του Διονυσίου και της Ευτέρπης, με την οποία δεν απέκτησαν παιδιά. Και τα δύο αδέρφια εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα το 1973 και κατοίκησαν στην Οδό Δωρηλαίου. Ο Αναστάσιος τώρα Θεοδωράκης, γιος του Δημητρίου, εξελέγει το 1954 πρόεδρος της κοινότητας μετά την αποχώρηση του Ζερμπίνη στην Αίγυπτο, αφού διετέλεσε προηγουμένως επί πολλά χρόνια επίτροπος. Στο διάστημα της προεδρίας του συνεργάστηκε με πολλούς κοινοτικούς παράγοντες και διοίκησε με σύνεση την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, προσπαθώντας να περισσώσει τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Ο καιρός της δημιουργίας όμως είχε πλέον περάσει ανεπιστρεπτή. Είχε έρθει η ώρα για περισυλλογή και αναδίπλωση. Προς το τέλος της προεδρίας του Θεοδωράκη, Αναστασίου, το Αντωνιάδιο Γεροκομείο, όπως έχουμε δει, είχε κλείσει για να μεταφερθεί στο κτίριο που κάποτε λειτουργούσε, το Κανισκέρι Ορφανοτροφείο. Ηρωνικά, το κτίριο που στέγαζε τα ελπιδοφόρα νιάτα της ακμάουσας παρικίας, τώρα στεγάζει τα γυρατιά της παρικίας που σβήνει. Έτσι κλείνει και η Αριστοφρόνιο σχολή που χτίστηκε το 1895 δίπλα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία από την τότε ελληνική κοινότητα του Ραμλέχ στην περιοχή του Γιαννάκλες. Οπωσδήποτε η προσφορά του υπήρξε εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας να τον ονομάσει τον Αναστάσιο Θεοδωράκη ακόμα εν ζωή μεγάλο ευεργέτη. Ο Νικόλαος, δικηγόρος με σπουδές στην Ελβετία, διατέλεσε επίτροπο της ελληνικής κοινότητας Ιβραημίας. Παραμένουμε στην Ίδρα και από εκεί κατάγονται οι αδελφοί Τσιτσίνια. Οι αδελφοί Νικόλαος και Θεόδωρος Τσιτσίνια, οι οποίοι είχαν καταγωγή από την Ίδρα, έφτασαν στο Port Said το 1875, διατηρούσαν εργοστάσια εινοπνευματοποιίας, δώρισαν χρηματικά ποσά στην ελληνική κοινότητα του Port Said. Και πάμε τώρα στον Γεώργιο Κορώνη, που καταγόταν από τα Κύθυρα. Ο Γεώργιος του Νικολάου Κορώνης έφτασε στο Port Said το 1860 και εγκαταστάθηκε κοντά στους αδελφούς του που είχαν αφιχθεί νωρίτερα εκεί. Θεωρείται από τους πιο παλιούς απίκους της κοινότητας. Εργάστηκε σαν τροφοδότης πλοίων. Έκανε εν ζωή πολλές δωρεές υπέρ της κοινότητας και των σχολών της. Διετέλεσε για μια δεκαπενταετία πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της αφοσίωσης στο έργο του από τον Χαλδούπη, ο οποίος αναφέρει ότι ο πρόεδρος Γεώργιος Κορώνης και ο αχώριστος φίλος του Τσιτσίνιας δεν απομακρύνονταν ούτε στιγμή από το οικοδόμημα του ναού της μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά τα τελευταία έτη της οικοδόμησής του και ότι πολλές φορές τους έβλεπαν να τρώγουν το μεσημέρι με τους εργάτες προς μεγή στην απελπισία των οικείων των και θυμηδίαν των φίλων των. Ο Γεώργιος Κορώνης πέθανε το 1932.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και να έρθουμε τώρα στον Στυλιανό Μανουσάκη, ο οποίος καταγόταν από την Κρήτη και έδρασε όμως στην Αίγυπτο. Όπως είπαμε, σήμερα σας παρουσιάζουμε μεγάλους ευεργέτες, οι οποίοι κατάγονταν από νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, αλλά πλούτησαν και έκαναν μεγάλες ευεργεσίες στην Αίγυπτο, αλλά και στον τόπο καταγωγής τους. Ήδη σας αναφέραμε τον Πατριάρχη Ερώθεο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας από τη Σύφνο, από την Ήδρα την οικογένεια Θεοδωράκη και τους αδελφούς Τσιτσίνια και από τα Πεπιθκήθυρα τον Γεώργιο Κορώνη. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Ο Στυλιανός Μανουσάκης ήταν κρητικός. Εγκαταστάθηκε στο Κάιρο και ασχολήθηκε με την βιομηχανία και το εμπόριο των αλλαντικών, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στην Αλεξάνδρεια. Συμμετείχε στην οργάνωση της φιλοπτώχου εταιρείας, η λειτουργία της οποίας είχε τη στήριξη του Γενικού Προξένου και διετέλεσε και πρόεδρός της, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη φροντίδα των φτωχών και των ανήμπορων Ελλήνων της Παρικίας, μοιράζοντας χρήματα και φάρμακα σε αρρώστους, ρούχα και τρόφιμα σε απόρους, οργανώνοντας το συσίτιο του απόρου για να ενισχύσει τους φτωχούς και τους ανήμπορους γέροντες. Διατέλεσε επίσης πρόεδρος του θρησκευτικού συλλόγου η Ευσέβεια και χρηματοδότησε την έκδοση του χριστιανικού περιοδικού Χριστοπολιτεία. Υπήρξε για χρόνια μέλος και πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών, η οποία είχε ιδρυθεί το 1876, ενισχύοντας έτσι τις παραδοσιακές ταυτότητες και αλληλεγγυότητες μεταξύ των Κρητών της Παρικίας. Το Μάιο του 1923, με επιστολή του στον πρέσβη της Ελλάδος Αχτούρη, ανακοίνωσε την επιθυμία του να συμβάλλει στη μόρφωση των Ελληνόπουλων της Παρικίας του Καΐρου και ότι αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την ανέγερση του νηπιαγωγείου σε οικόπεδο που θα χορηγούσε η κοινότητα. Ο Γεώργιος τώρα Συνολάκης καταγόταν και αυτός από την Κρήτη και το 1850 εγκαταστάθηκε στη Μανσούρα της Αιγύπτου, όπου ίδρυσε φαρμακείο. Ασχολήθηκε με τα κοινοτικά προγράμματα και έκτισε επί Πατριάρχου Σοφρονίου το παρεκκλήσι του ελληνικού νεκροταφείου. Πέθανε στη Μανσούρα το 1904. Από την Κρήτη καταγόταν και ο Κωνσταντίνος Φωτάκης, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Port Said το 1870 και εργάστηκε ως έμπορος, πέθανε στο Παρίσι το 1885. Διέθεσε προφορικός πριν από το θάνατό του στην ελληνική κοινότητα του Port Said ακίνητα στην οδό Βαβέλ, αξίας όπως μας παραδίδονται 800 Αιγυπτιακών λιρών. Όπως σας έχουμε ήδη πει, τα στοιχεία αυτά τα παίρνουμε και τα μεταφέρουμε χάρη στον κύριο Σπυρίδωνα Μαμαλάκη και το έργο του «Η Ευεργετική Προσφορά του Αιγυπτιώτε Ελληνισμού, Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες». Να πάμε τώρα σε ένα νησί κοντά στην Κρήτη που ανήκει στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο, που είχε ιδιαίτερους στενούς δεσμούς με την Αίγυπτο πάντα και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Από εκεί κατάγονταν οι αδελφοί Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Βασιλείου Ζαχάρη. Είχαν γεννηθεί στην Κάσο ο Εμμανουήλ το 1882 και ο αδελφός του Κωνσταντίνος το 1884. Ο Εμμανουήλ παρακολούθησε τα πρώτα του μαθήματα στο σχολαρχείο της Κάσου και παράλληλα εργαζόταν στο σιδηρουργείο του πατέρα του, που ήταν από τα καλύτερα εκείνης της εποχής στο νησί, δείχνοντας ιδιαίτερα κλίση προς τη μηχανική. Προτίμησε λοιπόν να ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο. Το 1898 εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένεια της αδελφής του Ειρήνης Καραμανλή. Αρχικά εργάστηκε στην εταιρεία της διόρυγας του Σουέζ έως το 1900. Στη συνέχεια προσελήφθη στην εταιρεία Ζαγχαρουγίων ως τμηματάρχης του μηχανολογικού της τμήματος. Μετά από 4 χρόνια παραιτήθηκε και πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο ανοίγουν το 1904 στην οδό Μπαμπ Ελ Καράστα στη συνοικία Λαμπανέ, ένα μικρό σιδηρουργείο με εξοπλισμό από 2-3 απαραίτητα μηχανήματα σιδηρουργείου. Το επιχειρηματικό πνεύμα, η ικανότητα και η ισχυρή θέληση των δύο αδελφών οδήγησε στην επέκταση του εργοστασίου ως προς το χώρο, στον εμπλουτισμό του με νέα μηχανήματα τελευταίου τύπου και σταδιακά σε μεγάλο μηχανουργείο και χυτήριο, το οποίο απασχολούσε 600 τεχνίτες. Οι νέες εγκαταστάσεις μεταφέρθηκαν στην οδό Ιμπραήμ του Πρώτου. Η επιχείρηση αναλάμβανε κάθε είδους μηχανολογικές εργασίες και συγκεκριμένα την κατασκευή και συναρμολόγηση κάθε μεταλλικού αντικειμένου, στην επιδιόρθωση και ανανέωση ατμομηχανών, πετρελαιομηχανών και στη συναρμολόγηση εγκαταστάσεων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τα εργοστάσια Ζαχάρη, τα μόνα ελληνικά του είδους εκείνη την εποχή, εκτελούσαν κάθε είδους κατασκευές των μηχανικών εγκαταστάσεων, επισκευές και κάθε είδους μηχανολογικά έργα στα προσωπικά κτήματα του βασιλιά της Αιγύπτου. Το 1918 μεταφέρθηκε σε νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις η εταιρεία και περιλάμβανε χυτήριο κάθε είδους μετάλλου, το βάρος του οποίου μπορούσε να φτάνει τους 4 τόνους, σιδηρουργείο εφοδιασμένο με αερόσφυρες και ατμόσφυρες μεγάλης εκτάσεως, εργοστάσιο για την κατασκευή λεβίτων, γεφυρών, μεταλλικών υποστέγων και εργοστάσιο για τη συναρμολόγηση διαφόρων μεταλλικών κατασκευών. Ειδικό τμήμα του μηχανουργείου ασχολήθηκε αποκλειστικά και επί πολλά χρόνια με την κατασκευή πλοίων, με τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των λεβίτων τους, με τις αντικαταστάσεις ελασμάτων των κοιτών τους, με τις αντικαταστάσεις ελίκων κλπ. Η ειδικότητα αυτού του τμήματος αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από τους εφοπλιστικούς κύκλους, από το Γαλλικό Ναυαρχείο για την επισκευή πολεμικών σκαφών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από το Αγγλικό και Ελληνικό Ναυαρχείο για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς τα ναυπηγεία Ζαχάρη επισκεύασαν άπειρα σκάφη κάθε μεγέθους και κάθε τύπου. Επίσης, στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και του Νείλου το διέσχιζαν πολλά ποταμόπλια χωρητικότητας πάνω από 300 τόνους και πετρελαιοκίνητοι φορτηγίδες που είχαν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε αυτά τα ναυπηγεία, στα ναυπηγεία δηλαδή Ζαχάρη. Το 1917 το εργοστάσιο των αδελφών Ζαχάρη εξετέλεσε μέσα σε ένα μήνα παραγγελία για 5 μεταλλικά υπόστεγα πλήρη και λιώμενα για τον Αγγλικό στρατό. Τον επόμενο χρόνο κατασκεύασε τις δεξαμενές για τη ζύμωση του ζήθου της εταιρείας Μπομόντι. Επίσης τότε μετέτρεψε σε διάστημα 2 μηνών το ατμόπλιο Μπεργουέλντλαλ που είχε χωρητικότητα 9.000 τόνων για να χρησιμοποιεί μαζούτα αντί για κάρβουνο, εργασία που δεν αναλάμβανε το εργοστάσιο της Kent Ivial Mail and Watson. Η μετάβαση ευρωπαϊκών ναυπηγείων σήμαινε τεράστια απώλεια χρόνου και χρημάτων για το Αγγλικό Ναυαρχείο που χρησιμοποιούσε το πλοίο για μεταφορά πετρελαίου από τις Ινδίες. Κατασκεύασαν οι αδελφοί Ζαχάρη επίσης υπόστεγα για το βρετανικό αεροδρόμιο του Αμπουκίρ, σιδηρές δεξαμενές χωρητικότητας 35 έως 40 τόνων νερού με ειδικές υδραυλικές κατασκευές για την πρόληψη πυρκαγιών στις αποθήκες Βάμβακος. Κατασκεύασε επίσης την πρίμνη της βασιλικής θαλαμιγού Μαχρούσας, τον τρούλο του Κολεγίου του Αιγίου Μάρκου Αλεξανδρίας και βέβαια πάρα πολλά ακόμα σημαντικά έργα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ναυπηγεία των αδελφών Ζαχάρη χρησιμεύαν σαν το πρώτο πολυτεχνείο της Αιγύπτου, στο οποίο μορφώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν τεχνικά άπειροι μηχανικοί και ειδικευμένοι εργάτες. Η επιχείρηση των αδελφών Ζαχάρη βραβεύτηκε με το Χρυσό Βραβείο από 2 διεθνείς εκθέσεις του Καΐρου για τα εξαρτήματα των μηχανών και για τα διάφορα βιομηχανικά είδη. Ο Εμμανουήλ Ζαχάρης δεν υπήρξε μόνο δραστήριος και εφευρετικός βιομήχανος, αλλά και κοινωνικός εργάτης και παρικιακός παράγοντας. Σωματεία, κοινότητες, σύλλογοι και φιλανθρωπικοί οργανισμοί βρήκαν στο πρόσωπό του τον ενθουσιώδη υποστηρικτή και ευεργέτη τους. Για πολλά χρόνια υπήρξε αρχιμηχανικός επιθεωρητής της Ντάιρα Ντρανέτ Πασά, πρόεδρος και μεγάλος ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Ιμπραημίας και πρόεδρος φυσικά της Κασιακής Αδελφότητας Αλεξανδρίας. Μεγάλη υπήρξε η συμμετοχή του στον απελευθερωτικό αγώνα της Δωδεκανήσου, αφού υπήρξε εκλεγόμενο ενεργό μέλος της ΚΕΕΔΕ από την ίδρυσή της. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε τη μεγάλη πατριωτική δράση του και του απένιμε τον ταξιάρχη του Φίνικα. Την συνέχιση των εργασιών αυτής της μεγάλης επιχείρησης ανέλαβαν οι Γαμπρίτου, Δρακουλίδης, Χαριτάτος και Ζούλιας. Ο Χαριτάτος μάλιστα χρημάτισε και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Αιγυπτιωτών στην Αθήνα και ο γιος του Μάνος είναι ο δημιουργός του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Πέθανε στις 22 Φεβρουαρίου του 1951 ο Εμμανουήλ Ζαχάρης. Ο αδελφός του τώρα, Κωνσταντίνος Ζαχάρης, παρακολούθησε και αυτό τα μαθήματα του σχολαρχείου στην Κάσο και υπήρξε από μικρή ηλικία ο αχώριστος σύντροφος και συνεργάτης του αδελφού του Εμμανουήλ. Τον ακολούθησε σε όλες τις εργασίες που αναλάμβανε, όπως την εταιρεία της Διόρυγας, τα ζαχαρουργία και τέλος υπήρξε ο συνιδρυτής των μεγάλων μηχανουργείων. Το 1947, ύστερα από λεπτομερείς έρευνες και μελέτες, ο Κωνσταντίνος Ζαχάρης στη Βεγγάζη, όπου αγόρασε ένα μεγάλο εγκαταλελειμμένο ιταλικό κεραμοποιείο, πρόσθεσε νέα μηχανήματα και ίδρυσε μια εμποροβιομηχανική εταιρεία, σκοπός της οποίας ήταν το εμπόριο εισαγωγών και εξαγωγών, η κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, όπως γέφυρες, δρόμοι, εργοστάσια και άλλα. Ο Κωνσταντίνος Ζαχάρης πέθανε στις 4 Δεκεμβρίου του 1947 στη Βεγγάζη. Την επιχείρησή του συνέχισε με επιτυχία ο γιος του Βασίλειος Ζαχάρης. Να έρθουμε τώρα στο Μάρκο Μοσχού, που καταγόταν και αυτός από την Κάσο. Εργάστηκε από το 1889 ως εργολάβος, διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα έφορος της ελληνικής κοινότητας Port Said, στην οποία κατά τη διάρκεια της ζωής του προσέφερε χρηματικά ποσά. Από την Κάσο καταγόταν και ο Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος υπήρξε κτηματίας, χρημάτισε υποπρόξενος της Σουηδίας, αναπληρωτής ελληνικού προξενείου, πράκτορας της εταιρείας Cook. Διετέλεσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, λόγω των μεγάλων υπηρεσιών του προς την κοινότητα και των χρηματικών του εισφορών, ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Σουέζ. Τιμήθηκε με τον Αργυρούν Σταυρό του Σωτήρος. Και ο κύριος Καμαλάκης μας λέει ότι η μεγάλη ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Σουέζ ήταν και οι Αντίπας, Βαλίνης, Δαρδαγατίδης, Διακάρης, Καραμεσίνης, δύο αδέλφια Καραμεσίνη, Λιμπεράτος, Μαλιχούτσης, η κυρία Κατερίνη Μπανές, Σαμπουνιάρης, Σταμβάκης, η κυρία Τερζή, ο κύριος Τερζής, Φωτιάδης, Χρυσοχέρης, Αστπάρα και ευεργέτες, η Ελληνικάκης, Εμμύρης, Καμαρεσίνη, Κούκι, Λιμπεράτος, Αντώνιος Μανολιέρης, Μοσχάκης, Μπιτζίκης, Μπόλος, Μαριάννα Παναγιώτου και Παυλάκης. Έτσι με τα ονόματα τους τιμούμε, τους θυμόμαστε και τους κάνουμε γνωστούς και σε εσάς. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι ευεργέτες που κατήγονταν, όπως είδαμε, από την Κρήτη. Η Στυλιανός Μανουσάκης, Γεώργιος Νολάκης, Κωνσταντίνος Φωτάκης και από την Κάσο η αδελφή Ζαχάρη, ο Μάρκος Μοσχού και ο Γεώργιος Μαύρος. Κατήγονταν από αυτά τα μέρη, όμως πήγαν στην Αίγυπτο, εκεί πλούτησαν και ευεργέτησαν και τον τόπο που πλούτησαν, δηλαδή την Αίγυπτο, και τους Έλληνες που ζούσαν και δρούσαν εκεί, όπως επίσης και την πατρίδα τους εκεί από όπου κατάγονταν, από όπου γεννήθηκαν. Και να πάμε στο Βόρειο Αιγαίο και σε ένα άλλο ελληνικό νησί, την Ύμβρο. Από εκεί καταγόταν ο Στυλιανός Βυσβίκης, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Μιχάλα Κιμπίρ το 1865. Εργάστηκε ως διευθυντής στο κατάστημα Δημητριάδου. Σε αυτόν οφείλεται ο μεγαλύτερος διάκοσμος της Εκκλησίας. Για 25 χρόνια χρηματοδοτούσε την ελληνική κοινότητα Μιχάλα Κιμπίρ, στην οποία και διετέλεσε πρόεδρος. Στην Μιχάλα να πούμε μεχάλα κιμπίρ ή μαχάλα αλκούμπρα. Οι Έλληνες υπάρχουν στην πόλη αυτή της κάτω Αιγύπτου από το 1859 και ήταν κυρίως εμπορευόμενοι. Το 1880 οι οικογένειες είχαν φτάσει, οι ελληνικές οικογένειες, τις 60. Τον ίδιο χρόνο εξελέγει η Επιτροπή με πρόεδρο τον Δημητριάδη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση Ιερού Ναού. Η κοινότητα είχε τότε ελληνοσυριακό χαρακτήρα. Αυτά λοιπόν και για τον χαρακτήρα της ελληνικής κοινότητας με Μεχάλα Κιμπίρ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε Έλληνες που κατάγονται από νησιά του Αιγαίου. Είδαμε από τη Σύφνο, την Ήδρο, την Κύθυρα, την Κρήτη, την Κάσο και την Ήμβρο. Και έδρασαν όμως, πλούτησαν και ευεργέτησαν στην Αίγυπτο και στον τόπο καταγωγής τους. Να έρθουμε τώρα στην οικογένεια Ζερμπίνη. Ο Ιωάννης Ζερμπίνης γεννήθηκε στη Μυτιλίνη το 1854. Στην Αίγυπτο ήλθε σε ηλικία 17 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος στη βιομηχανία παραγωγής βαβακελαίου. Ενώ οι επιχειρήσεις του είχαν θαυμάσει απόδοση και ήταν ένας από τους επιτυχημένους εμπόρους βάμβακος στην Αίγυπτο, εγκατέλειψε τα πάντα και αναχώρησε με το εκστρατευτικό σώμα που είχε σχηματιστεί από τον Γεώργιο Γούσιο, διευθυντή της Αγγλοαιγυπτιακής Τράπεζας, για τη Θεσσαλία, όπου πήρε μέρος στον άτυχο επαναστατικό αγώνα εκεί. Κατάφερε με δυσκολία να σωθεί, πέρασε στη Μυτιλίνη και από εκεί μέσω Σμύρνης επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Κατόρθωσε να ανασυστήσει την επιχείρησή του με τη βοήθεια του Γουσίου, με τον οποίο συνεταιρίστηκε. Ήδη από το 1894 έθεσε σε λειτουργία και δεύτερο ελαιουργείο στην περιοχή Καρμούς της Αλεξάνδρειας, παράλληλα με εκείνο του Καφρέτ Σαγιάτ. Τα εργοστάσια αυτά αναδείχθηκαν μεταξύ των σπουδαιότερων της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα ανέλαβε τη διεύθυνση της εταιρείας The Kafr El Zayat Cotton Company Limited, που καταγινόταν με την εκμετάλλευση του βάμβακος και την παραγωγή βαμβακελαίου. Επιπλέον από τα υπολείμματα της επεξεργασίας του βαμβακελαίου κατασκεύαζε και σαπούνια. Η λειτουργία του εργοστασίου αυτού υπήρξε πολύτιμη για την Αίγυπτο, ιδίως κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Επί Νάσερ και τα δύο εργοστάσια εθνικοποιήθηκαν. Στην Αλεξάνδρεια, ο Ιωάννης Ζερμπίνης συνέτεινε στην ίδρυση παιδικών εξοχών που έλαβαν το όνομά του και αργότερα περιήλθαν στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Με χρήματά του σπούδασαν αρκετοί Έλληνες και Ελληνίδες της Αιγύπτου. Τιμήθηκε με τον Αργυρούν Σταυρό του Σωτήρος, πέθανε στην Αλεξάνδρεια στις 3 Μαρτίου του 1929. Ο γιος του, Δημήτριος Ζερμπίνης, ασχολήθηκε με την επιχείρηση του πατέρα του, στην οποία έδωσε τεράστια όθηση και διετέλεσε και αυτός πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, όταν ήδη είχε αρχίσει πλέον αυθήνη. Επίσης υπήρξε οκτήτορ του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σίντι Μπίσρ. Ο αδελφός του Δημητρίου, ο στρατής Ζερμπίνης, υπήρξε κατεξοχήν φιλάνθρωπος. Η οικογένεια Ζερμπίνη λοιπόν συγκαταλέγεται στους μεγάλους ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Να έρθουμε τώρα στον Κωνσταντίνο Ιακιμόγλου, που καταγόταν και αυτός από τη Μυτιλίνη. Ίδρυσε το 1913 τον γνωστό βαμβακεμπορικό οίκο Ιακιμόγλου Κεσία, που από το 1917 έδρευε στην Αλεξάνδρεια. Ξεκίνησε την επιχείρησή του με μια εκοκιστική μηχανή στην Μινέτελ Γκάμχα, δραστηριοποιούμενο σε όλη την Κάτω Αίγυπτο. Προοδεύοντας διαρκώς, συνεταιρίστηκε με τον Γουναρόπουλο και επεκτάθηκε και σε επιχειρήσεις στην Άνω Αίγυπτο. Είχε στην ιδιοκτησία του δύο βαμβακομηχανές και μια στη Σαμαλούτ και άλλη μια στη Μίνια της Άνω Αιγύπτου, με 58 μακινέτα όπως λέγονται. σαν εξαγωγικός οίκος, άρχισε να λειτουργεί το 1920. Στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας το 1918 δόρισε 100 λίρες Αιγύπτου, το 1923 50 λίρες Αιγύπτου και το 1924 500 λίρες Αιγύπτου. Για την οικοδόμηση του δευτέρου ρόφου της Πρατσικίου Σχολής Αρένων. Το 1918 ανακηρύχθηκε ευεργέτης της κοινότητας, το 1924 μεγάλος ευεργέτης και για πολλά έτη διετέλεσε σύμβουλός της. Ο Ιωάννης Χριστοφίδης καταγόταν και αυτός από την Μυτιλίνη. Απέκτησε σημαντική ακίνητη περιουσία στο Σιμπίλ Ελκόμ. Δολοφονήθηκε σε μικρή ηλικία από ηθαγενείς. Παρόλο που δεν αναμίχθηκε με τα κοινοτικά, είχε καλές σχέσεις με τις αρχές. Στην ελληνική κοινότητα δόρισε το ποσό των 200 λιρών. Και ο Γεώργιος Παναγιώτου προερχόταν και αυτός από την Μυτιλίνη. Εγκαταστάθηκε στην περιφέρεια Σιμπίν Ελκόμ. Ως έμπορος κατόρθωσε να σχηματίσει μια σημαντική περιουσία. Μετά το θάνατο του Γεωργίου Παναγιώτου άφησε την περιουσία του στην ελληνική κοινότητα και άφησε 150 λίρες. Η κοινότητα Σιμπίν Ελκόμ υπήρξε από τις αρχαιότερες ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου. Στην αρχή τα περισσότερα μέλη της ήσαν Κύπροι και Βόρειοϋπηρώτες. Από τους πρώτους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν εκεί ήταν ο γιατρός Τσάμις, ο έμπορος Καλής και ο Αφουδάκης, ο Κυρβελίδης, ο Χρήστου, ο Κωνσταντινίδης, ο Τσίτσικας, ο Παπακωνσταντίνου, η αδελφή Μίλκοβιτς και άλλοι. Σε έκτακτη συνέλευση των μελών της κοινότητας Σιμπίν Ελκόμ στις 12 Δεκεμβρίου του 1965 αποφασίστηκε η διάλυση και η συγχώνευσή της με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε Αιγυπτιώτες Έλληνες από νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο. Ήδη σας κάναμε τελευταία αναφορά για την οικογένεια Ζερμπίνη, τον Κωνσταντίνο Ιακιμόγλου, τον Ιωάννη Χριστοφίδη και τον Γεώργιο Παναγιώτου από την Μυτιλίνη. Να περάσουμε τώρα στην Κύπρο και σε ένα πολύ γνωστό όνομα, το Βασίλειο και τον Λοΐζο Σιβιτανίδη. Τα στοιχεία αυτά τα παίρνουμε χάρη στο έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο Βασίλειος λοιπόν Σιβιτανίδης, γιος του Κύπριου Ιερώνυμου Σιβιτανίδη από την Πάφο, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1830. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Αλεξάνδρεια σε ελληνικό σχολείο και συνέχισε τις σπουδές του σε γαλλική σχολή, όπου και ειδικεύτηκε στο εμπόριο. Στην αρχή εργάστηκε ως υπάλληλος στον μεγάλο εμπορικό οίκο Προείου στην Αλεξάνδρεια. Πολύ σύντομα όμως ίδρυσε δική του επιχείρηση και εργαζόταν μαζί με τον αδελφό του Λοΐζο, του οποίου η τελευταία επιθυμία ήταν να ιδρυθεί στην Αθήνα Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και να αναφέρεται το όνομά του ως ιδρυτού. Αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες της ελληνικής κοινότητας της Αλεξανδρίας και διατέλεσε μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρός της, ευεργετώντας την πολλαπλώς και προσφέροντας πλούσιες δωρεές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινοφιλείς οργανισμούς και συμβάλλοντας στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της. Πέθανε στις 3 Ιουνίου του 1921 σε ηλικία 91 ετών. Με τη διαθήκη του κατέστησε το ελληνικό κράτος γενικό κληρονόμο του, αφήνοντας αιγυπτιακά χρεόγραφα και λίρες αξίας 3 εκατομμυρίων χρυσών ελληνικών δραχμών, με την προϋπόθεση να διατεθεί αυτή για να ιδρυθεί στην Αθήνα Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων κατά το υπόδειγμα παρομοίων σχολών στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Το κληροδότημά του μετατράπηκε σε ελληνικά χρεόγραφα, κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα και χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση και την συντήρηση τεχνικής σχολής με την επωνυμία μέχρι σήμερα Σιβιτανίδιος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία ιδρύθηκε το 1927, 6 χρόνια μετά το θάνατό του, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Σιβιτανίδιος Σχολή ιδρύθηκε με χαρακτήρα σχολής μέσης και κατώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, ημερήσια, με παράλληλη λειτουργία νυχτερινών τμήματων και εργαστήρια πλήρη και ενσωματωμένα στον χώρο. Τον Ιούνιο του 1928 αγοράστηκε το οικόπεδο σε απόσταση 20 μόλις μέτρων από τον ηλεκτρικό σταθμό της Καλυθέας και ανατέθηκε η εκπόνηση των μελετών στους αρχιτέκτονες Μεταξά και Κριεζή. Λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1929-30 στον νοικιασμένο χώρο του πρώην εργοστασίου Πυλοποιία Αθηνών και τον επόμενο χρόνο εγκαταστάθηκε στο νέο κτίριο. Σε έκφραση ευγνωμοσύνης της σχολής προς την οικογένεια των ιδρυτών, δόθηκε το προνόμιο να φοιτούν δωρεάν 2 μέλη της οικογένειας όσο καιρό λειτουργεί η σχολή. Αρχικά λειτουργήσε με 5 ειδικότητες, οι οποίες στη συνέχεια αυξήθηκαν. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 φοιτούσαν στα τμήματα της Σιβιτανιδίου σε διάφορες ειδικότητες περίπου 1000 μαθητές. Σήμερα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Καλυθέα Αθήνας και συνεχίζει να παρέχει μέση και κατώτερη τεχνική εκπαίδευση, συντηρούμενη από το κληροδότημα του Βασιλείου Σιβιτανίδη και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αυτά λοιπόν για τα αδέλφια Βασίλειο και Λοΐζο Σιβιτανίδη. Έχουμε όμως και διάφορους Κυπρίους μεγάλους ευεργέτες, οι οποίοι ευεργέτησαν την κοινότητα Ιμπραημίας. Είναι ο Ξενοφών Ιωαννίδης από την Κύπρο, υπήρξε από τους ιδρυτές της κοινότητας και χρημάτισε αντιπρόεδρός της και πρόεδρος το χρονικό διάστημα 1912 με 17.
Με χρήματά του ανεγέρθηκε ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών που σήμερα λειτουργεί με τη φροντίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας. Ο ναός αυτός των Ταξιαρχών της Κοινότητας Ιμπραημίας, να σας πούμε, κατά την εορτή του στις 8 Νοεμβρίου, την εορτή των Ταξιαρχών, γινόταν τότε μεγάλη πανήγυρη με αρχιερατική χωροστασία στον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία και αθρώα τη συμμετοχή των σημαίων από τη Σίμη, τον οποίον ο Ταξιάρχης Μιχαήλ Πανορμήτης είναι ο προστάτης Άγιος του νησιού της. Μοιράζονταν το πιτάρι του Παερμιώτη και γενικά πρωτοστατούσαν στην πανήγυρη.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Ο Ιωάννης Μυριανθόπουλος ήταν και αυτός Κύπριος. Με την προσφορά 1.500 λιρών συμπληρώθηκε το Κοκκινάριον Παρθεναγωγείο. Το 1922 ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της κοινότητας Ιμπραημίας και στήθηκε πρωτομήτου στην αυλή των σχολείων της. Το ζεύγος Κουμίδη, η Αγγελική Κουμίδη, το γένος Δελεβάντε από την Κύπρο, προσέφερε για τις ανάγκες της κοινότητας 110 λίρες Αιγύπτου και ανακηρύχθηκε ευεργέτης αυτής το 1920. Ο Αντώνιος Κουμίδης, εμποροκτηματίας και ιδρυτής εργοστασίου Ινοπνευματοποιίας, δαπάνησε 250 λίρες Αιγύπτου για την ανέγερση του Νάρθηκα του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών και 200 λίρες Αιγύπτου για τις ανάγκες της κοινότητας, της οποίας υπήρξε πρόεδρος στο διάστημα 1918 με 1920. Επίσης, μεγάλοι ευεργέτες της κοινότητας Ιμπραημίας ήταν η Χαρίκλια Σακελαρίου, η Δημαρχία Αλεξανδρίας, ο Ζαρίφης, ο Κυπριάδης, ο Χάμος και ο Μητσός. Η ελληνική κοινότητα της Ιμπραημίας, που μαζί με το Καμπ Σεζάρ ήταν προάστια πολύ κοντά στην πόλη του Καΐρου, ιδρύθηκαν στις 15 Μαΐου του 1904, ιδρύθηκε μάλλον η ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας το 1904 και ο ναός του Αγίου Νικολάου υπάρχει εκεί από το 1999. Προηγουμένως είχε λειτουργήσει σαν ελληνική αδελφότητα Ιμπραημίας. Συγγνώμη, ο ναός του Αγίου Νικολάου από το 1899. Η ελληνική αδελφότητα Ιμπραημίας λειτουργεί από τις 15 Μαρτίου του 1903. Η κοινότητα αυτή είχε ως το τέλος τον πλέον πυκνό παρικιακό ελληνικό πληθυσμό από όλες τις ελληνικές παρικίες της Αιγύπτου, όπως σημειώνει ο ύμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης, που και αυτός στην Ιμπραημία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει. Πρώτος πρόεδρος της Ιμπραημίας εξελέγει ο βορειοϋπηρώτης Αριστοτέλης Πράτσικας με αντιπρόεδρο τον Κύπριο ξενοφόντα Ιωαννίδη, όπως είδαμε, και τον Γενικό Γραμματέα τον Παλαιολόγο Γεωργίου. Ο ναός των Ταξιαρχών που σας αναφέραμε αναγέρθη το 1908 με χρήματα του Ιωαννίδη και με χρήματα των μεγάλων ευεργετών της κοινότητας Αριστοτέλη Πράτσικα και των Κυπρίων Εμμανουήλ Κοκκιναράκη Ιωάννη Μυριανθόπουλου, των αδελφών Δαβαράκη και Κασίμη, στο ανεγέρθηκε στον ίδιο χώρο με αυτόν, στην οδό Ηλιουπόλεως, τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Κοκκινάριος το 1920, η Κασίμιος σχολή το 1946 για τα κορίτσια, η Πρετσίκιος το 1907 και η Δαβαράκιος Ιωαννίδιος το 1942 για τα αγόρια. Στην τελευταία στηγάζονταν και τα γραφεία της κοινότητας Ιμπραημίας. Για την προστασία των απόρων γερόντων, η κοινότητα της Ιμπραημίας λειτουργήσε γυροκομείο με την επωνυμία Δαβαράκιο. Χαρακτηρίστηκε συχνά από τους ναυτικούς, κυρίως που την επισκέφτηκαν, ως νέα κοκκινιά. Τα σχολεία την παλιά εποχή υπήρχαν εκεί αρκετά, όπως είδαμε. Παραμένουμε όμως στους μεγάλους ευεργέτες και να πάμε σε έναν άλλον που κατάγεται από την Κύπρο, τον Αγγελή Ιωαννίδη. Ο Αγγελής Ιωαννίδης καταγόταν και αυτός από την Κύπρο, από οικογένεια μάλιστα ευεργετών. Ο αδελφός του, Ξενοφών Ιωαννίδης, υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Ιμπραημίας. Χρημάτισε πρόεδρος της κοινότητας Δαμανχούρ και δόρισε σε αυτήν 400 λίρες. Ο Ευθύμιος Οράτης, εμποροκτηματίας από την Κύπρο, υπήρξε ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας Ζαγαζίκ το 1870. Το 1873 εξελέγει αντιπρόεδρος στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Κυπριακής Αδελφότητας Αλεξανδρίας. Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1886, διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας από το 1876 μέχρι το 1878
και μέλος της Επιτροπής μέχρι το θάνατό του. Το Ζαγαζίκ ή Ζαγκαζίκ είναι πόλη στο δέλτα του Νείλου, βόρεια-βορειοανατολικά του Καΐρου, και άρχισε να δημιουργείται με τη διάδοση των βαμβακοκαλλιεργιών και εξελίχθηκε σε συγκοινωνιακό κόμβο και κέντρο εμπορίου και βαμβακιού. Έχει συγχωνευτεί με την ελληνική κοινότητα Καΐρου. Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο Ζαγαζίκ το 1840, στο διάστημα 1850-60, η εγκατάσταση 14 εκοκιστικών μηχανών προσέλκυσε αρκετούς Έλληνες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ίδρυση ελληνικής κοινότητας, που έγινε πραγματικότητα με την ίδρυσή της στην Ελληνική Συνέλευση της 20 Μαΐου του 1905. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 21 Ιουνίου του 1905. Πρωτοστάτησαν οι Κόκας, Ευστράτης, Ρέτσος, Καμπάνης, Τριανταφύλου, Αργύρης, Διδίκας, Οράτης, Τσαλίδης, Φλάμος και Παπαδόπουλος. Με την ελληνική κοινότητα Ζαγαζίκ είχε συγχωνευτεί η ελληνική κοινότητα Φακούς, που είχε ιδρυθεί το 1907, και η ελληνική κοινότητα Μινέτελ Γκάμχ, που είχε συσταθεί το 1911. Με έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Ζαγαζίκ στις 13 Μαρτίου του 1966 αποφασίστηκε η συγχώνευσή της με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου επί προέδρου της του Πιεράκου. Και τέλος, ένας άλλος Κύπριος, ο οποίος έδρασε και αυτός στην Αίγυπτο, είναι ο Αλέξανδρος Κυρβελίδης. Καταγόταν από την Κύπρο, ο Αλέξανδρος Κυρβελίδης απέκτησε σημαντική περιουσία στην περιοχή της Ζήφτας και χρημάτισε επί πολλά χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητάς της, στην οποία μετά το θάνατό του άφησε 215 λίρες. Η ελληνική κοινότητα της Ζήφτας, να σας πούμε, ιδρύθηκε το 1880. Πρώτος πρόεδρος της κοινότητας διετέλεσε ο Σταθόπουλος, αμέσως μετά την ίδρυσή της ο Κουμπάρας πρόσφερε οικόπεδο για να οικοδομηθεί η εκκλησία. Αυτοί λοιπόν ήταν Έλληνες από την Κύπρο που έδρασαν όμως στην Αίγυπτο. Ο Βασίλειος και ο Λοΐζος Σιβητανίδης, η κληρονόμη Πυλαβαράκη, όπως είδαμε, ο Αγγελής Ιωαννίδης, ο Ευθύμιος Οράτης και ο Αλέξανδρος Κυρβελίδης. Και διάφοροι άλλοι Κύπροι, όπως σας αναφέραμε, ο Ξενοφών Ιωαννίδης, ο Ιωάννης Μυριανθόπουλος και το Ζεύγος Κουμίδη. Ο Αντώνιος και Αγγελική Κουμίδου, οι ευεργέτες, οι τελευταίοι της κοινότητας Ιμπραημίας. Τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, μια και μιλάμε για ελληνισμό, για Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, που ευεργέτησαν τον τόπο καταγωγής του, σήμερα είδαμε από τα νησιά του Αιγαίου και από την Κύπρο, να σας πούμε ότι η Αίγυπτος, όπως μας παραδίδει ο Σπυρίδων Καμαλάκης, τόπος που προσπορίζει πολλά πλούτη σε όσους επιθυμούν να εργαστούν, έθρεψε κατά καιρούς πολλούς που είτε γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, είτε έφτασαν από άλλα μέρη για να την ποτίσουν με τον ιδρώτα του, σεβόμενοι τους ντόπιους και γνωρίζοντας την ανταποδοτικότητά της. Δεν ήταν ένας απλός περίπατος αυτή η διαδρομή από την άπορη πατρίδα στη γη του Νείλου και την επιτυχία. Οι δοκιμασίες πολλές, οι κίνδυνοι από τις παγκόσμιες αναταραχές απρόβλεπτοι, όπως είδαμε,

ήταν στην απόλαυση των καρπών των κόπων τους. Σαν πλούσιοι έμποροι, επιτυχημένοι βιομηχανοί διαπρεπείς τραπεζίτες, διέθεσαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους προκειμένου να καλύψουν ελλείμματα των κοινοτήτων τους εκεί, στην Αιγυπτιακή χώρα που τους υποδέχθηκε και όπου έζησαν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Διέθεσαν χρεόγραφα πολλών Αιγυπτιακών λιρών ή λιρών Αγγλίας για να δημιουργηθούν τα φερόμενα ιδρύματα. Το Σιτσέα Σχολή στην Αλεξάνδρεια, Βερόφιο Παρθεναγωγείο, Σαλβάγιο Επαγγελματική Σχολή, Μπενάκιο Ορφωνοτροφείο Θηλαίων, Ζερβουδάκιο Σχολή, Χορέμιο Ραδιολογικό Περίπτερο, Φαμιλιάδιο Σχολή, Αντωνιάδιο Γυροκομείο, Κανισκέριο Ορφωνοτροφείο, Κοτσίκιο Νοσοκομείο. Ταυτόχρονα το Μπενάκιο Οικονομικό Συσίτιο εξασφάλιζε καθημερινά τροφή στις άπορες οικογένειες, στους εργάτες και στους φτωχούς μαθητές της Αλεξανδρινής Παρικίας. Στο Κάιρο, Αμπέτιο Σχολή, Αχιλοπούλιο Παρθεναγωγείο, Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο, Μευτική Πτέρυγα, Δωρεά του Θεόδωρου Κότσικα, Ξενάκιο Σχολή, Σπετσεροπούλιο Ορφανοτροφείο. Ενισχύοντας την Ορθοδοξία και τους χώρους λατρείας των εκπατρισμένων Ελλήνων, ο Νέστορ Τσανακλής χρηματοδότησε την έγκριση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Αυτά δύο λόγια για τον τρόπο που έδρασαν οι μεγάλοι ευεργέτες στην Αίγυπτο.

Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή το 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητη τα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία μέσω με, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε βδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τυρμερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ του αγίου σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των αγκυράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώησε, Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι εναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μον δόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκη έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εις ευθύν. Και ως ούκ απηξίωσα εις ευθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ευθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούν σε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα Αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τις μέρες ήμου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορο, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησαι ως φιλάνθρωπος, οικείν εν εμή, θαρών προσέχει.

προς τα χθέντας, άπαντας εν το χορό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος, πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστής. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ενεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με διποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου.
των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειν αγούν μη μόνοσμένο, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήρθων, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής, στην τετριμένης, λύτ

0: Τρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίω συμπαθία του θερμό μετανοούντα και καθαίρη και λαμπρίνη, και φωτό ποιή μετόχου κοινωνού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύε ομιλή αυτή πολλάκη ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιή με, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προσίε προ ημά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν η βάτο πάλε, η αφλέκτο και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύση, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την οικομένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιό σα και χαναναίαν ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξο με τα σπλάγνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσωγρόμενόν σου και απτόμενόν σου, ω την πόρνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ίαση έλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Σοι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Υπάρχει, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, υπάρχει τίποτε ωραιότερο, ωφελημότερο και ποθηνότερο, δηλαδή πιο ποθητό από το φως? Η ερώτηση είναι καθαρά ρητορική και η απάντηση είναι αυτονόητη. Τίποτε δεν υπάρχει, διότι χωρίς το φως τα πάντα θα ήταν βυθισμένα σε αδιαπέραστα σκοτάδια. Παντού θα απλωνόταν μια αδιαπέραστη νύχτα. Ερημιά και ερήμωση θα επικρατούσε παντού. Όμως το φως του ήλιου, της σελήνης, η αντάβια των αστέρων και το τεχνητό φως των ανθρώπων, ο ηλεκτρισμός, ομορφαίνουν και χαροποιούν τα πάντα. Αν δε το αισθητό φως είναι αφάνταστα ωραίο και ωφέλιμο, το πνευματικό φως είναι ασυγκρίτως ωραιότερο και ωφελιμότερο και ποθηνότερο. Φως πνευματικό, φως αιώνιο, φως γλυκύτατο και πλουσιότατο, απαστράπτον και ακτινοβόλο, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, που φωτίζει και ζωογονεί τα πάντα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι φως από τον εαυτό Του, είναι αυτοφως. Δεν δανείζεται από πουθενά το φως, αλλά αυτός φωτίζει τα πάντα. Έτσι, όπως ο ήλιος δεν δανείζεται το φως, αλλά χαρίζει το φως και στους άλλους πλανήτες, και οι πλανήτες, το φεγγάρι και τα αστέρια, λάμπουν και αυτά, έτσι οι Άγιοι Πάντες είναι τα δεύτερα φώτα του πρώτου και ανάρχου φωτός της Τρισιλίου Θεότητος.
1: Και στην Παλαιά Διαθήκη μαθαίνουμε ότι η πρώτη δημιουργική ενέργεια που έκανε ο Δημιουργός προκειμένου να κατασκευάσει το σύμπαν είναι γεννηθεί το φως και γένε το φως. Από εκεί και πέρα βεβαίως ξέρουμε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους μπήκε η αχλής, μπήκε το σκοτάδι λόγω της πτώσεως στο προπατορικό αμάρτημα. Σκοτίστηκε η καρδιά, σκοτίστηκε ο νους και ο άνθρωπος ενώ είναι γεννημένος από το φως, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, ενώ είναι πλασμένος για να είναι τέκνον φωτός, τελικά ζει πολλές φορές μέσα στην ομίχλη και μέσα στο σκοτάδι. Χρειάζεται λοιπόν γι' αυτό ο άνθρωπος να θυμάται πώς ξεκινάει η δημιουργία, αλλά συγχρόνως και πώς ξεκινάει η πνευματική ζωή. Θυμίζω δηλαδή ότι όταν βαπτιστήκαμε, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν τελείωσε το μυστήριο του βαπτίσματος, η κατάδυση μέσα στην Κολυμβήθρα, ο λειτουργός μας φόρεσε έναν λευκό χιτώνα και εκείνη την ώρα εψάλλει «Χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων, πολύ έσπραχνε Χριστέ ο Θεός ημών». Δηλαδή, δώσ' μου Κύριε αυτόν τον πνευματικό χιτώνα, ο οποίος είναι γεμάτο φως, εσύ Κύριε, ο οποίος για ένδυμα έχει το φως. Το κακό είναι ότι αυτός ο χιτώνας αμαυρώνεται και χρειάζεται ο άνθρωπος διαρκώς να ξαναπλένει αυτόν τον χιτώνα μέσα στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε και το παρακαλάμε πάρα πολλές φορές όταν έρχεται το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, και λέμε «Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω είναι εισέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής». Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι να φωτίσει την καρδιά του. Όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι να βγάλει οποιαδήποτε πνευματική βρωμιά και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει αυτή την ψυχή η οποία είναι πλασμένη από το φως και είναι πλασμένη για το φως. Όλο το ταξίδι μέσα στην Εκκλησία, όλο το ταξίδι της πνευματικής μας ζωής έχει να κάνει με το φως. όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, όταν παίρνουμε μέσα μας δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία, ψάλουμε περί χαρίς, είδομεν το φως του αληθινού, ελάβομαι πνεύμα επουράνιο. Χρειάζεται να συνειδητοποιούμε αυτή την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να ακολουθούμε αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος μας προτείνει ως τέκνα φωτός περιπατείτε.
0: Και μετά από αυτή την ωραία τοποθέτηση, σεβασμιότατε, συνεχίζοντας το λόγο, να θυμηθούμε αυτό που λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του για τους Αποστόλους κυρίως και όλους τους διαδόχους αυτών, αλλά και για όλους τους πιστούς. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Αφού τους ονόμασε άλας της γης, το αλάτι της γης, αφού τους ονόμασε αλλιείς ανθρώπων, τους ονομάζει και φως του κόσμου, και όχι μόνο τους Αγίους Αποστόλους, όπως τονίστηκε, αλλά και όλους τους πιστούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Για να γίνει όμως κανείς φως, εκτός αυτών των ωραίων που τονίστηκαν, να θυμηθούμε κάτι ωραία λόγια που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιαντζινός. «Καθαρθήνε δι πρώτον, ήτα καθάρε, σοφισθήνε και ούτω σοφίσε, γενέστε φως και φωτίστε, αγιαστήνε και αγιάσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους». Δηλαδή, με απλά λόγια, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να καθαριστούμε από τα πάθη, τις κακίες, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τον εγωισμό. Και όπως τον ονομάζει τον εγωισμό ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, είναι ο κακοήθης όγκος της υπερηφάνειας, το φοβερότερο κακό που τρέφουμε μέσα μας. Πρώτα λοιπόν να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και ύστερα να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τους άλλους. Πρώτα να γίνουμε σοφοί εμείς οι ίδιοι και ύστερα να προσπαθήσουμε να κάνουμε τους άλλους σοφούς. Πρώτα εμείς να γίνουμε φως και ύστερα να προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τους άλλους. Πρώτα να εγγύσουμε, να προσεγγίσουμε το Θεό, να ενωθούμε με το Θεό και ύστερα να οδηγήσουμε άλλους κοντά στο Θεό. Πρώτα εμείς οι ίδιοι να αγιαστούμε και ύστερα να αγιάσουμε άλλους. Αυτό το πράγμα, για να επιτευχθεί, εκτός από την μετάνοια που τονίσατε, είναι και η αυτοκριτική, η αυτοπειθαρχία, η αυτοπαρατήρηση, ο αυτασεβασμός, ο αυτοέλεγχος. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, πρέπει πρώτα να ελέγχει τον εαυτό του, όχι τους άλλους, τον εαυτό μας πρέπει πρώτα να ελέγχουμε. Να κάνουμε αυτοκριτική, διότι όχι με την κριτική των άλλων και τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις, αλλά με την κριτική του εαυτού μας μπορούμε σιγά σιγά και αυτοβελτιωνόμαστε. Με τον αυτοέλεγχο, με την αυτοπαρατήρηση, με το να παρατηρούμε δηλαδή τον εαυτό μας και με το να πετύχουμε τον αυτοσεβασμό. Αυτοσεβασμός σημαίνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Και τι σημαίνει σεβόμαστε τον εαυτό μας? Περιχαρακώνουμε την ύπαρξή μας με εκείνες τις πολλές και ωραίες αρετές, έτσι ώστε να γίνουμε κάστρο απόρθητο, φρούριο κυριολεκτικά, που να μην μπορεί κανείς να μας εγγύσει και να μας προσβάλλει ή να βρει κάποιο σκάνδαλο, κάποιο λεκέ επάνω μας. Όταν ο άνθρωπος γεμίσει τον εαυτό του, την ψυχή του, παράδειγμα με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα, με ευσυνειδησία, με εντιμότητα, με αλτρουισμό, με αγάπη δηλαδή, με ευσπλαχνία προς όλους τους ανθρώπους, με υπομονή, με αγωνιστικότητα, με αυτοπειθαρχία. Όταν έτσι κανείς περιχαρακώσει την προσωπικότητά του και την οχυρώσει, τότε σέβεται τον εαυτό του και θα τον σέβονται και οι άλλοι. Και θα δίνει και στους άλλους το καλό παράδειγμα. διότι τα λόγια παρακινούν, τα παραδείγματα όμως, τα Άγια παραδείγματα, όπως είναι ο μαγνήτης, έλκουν και ελκύουν και προσελκύουν.
1: Γι' αυτό και θέλω να μείνω σε μία φράση που χρησιμοποίησατε προηγμένως από το Ιερό Ευαγγέλιο, μία φράση του Ιησού Χριστού, «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής». Μένοντας λοιπόν σε αυτή τη φράση του Κυρίου μας, χρειάζεται να δούμε ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι κάτι το βιωματικό, κάτι το εμπειρικό και δεν έχει να κάνει απλώς με μια νοησιαρχική, θα έλεγα, διαδικασία όπου ο άνθρωπος μαθαίνει θεωρητικές γνώσεις και αυτό είναι όλο. Ο άνθρωπος πρέπει να αποδύεται σε έναν αγώνα ζωής καθημερινά, ο οποίος αγώνας της ζωής δεν τελειώνει παρά όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο. Η καταξίωση έρχεται όταν θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα μπροστά στον δίκαιο κριτή και ευχόμενοι θα ακούσουμε αυτήν την μακαρία φωνή που θα λέει «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αυτή λοιπόν η βιωματική εμπειρία της εκκλησιαστικής ζωής έχει να κάνει με την διαρκή ταπείνωση, όπως τονίσατε, και την διαρκή μετάνοια. Γιατί η ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Η ταπείνωση μέσα στην Εκκλησία έχει όνομα. Είναι το μυστήριο της μετανοίας. Είναι εκεί που η ευθύτητα, είναι εκεί που η εντυμότητα έρχονται και γίνονται πράξη. Και ο άνθρωπος όταν είναι ευθύς και έντιμος έναντι του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να ομολογεί τις αμαρτίες του και να ζητάει έλεος και συγγνώμη. Αυτό λοιπόν το λουτρό των δακρύων είναι ένα μαρτύριο, το μαρτύριο το λεγόμενο της συνειδήσεως. Όπου ο άνθρωπος κάνει έναν πνευματικό αγώνα να βγάλει προς τα έξω μέσα από αυτό το μυστήριο και να αποθέσει στα πόδια του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου αυτά τα οποία τον χωρίζουν από το Θεό. Αυτή λοιπόν η πράξη της εντιμότητας, αυτή η πράξη της ευθύτητος, αυτή η πράξη της ειλικρινίας που ονομάζεται μυστήριο μετανοίας, είναι το μαρτύριο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να πεθαίνει ως προς τον κόσμο για να ζήσει ως προς τον Χριστό. Και καταξίωση έρχεται πάρα πολύ όμορφα δοσμένη μέσα από τα λόγια τα οποία διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Περιγράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι ο Θεός βλέπει να έρχονται κάποιοι με στολές λευκές και ρωτάει ποιοι είναι οι ερχόμενοι με τις λευκές στολές. Και η απάντηση είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από τη μεγάλη θλίψη, οι ερχόμενοι της λήψεως της μεγάλης, οι οποίοι ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου, οι οποίοι καθάρισαν και λάμπριναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου, του εσφαγμένου Χριστού. Και τότε ο Κύριος απαντάει «Απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Δηλαδή θα τους δώσω ως βραβείο αυτής της ταπεινώσεως, αυτού του πνευματικού αγώνα, το ότι εγώ ο ίδιος, λέγει ο Κύριος, θα απαλείψω από τα μάτια τους τα δάκρυα τα οποία έδωσαν για να μπορέσουν να καθαρίσουν αυτές τις πνευματικές στολές, δηλαδή τις ψυχές τους.
0: Και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και επικοδομητικές σκέψεις, να προχωρώντας λίγο τη συζήτηση και αρπαζόμενος από την κουβέντα σας για την ταπείνωση, να σημειώσουμε ότι φως του κόσμου γίνονται οι ταπεινοί άνθρωποι. Η Παναγία μας, για παράδειγμα, ονομάζει τον εαυτό της ταπεινή δούλη, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, λέει στην θαυμάσια οδήτης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ο τίμιος πρόδρομος, που δεν αναδείχθηκε μεγαλύτερος άνδρας από αυτόν κατά την διαβεβαίωση του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγει επίσης στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, «Εγώ δεν είμαι άξιος του Ιωάννου, διορθώνω, δεν είμαι άξιος να λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια του, εκείνον δι' αυξάνειν, Εμέ δε ελατούστε, ο κορυφαίος Άγιος, Απόστολος Παύλος, ονομάζει τον εαυτό του έκτρωμα στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, διότι στα χρόνια της άγνοιας εδίωξε, κατεδίωξε τον Χριστό και την νύμφη του, την Αγία του Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που εκοιμήθη στο Άγιο Όρος το 1959, πάλιν και πολλάκις έλεγε, «Εγώ δεν είμαι ούτε ένα σκουλίκι». Ο προφήτης Δαβίδ λέγει, «Εγώ σκόληξη μη και ούκ άνθρωπος». Αυτός έλεγε, «Εγώ δεν είμαι ούτε ένα σκουλίκι». Είναι τόσο μεγάλη η ταπείνωση των Αγίων και η ταπείνωση συνιστά αυτό το πνευματικό φως. Επίσης, φως είναι η αγάπη. Η αγάπη κάνει τους ανθρώπους φωτεινούς και φωτοδότες. Στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τονίζει «Εντολήν καινήν» με αλφαγιώτα, «δίδομι ημίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ίνα και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Σας δίνω, λέγει, καινούργια εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ. Και πάλι το τονίζει δεύτερη φορά, ή να αγαπάτε αλλήλους. Δύο φορές έχει την δευτερεύουσα τελική πρόταση. Ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Εν τούτο γνώσονται πάντες. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας. Αν οι χριστιανοί αλληλομισούνται και αλληλοδιαπληκτίζονται, δεν είναι φώτα, αλλά είναι σκοτάδι. Όπως το λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου τονίζει «Ο λέγον εν το φωτί είναι και των αδελφών αυτού μισών εν τη σκοτία μένει έως άρτη». Αυτός που λέγει ότι είναι στο φως, αλλά παράλληλα μισεί τον αδελφό του, τον χριστιανό, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αυτός μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει στο σκοτάδι. Και το λέγει έτσι διότι μπορεί να επακολουθήσει μετάνοια και να γίνει η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον αντίδικό του, με τον γείτονά του, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, και να έλθει στο φως. «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει και σκοτία εν αυτό ουκέστη. Αυτός που αγαπά τον αδελφό του μένει στο φως, είναι φως, είναι μέσα στο φως του Χριστού και ούτε γίνεται σκάνδαλο για τους άλλους, αλλά επειδή ο ίδιος είναι δυνατός από το φως του Χριστού, γι' αυτό και δεν σκανδαλίζεται εύκολα από τους άλλους». Εδώ να θυμηθούμε, ή μάλλον να προσθέσω μία κουβέντα ακόμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πάλι από την πρώτη του καθολική επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέγει για τον εαυτό του και όλους τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους. «Ημείς είδαμεν ότι μεταβεδίκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών αυτού μένει εν το θανάτο και πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί και είδατε ότι πάσα ανθρωποκτόνος που και έχει ζωήν αιώνιον εν αυτό μένουσαν». Εμείς είδαμε με όμικρον γιώτα, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί, έχουμε περάσει από την χώρα του πνευματικού θανάτου στην αιώνια ζωή, διότι αγαπούμε τους αδελφούς μας, αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, μένει εν το θανάτο, στην χώρα του πνευματικού θανάτου και προχωράει. Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, είναι δηλαδή φωνιάς, και ξέρετε ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνια να μένει μέσα του. Και εδώ να θυμηθούμε και να τελειώσω την παράγραφο αυτή, έναν εκπληκτικό λόγο του Λέοντος Τολστόη, που λέγει «Όταν το φως του Χριστού δεν καίει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος αυτός είναι ένα πλάσμα αδύνατο και δυστυχισμένο». Αντίθετα, λέει ο ίδιος συγγραφέας, από τους καλύτερους λογοτέχνες του κόσμου, όταν το φως του Χριστού καίει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτός είναι το πιο δυνατό πλάσμα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί μέσα του δεν ενεργεί η δική του δύναμη, αλλά η δύναμη του Θεού.
1: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τη διδασκαλία του μας έκανε σαφές, πράγμα το οποίο βεβαίως τελικά και οι ιερές σύνοδοι ήρθαν να επιβεβαιώσουν, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσία χωρίς ενέργεια. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή θεωρία χριστιανική, αν δεν υπάρξει βίωμα, εμπειρία χριστιανική. Αυτό είναι όλο το οποίο εννοείται μέσα σε μία φράση του Ιερού Ευαγγελίου, ότι τελικά ο Ιησούς Χριστός είναι το φως το οποίο ήρθε στον κόσμο. Πλην όμως οι άνθρωποι αγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Γιατί? Διότι ήταν σκοτεινά και πονηρά τα έργα τους. Αυτή η μεγάλη αλήθεια έρχεται να μας επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ότι όλος ο αγώνας του ανθρώπου πρέπει να είναι η νέκρωση της αμαρτίας, η νέκρωση του εγώ, του κακού εαυτού μας. Όσο πιο πολύ νεκρώνω τον κακό εαυτό μου, όσο πιο πολύ δηλαδή ταπεινώνομαι δια της μετανοίας, τόσο πιο πολύ ζω μέσα στο φως. Και το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτό το οποίο ξεκινάει όλη τη δημιουργία του ανθρώπου και είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να γίνει τέκνον φωτός, να γίνει παιδί του φωτός, να γίνει ο ίδιος φως. Όπως είπατε προηγμένως, τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Εμείς είσαστε το φως του κόσμου, εσείς είσαστε δηλαδή το φως του κόσμου», είπε στους μαθητάς. Όμως με ποιον τρόπο? Με το να διδάσκετε τους ανθρώπους θεωρητικές αλήθειες? Όχι βέβαια. Αλλά με το να γίνεται πράξη εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός». Ή σε άλλο σημείο των επιστολών του, να γίνουμε επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη παραπάντων ανθρώπων. Αυτό που ο Κύριος μας είπε σε αυτήν τη φράση, ότι δηλαδή χρειάζεται οι άνθρωποι να δουν τα καλά μας έργα για να δοξάσουν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανίας. Αν δεν υπάρχει εμπειρία ζωής, αν δεν υπάρχει βίωμα, οποιαδήποτε διδασκαλία είναι νεκρή. Ο ίδιος ο άνθρωπος, αν δεν έχει βίωμα Χριστού, ο ίδιος ο άνθρωπος, αν δεν έχει κοινωνία με το φως, το πνευματικό, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι νεκρός, παρότι κατ' όνομα είναι ζωντανός επειδή αναπνέει. Όλοι λοιπόν, η αλήθεια της Εκκλησίας έγκυται σε αυτό το γεγονός, ότι το φως είναι ο ίδιος ο Θεός και όλη η πνευματική αγωνιστικότητα του χριστιανού έγκυται στο ότι προσπαθεί να κοινωνήσει αυτού του φωτός. Και αυτή η κοινωνία με το φως έχει να κάνει με τη θεραπεία των πνευματικών μας οφθαλμών. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζει την πνευματική του όραση, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος μπορεί να έχει κοινωνία με το φως. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Όσοι καθαρίζουν την καρδιά τους, αυτοί μπορούν να έχουν οφθαλμούς πνευματικούς για να δουν το φως, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Είναι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε σχετική και με τους ησυχαστικούς διαλόγους που γίνονται κάποτε μέσα στην Εκκλησία και που είχαν να κάνουν με το αν ο άνθρωπος μπορεί να δει το Θεό, αν ο άνθρωπος μπορεί να μετέχει αυτού του ακτίστου φωτός. Και βεβαίως η απάντηση της Εκκλησίας είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του φωτός όταν καθαρίσει την ψυχή του από τις αμαρτίες. Όσο πιο πολύ καθαρίζουμε την καρδιά μας δια της μετανοίας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να βλέπουμε αυτόν τον Θεό, ο οποίος είναι το φως, και τότε καταλαβαίνουμε τι σήμαινε αυτό το οποίο φώναζε, όπως λέει η Ιερά Παράδοση, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ήταν μόνος του μέσα στο κελί του στο Άγιον Όρος. Φώναζε λοιπόν διαρκώς μόνος του, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Και πολλοί οι οποίοι δεν είχαν αυτήν την εμπειρία του πνευματικού φωτός, νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο θεωρητικός της διδασκαλίας περί ακτής του φωτός, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινωνία με το φως και γι' αυτό ζούσε διαρκώς αυτήν την αγωνιστικότητα να καθαρίσει ακόμη περισσότερο τους οφθαλμούς του για να μπορέσει να δει τον Θεό καθώς εστί.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, είναι το πιο σημαντικό. Το λέει και ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρους ομιλία του. «Ο ποιής σας και διδάξας μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Δεν λέει «ο διδάξας», αλλά ούτε λέει «ο διδάξας και ποιής σας», αλλά «ο ποιής σας και διδάξας». Πρώτα αυτός δηλαδή που ποιεί, που εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού και παράλληλα διδάσκει και στους υπόλοιπους. Διότι, όπως λέει ένας σοφός ο Βάκονας, μία καλή συμβουλή είναι σαν να κτίζει κανείς με το ένα χέρι. Όταν όμως κάποιος δίνει καλή συμβουλή και παράλληλα εφαρμόζει αυτά που λέγει, είναι σαν να κτίζει με τα δύο χέρια. Αν όμως κάποιος δίνει καλή συμβουλή, δεν έχει όμως καλό παράδειγμα, άγιο παράδειγμα και πράττει αντίθετα προς αυτά που λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε με το ένα χέρι κτίζει και με το άλλο γκρεμίζει. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Είναι σαν να κουβαλάει νερό με τρύπιο κόσκινο. Οι αρχαίοι μας έλεγαν ότι τα λόγια παρακινούν. Τα παραδείγματα όμως έλκουν. Όπως ο μαγνήτης προσελκύει κοντά του διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, έτσι και το παράδειγμα ενεργεί καθαρότερα και αποτελεσματικότερα στην ψυχή του ανθρώπου. Και τα λόγια βέβαια είναι καλά, ενθουσιάζουν, συγκινούν, παρακινούν, δίνουν αφορμές για κάποια πνευματική εξόρμηση, αλλά κυρίως το παράδειγμα είναι αυτό το οποίο εχμαλωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο εμπνέει στην κυριολεξία και δημιουργεί την άμυλα, δηλαδή τον συναγωνισμό. Υπάρχει η ζήλια με την κακή έννοια, αλλά υπάρχει και η ζήλια με την καλή έννοια. Δηλαδή, δεκάδες, εκατοντάδες μαθητές, για παράδειγμα, του μεγάλου Αντωνίου ζήλευαν, εντός εισαγωγικών, την αρετή του, το φως του, την αγιότητά του και αγωνίζονταν να τον μιμηθούν και να τον μοιάσουν. Και πολλοί από αυτούς του έμοιασαν. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μαθητές που ξεπέρασαν και τους δασκάλους τους, εμπνεόμενοι από το Άγιο παράδειγμά τους. Το παράδειγμα είναι το Α και το Ω. Τα πρότυπα τα Άγια, αυτά είναι τα καλά. Τα καλά πρότυπα είναι οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι, οι Ομολογητές, όλοι αυτοί οι οποίοι επίησαν και δίδαξαν τον Λόγο του Θεού. Όπως το τονίστηκε προηγουμένως, «Ο ποιής σας και διδάξας μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Ακόμα το παράδειγμα, το Άγιο Παράδειγμα, ενεργοποιεί μέσα μας αυτές τις δυνάμεις πνευματικές, διανοητικές, ψυχικές, ακόμα και σωματικές, που είναι σε λανθάνουσα κατάσταση και έτσι ενεργοποιούμενες έρχονται στην επιφάνεια και γίνεται ο άνθρωπος πιο φλογερός, πιο δυνατός, πιο υπομονετικός, πιο φιλάνθρωπος και γίνεται και ο ίδιος φως, φωτεινός και φωτοδότης. Και τα λόγια είναι καλά συμπερασματικά, αλλά το παράδειγμα είναι καλύτερο.
1: Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι στους άλλους ανθρώπους δεν δίνεις αυτά τα οποία έχεις, δίνεις αυτό το οποίο είσαι. Ό,τι και να πεις σε κάποιον, αν η ζωή, το βίωμα δεν συμβαδίζει με τη διδασκαλία, είναι άδειο. Χρειάζεται να καταλάβουμε αυτήν την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούμε να καλλιεργούμε τους εαυτούς μας. Ξέρουμε αυτή την περίφημη πλέον φράση, «Βρες την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη δίπλα σου». Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας αυτό έκαναν. Θυσίαζαν τους εαυτούς τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσουν το παράδειγμα προς μίμηση. Ο Απόστολος Παύλος επιγραμματικά είχε πει αυτήν τη μεγάλη αλήθεια. «Μιμητέ μου γίναστε, καθώς καγώ Χριστού». Δηλαδή, μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Το να γίνουμε σύμμορφοι Χριστού είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Ο σκοπός όλης της αγωνιστικότητας στην οποία οφείλουμε να καταβάλουμε μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε. Όλο το άθλημα το πνευματικό έχει να κάνει με τη διαρκή άνοδο προς το Γολγοθά. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι όσοι θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Όμως, εκεί πάνω στο Γολγοθά, ξέρουμε ότι πρώτοι αντικρίζουν οι Άγιοι που ανεβαίνουν μαζί με τον Ιησού Χριστό το φως της Αναστάσεως, που είναι το πλήρωμα της πίστεώς μας, η νίκη κατά του θανάτου. Γι' αυτό και το βράδυ της Αναστάσεως, θυμίζω, ακριβώς με το φως ξεκινάμε και με το φως τελειώνουμε. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Κατακλείοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, γιατί βλέπω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, θέλω να ευχηθώ από την πλευρά μου να έχουμε αυτή την αγωνιστικότητα, να μιμηθούμε τον Σωτήρα Χριστό, να μιμηθούμε τους ακρεφνείς μιμητές του Σωτήρος Χριστού, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να περπατάμε ως τέκνα φωτός και να έρθει εκείνη η ώρα που θα βρεθούμε εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών για να ακούσουμε αυτή τη γλυκία φωνή του ουράνιου Πατέρα μας, που θα λέει ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές. Είναι αυτοί που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, οι οποίοι ελεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Και τότε ο Κύριός μας να έρθει και να μας πει: «Απαλείψω παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Όλοι αυτοί οι αγώνες που κατέβαλαν αναγνωρίζονται και πλέον αυτοί καταξιώνονται. Και εγώ ο ίδιος, λέγει ο Κύριος, θα σκουπίσω τα δάκρυα τους ιδρώτες από τα μέτωπα και από τα μάτια τους.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τονίσουμε 2-3 σημεία. Το πρώτο, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, όταν κατέβαινε από το όρο Σινά που πήρε τις πλάκες του νόμου από τον Άγιο Θεό, έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του που οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν και αναγκάστηκε να βάλει στο πρόσωπό του μία πετσέτα για να μπορούν να τον δουν. Τόσο πολύ φωτεινός και φωτοδότης είχε γίνει. Ο Όσιος Παμβό, μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, παρακαλούσε 3 χρόνια τον Χριστό και του έλεγε: «Κύριε, μη με δοξάσεις εδώ στη γη». Αλλά ο Χριστός δεν τον άκουσε και έλαμπε τόσο πολύ το πρόσωπό του όπως ο ήλιος από τούτη τη ζωή. Το ίδιο και ο Όσιος Σισόης. Και να μου επιτραπεί να πω εδώ, από προσωπική εμπειρία, ότι 5 φορές που είδα τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη, έλαμπε το πρόσωπό του, άστραφτε, και θυμήθηκα τον μεταμορφωμένον Χριστό. Είναι το άκτιστο φως της θεότητος, είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η ενέργεια του Θεού και των Αγίων είναι μία και η αυτή». Το δεύτερο σημείο. Ένας ιεροκήρυκας μιλούσε ένα βράδυ σε έναν τεράστιο ναό και μιλούσε για το φως του κόσμου και πως ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι μέσα στην κοινωνία ένα κεράκι αναμένο. Αφού είπε όσα είπε, έδωσε εντολή και έκλεισαν το φως, το ηλεκτρικό φως, και σβήσαν όλα τα κεράκια. Απλώθηκε σκοτάδι μέσα. «Βλέπετε», τους είπε, «έτσι είναι το σκοτάδι, έτσι είναι η κόλαση. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται η κόλαση σκοτάδι». Ύστερα έδωσε εντολή ο κάθε πιστός να ανάψει στα χέρια του ένα κεράκι. Το θέαμα ήταν ωραίο. «Τι ωραία θα ήταν», είπε, «αν ο κάθε πιστός ήταν ένα κεράκι, ένα φως αναμένο μέσα στην κοινωνία». Και τελειώνοντας, να θυμηθούμε από το 12ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ. Λέγει μία πάρα πολύ ωραία κουβέντα. και οι συνιέντες εκλάμψουσιν ως η λαμπρότης του στερεώματος και από τον δικαίων των πολλών ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Η μετοχή συνιέντες είναι μετοχή του ρήματος συνίημη που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω. Όσοι δηλαδή εννόησαν, αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν το θέλημα του Θεού και το εφάρμοσαν στη ζωή τους και έγιναν φως σε αυτόν τον κόσμο, θα λάμψουν εις τους αιώνας των αιώνων όπως η λαμπρότητα του στερεώματος και από τον δικαίων των πολλών. Εδώ η λέξη πολύ σημαίνει πάντες. Και όλοι οι δίκαιοι θα λάμπουν εις τους αιώνας των αιώνων όπως τα στέρια ή όπως το λέγει ο Χριστός μας στο 13ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Οι δίκαιοι θα λάμψουν στη βασιλεία του Πατρός μου όπως ο ήλιος. Ήθε και εμείς να είμαστε φωτεινοί και φωτοδότες, ζώντας μια συνετή και συνεπή ορθόδοξη ζωή. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, από την προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αρχίσει το νέο θέμα μας, την πορεία μας προς τον ουρανό, δηλαδή προς τον Θεόν.

την αγάπη που έχουμε, αλλά και την πίστη προς τον Θεό μας. Και βέβαια εξηγήσαμε ορισμένα πράγματα την περασμένη φορά, αλλά υπάρχουν πολλοί παράμετροι που θα τους δούμε και θα τους ερευνήσουμε και θα τους εξετάσουμε, θα λέγαμε, ιδιαίτερα. Η ευλάβεια προς τον Θεό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, διότι εάν κανείς έχει την πίστη αλλά χωρίς ευλάβεια δεν γίνεται. Χρειάζονται όλα για να τα δίνουμε εις τον Θεό, τον οποίον πιστεύω ότι αγαπούμε και λατρεύουμε. Τον Θεό να τον τιμάς με υλικά πράγματα και επιφανείς εκδηλώσεις, αλλά με καθαρή την καρδιά και τη συνείδηση, με το φόβο του Θεού, την αγάπη, την υπακοή, την ευγνωμοσύνη, την προσευχή, την πίστη και άλλα. Διότι ο Θεός είναι άειλο πνεύμα και γι' αυτό τον λόγο με κανέναν άλλο τρόπο δεν τιμάται παρά μόνο εν πνεύματι και αληθεία. Να προσφέρεις, αδελφέ μου, το όνομα του Θεού με κάθε τιμή, φόβο αλλά και σεβασμό, και αυτό μόνο όταν και όπου παραστεί ανάγκη, διότι το όνομα του Θεού είναι άγιο και όσοι το προσφέρουν χωρίς σεβασμό αμαρτάνουν σοβαρά. Να τιμάς λοιπόν και να σέβεσαι το όνομα του Θεού όπως σέβεσαι αυτόν τον ίδιο. Αν χρησιμοποιείς με σεβασμό το όνομα του επιγείου βασιλέως, και έτσι πρέπει, με πόσο βαθύτερο σεβασμό και ευλάβεια πρέπει να προσφέρεις το όνομα του Θεού, του βασιλέως των ουρανών, το υμνούμενο από τους αγγέλους και τις ψυχές των Αγίων, το αγαπημένο, θα έλεγα, και αρκετά γλυκύτατο. Καλή χρήση του ονόματος του Θεού γίνεται στις δεήσεις, στις δοξολογίες, στις ευχαριστίες, στους ένους, στους πνευματικούς ύμνους και σε συζητήσεις και σε ομιλίες των χριστιανών ευπρεπείς, όταν δηλαδή συζητούν για το Άγιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού, για τον νόμο του, τη διδασκαλία του, το Ευαγγέλιο του, για την έλευση του Χριστού στον κόσμο, για την επίγεια ζωή του, για τα πάθη του, το Σταυρό που προς χάρη μας εσήκωσε, για το θάνατο που όλοι θα γευτούμε στη μέλουσα κρίση, την αιώνια κόλαση αλλά και την αιώνια ζωή. Σε άλλες περιπτώσεις, θα λέγαμε, χωρίς σοβαρό λόγο, να μην το χρησιμοποιούμε το όνομα του Κυρίου μας, και αν παραστεί ανάγκη, πρόσφερέ το με άκρα προσοχή αλλά και ευλάβεια. Στα ψεύδη και στα αστεία ποτέ να μην αναμειγνύεις, για να μην σε καταλάβει αυτοστιγμή η δικαιοσύνη του Θεού, διότι ο Θεός μας είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι πράγμα εντελώς ανάρμοστο το να χρησιμοποιεί κάποιος χριστιανός το όνομα του Θεού επί Ματταίο σε χυδαίες συζητήσεις, λέγοντας «Μα των Θεών προς Θεού μάρτης μου είναι ο Θεός, βλέπει ο Θεός», για το όνομα του Χριστού και τα άλλα που λέγονται τόσο, θα λέγαμε, διαδεδομένα σήμερα. Δυστυχώς αυτά λέγονται πολύ συχνά από τους ανθρώπους σχεδόν σε κάθε του συζήτηση. Κατ' ουσίαν πρόκειται για σατανική εφεύρεση με ένα διπλό σκοπό: να διασύρεται το όνομα του Θεού και έτσι να καταστρέφεται ο άνθρωπος. Εσύ να φυλάγεσαι, αδελφέ μου, από αυτά. Αν παραστεί ανάγκη να βεβαιώσεις κάποια αλήθεια, πρόσεξε να εφαρμόσεις το λόγο του Χριστού. Έστω δε ο λόγος ημών ναι ναι ιού ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί, μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιον. Ο φόβος του Θεού, αδελφοί, γεννάται από τη σκέψη της πανταχού παρουσίας του αλλά και της παγνωσίας του. Η ζωντανή παρουσία του γεμίζει τα σύμπαντα. Όπου και αν ευρεθούμε είναι μαζί μας. Ό,τι και αν κάνουμε, λέμε ή σκεπτόμαστε, όλα τα κάνουμε κάτω από το βλέμμα του. Ακόμα και τα μελλοντικά μας έργα, για να γνωρίζει καλύτερα ότι από εμείς και από εμάς προέρχονται και εμείς τα λέμε και τα εκφράζουμε. Πρόσεξε λοιπόν, χριστιανέ αδελφέ, και με τη βοήθεια του Θεού θα γεννηθεί εντός σου ο φόβος του. Και σαν τον αποκτήσεις, θα σε περιφρουνεί και θα σε διορθώνει πάντοτε σε κάθε σου ενέργεια. Θα σε αποτρέπει από κάθε κακή πράξη και θα σε παρακινεί προς κάθε καλό. Έτσι ημέρα με την ημέρα θα γίνεσαι και καλύτερος.
Έχε λοιπόν, αδελφέ, διαρκώς εμπρός στα μάτια της ψυχής σου των Θεών και θα έχεις πάντοτε το φόβο του μέσα του. Ενθυμούμενος τον ψαλμοδό, προωρώμην των Κύριών μου, ενώπιών μου διαπαντός, μας λέγει ο ψαλμός. Τώρα στον γραπτό λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή, αδελφοί, είναι ο λόγος του Θεού που μας παρεδόθη μέσω των προφητών και των Αποστόλων. Να την αγαπάς, αδελφέ, όπως αγαπάς τον ίδιο το Θεό, γιατί είναι λόγος των χειλαίων του. Εφόσον αγαπάς τον Θεό, οπωσδήποτε θα αγαπήσεις και τον λόγο του. Η Αγία Γραφή είναι μήνυμα, επιστολή του Θεού προς εμάς τους αναξίους και είναι το μεγαλύτερο δώρο του. Μας το έδωσε χάριν της σωτηρίας μας. Εφόσον λοιπόν αγαπάς τον Αποστολέα, θα λέγαμε, αγάπα και το γράμμα που σου στέλνει. Ο λόγος του Θεού δόθηκε σε μένα, σε σένα, σε όλους μας, αδελφοί, στον καθένα μας, και όποιος επιθυμεί τη σωτηρία του μπορεί μέσω αυτού να την κερδίσει, του γραπτού λόγου δηλαδή. Όταν σου στέλνει η επιστολή ο επίγειος βασιλεύς, την δέχεσαι ευχαρίστως, θα λέγαμε, και την διαβάζεις με ενδιαφέρον και πολύ χαρά. Πόσο όμως ασύγκριτα περισσότερο πρέπει να αγαπήσουμε την επιστολή του επουρανίου βασιλέως των λόγων του Θεού, και με πόσο θερμό ενδιαφέρον και χαρά πρέπει να την διαβάζουμε. Ο Θείος Λόγος δεν μας δόθηκε για να είναι γραμμένος στο χαρτί, αλλά για να τον εκμεταλλευόμαστε προς το πνευματικό μας συμφέρον, για να αγωνιζόμαστε, για να γνωρίζουμε τους δρόμους της σωτηρίας, για να θεραπεύουμε τα πάθη μας και γενικά να συμμορφώνουμε με Αυτόν τη ζωή μας και έτσι να είμαστε ευάριστοι στον Θεό. Αν λοιπόν θέλεις να είσαι πραγματικός χριστιανός, πρέπει απαραίτητος να επιδιώκεις να ζεις σύμφωνα με τα παραγγέλματα του Θείου Λόγου. Ο Λόγος του Θεού είναι ουράνιος πόρος. Είναι επομένως ανάγκη να καρποφορήσει μέσα μας ανάλογο καρπό, δηλαδή άγια και ουράνια βιώματα. Διαφορετικά θα μας κατακρίνει κατά την ημέρα εκείνη εμπρός στο φοβερό βήμα του Χριστού. Ζήσε λοιπόν, αδελφέ, όπως σε διδάσκει η Αγία Γραφή και θα διορθώσεις έτσι τον εαυτό σου. Τα μεγάλα μυστήρια της Αγίας Τριάδος, της Θείας Ευχαριστίας και τα άλλα δεν μας αποκαλύπτονται από τον Άγιο Λόγο ώστε να γίνονται αντιληπτά στο νου μας. Γι' αυτό μην τα εξετάζεις από περιέργεια, μη τυχόν πέσεις στα δίχτυα του διαβόλου και περιπλακείς αυτά και δεν μπορέσεις να ξαναβγείς και έτσι θα καταστραφείς. Έχε υπόψη σου πως είναι πολύ επικίνδυνο να ερευνά κανείς πράγματα που μόνο την πίστη μας ζητούν. Πρόσεχε λοιπόν, αδελφέ, μήπως ερευνάς εκείνο που είναι επάνω από τις δυνάμεις σου. Πίστευε για όλα όπως σε διδάσκει η Αγία Γραφή και όπως πιστεύει και νουθετεί η Αγία μας Εκκλησία. Μη μιμήσε ότι κάνουν απερίσκεπτα οι άλλοι άνθρωποι. Αυτή η επιπόλαια μίμησης φθείρει και καταστρέφει ψυχικά, γιατί σιγά σιγά ανεπαίσθητα αυξάνει μέσα σου το κακό και λιγοστεύει την ευσέβεια. Δώσε προσοχή μόνο σε εκείνο που σε διδάσκει ο Θείος Νόμος. Υπάρχει ο έμφυτος, αδελφέ μου, νόμος του Θεού. Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, εφύτευσε μέσα του στην ψυχή του τη συνείδηση. Αυτή τον βοηθεί και πορεύεται με ασφάλεια και τον καθοδηγεί τι να κάνει και τι να απομακρύνεται. Η συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτός ο φυσικός έμφυτος νόμος, αλλά και με το γραπτό νόμο του Θεού ταυτίζεται, διότι ό,τι μας διδάσκει ο νόμος του Θεού, αυτό μας διδάσκει και η συνείδηση. Ο νόμος του Θεού μας παραγγέλει να πιστεύουμε σε ένα μόνο Θεόν. Το ίδιο και η συνείδηση. Γι' αυτό ακόμα και πολλοί από τους ειδωλολάτρες με την παρακίνηση της συνειδήσεως ένα Θεόν ανεγνώριζαν. Ο νόμος του Θεού μας συνιστά να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τα δημιουργήματα, τον Δημιουργό, και σε Αυτόν μόνο να απονέμουμε την ύψιστη τιμή. Αυτό προτρέπει η συνείδηση.
Ο νόμος του Θεού διδάσκει να μην θεωρούμε κανέναν ίσον με τον Θεό, το ίδιο και η συνείδηση. Ο νόμος ακόμα του Θεού παραγγέλει να δείχνουμε υποταγή, πειθαρχία και υπακοή στον Θεό, σαν ανώτατο κυρίαρχο, το ίδιο και η συνείδηση. Ακόμα, ο νόμος του Θεού προτρέπει να σεβόμαστε τον Θεό σαν δίκαιο κριτή. Αυτό ακούμε και από τη συνείδηση. Ο Θείος νόμος προστάζει να τιμωρούνται όσοι βλασφημούν το όνομα του Θεού. Την βλασφημία και η συνείδησή μας δεν την ανέχεται, αδελφοί. Ο νόμος του Θεού μας συμβουλεύει να υπακούμε τον Θεό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο επίγειο και οποιαδήποτε άλλη αρχή επίγεια, το ίδιο και η συνείδηση, διότι όλες οι επίγειες αρχές είναι από την εξουσία αλλά και την κυριαρχία του Θεού. Ο νόμος του Θεού ζητεί ακόμα να αγαπούμε τον Θεό πιο πολύ απ' όλα. Το ίδιο ζητεί και η συνείδηση, γιατί ο Θεός είναι το ύψιστο και ανώτατο αγαθόν και η πηγή κάθε αγαθού. Γι' αυτό και πρέπει να τον αγαπούμε περισσότερο από κάθε άλλο δημιούργημα. Ο νόμος ακόμα του Θεού παραγγέλει να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Το ίδιο διδάσκει και οι συνειδήσεις. Μας προτρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον ευεργέτη μας Θεό. Ο νόμος μας συνιστά ακόμα να αναθέτουμε όλες μας τις ελπίδες στο Θεό. Το ίδιο και οι συνειδήσεις, διότι ο Θεός όλα μπορεί να τα κάνει σαν παντοδύναμος, ενώ κάθε δημιούργημα χωρίς τον Θεό και εκτός του Θεού είναι αδύναμο. Γι' αυτό και η ελπίδα σε αυτό είναι προσωρινή και ασταθής. Ο νόμος ακόμα του Θεού διδάσκει να πειθαρχούμε και να απονέμουμε τιμή στους γονείς και σε όλους τους άρχοντες, γιατί έχουν δοθεί από τον Θεό. Αυτό ακούμε και μέσα στη συνείδηση. Ο νόμος ακόμα απαγορεύει να βλάπτουμε τον άνθρωπο και να του αφαιρούμε τη ζωή. Αυτό το απαγορεύει και η συνείδηση. Ο νόμος παραγγέλει να βοηθούμε στις ανάγκες και στις δυσκολίες των συνάνθρωπών μας. Το ίδιο και η συνείδηση. Ο νόμος απαγορεύει να μοιχεύουμε και να ασωτεύουμε, αλλά και η συνείδηση του ανθρώπου εξεγείρεται και διαμαρτύρεται μέσα του για να μην μολύνει τον εαυτό του με την ανηθικότητα. Ο νόμος ακόμα επιτρέπει να εγγίζομαι ξένα πράγματα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου. Αυτό φωνάζει και η συνείδηση, που δεν το επιτρέπει. Ο νόμος του Θεού λέει να δίνουμε σε όποιον ζητεί βοήθεια. Το ίδιο λέει, αδελφοί μου, και η συνείδηση. Ακόμα απαγορεύει να λέμε ψέματα και να κολακεύουμε και να απατούμε. Αλλά αυτά απαγορεύει και η συνείδηση. Ακόμα δεν θέλει να συκοφαντούμε των πλησίων μας. Το ίδιο και η συνείδηση. Ακόμα προστάζει να μην επιθυμούμε τίποτα ξένο. Αυτό προστάζει και η συνείδηση. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι ο νόμος του Θεού και η συνείδηση συνταυτίζονται και αποβλέπουν στο ίδιο σκοπό, στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ευτυχία μας. Έτσι εξηγείται το ότι και οι δολολάτρες με το φως των φιλοσοφικών διδασκαλιών διατύπωσαν πολλές ωφέλιμες σκέψεις. Αυτό δεν προήλθε από πουθενά αλλού παρά από τη συνείδηση ή τον φυσικό νόμο, μετά από πολύ κόπο και θα λέγαμε πολύ πεφωτισμένη μάθηση. Κανένας λοιπόν που αμαρτάνει κατά τη συνειδήσεώς του αμαρτάνει κατά του Θείου νόμου και κατά αυτού του νομοθέτου του Θεού. Όποιος δεν υπακούει στην συνείδησή του δεν υπακούει στο Θείο νόμο και σε αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Δεν πειθαρχεί στη συνείδησή του, δεν πειθαρχεί και στο Θεό, ούτε στο νόμο του Θεού. Εξοργίζει τη συνείδησή του, εξοργίζει, αδελφοί μου, και αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Οι χριστιανοί αυτοί που παρεβαίνουν την συνείδησή τους δεν τιμούν τον αληθινόν Θεό, αλλά είναι υποκριτέ. Μην ξεχνάμε ότι χωρίς ευθεία και καθαρή συνείδηση δεν είναι δυνατόν να τιμά κανείς τον Θεό. Ο πραγματικός χριστιανός προσέχει να μην καταπατεί τη συνείδησή του, γιατί δεν θέλει να παραβεί τον νόμο του Θεού. Προτιμά να υποφέρει παρά να αμαρτήσει. Μόνο σε μια τέτοια συνείδηση αναπαύεται ο πιστός. Και μόνον έτσι ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, αδελφοί. Όπου υπάρχει καθαρή συνείδηση, υπάρχει και πίστης αλλά και χαρά. Όπως ο νόμος του Θεού ελέγχει τον άνθρωπο για την αμαρτία, έτσι και η συνείδηση.
Αυτό φαίνεται όταν ακουστεί κάπου λόγος ελεγκτικός. Τότε οι αμαρτωλοί δια της συνειδήσεως εντρέπονται αλλά και ελέγχονται. Έτσι αισθάνεται εντροπή ο άσωτος όταν γίνεται λόγος περί ασωτείας. Αισθάνονται εντροπή οι κλέφτες και οι άρπαγες όταν ακούν λόγο περί κλοπής και αρπαγής. Οι ψεύτες και οι κόλακες όταν γίνεται λόγος για το ψεύδος και την κολακία κλπ. Όλοι αυτοί αισθάνονται εντροπή και την εκδηλώνουν και με ορισμένα εξωτερικά σημεία. Μέσα τους δουλεύει, αδελφοί, ο έλεγχος της συνειδήσεως. Όπως ο νόμος του Θεού απειλεί των αμαρτωλών με τη μέλουσα κρίση, έτσι και η συνείδησης και αυτή φωνάζει μέσα στον αμαρτωλό: «Άνθρωπε, δύσκολα τα έχεις». Όπως ακριβώς ταυτίζονται εδώ τώρα η ενέργεια του Θείου Νόμου και η ενέργεια της συνειδήσεως, έτσι θα ταυτίζονται και κατά την κρίση του Χριστού. Θα ελέγχει εκεί τον αμαρτωλό ο νόμος του Θεού που τον καταπάτησε, θα τον ελέγχει και η συνείδηση εξοργισμένη για τις αμαρτίες του. Θα είναι λοιπόν εκεί οι δύο οι μάρτυρες κατηγορίες και οι επιτιμητέ. Ο νόμος του Θεού και βεβαίως η ίδια η συνείδηση. Συμβαίνει κάποτε, αδελφοί, άρρωστη συνείδηση να είναι κοιμισμένη. Ξυπνάει όμως κάποτε και αρχίζει να ελέγχει τον αμαρτωλό. Τότε ξεσηκώνονται μέσα του φοβερές τύψεις, τόσο που πολλοί μη αντέχοντες τις τύψεις αυτές της συνειδήσεως καταλήγουν δυστυχώς στην αυτοκτονία. Όπως δεν υπάρχει καλύτερη ανάπαυση από την καθαρή συνείδηση, έτσι δεν υπάρχει χειρότερη ταραχή και μεγαλύτερο μαρτύριο από την ένοχη συνείδηση. Και αν εδώ παιδεύει τόσο τον αμαρτωλό, πόσο θα τον βασανίσει στην μέλουσα ζωή, τότε που όλες του μαζί οι αμαρτίες θα τον ελέγχουν και θα τον τυραννούν. Αδελφοί μου, γιατί κοιμόμαστε, θα λέγαμε? Ας ξυπνήσουμε και ας συνέλθουμε και ας καθαρίσουμε με μετάνοια και συντετριμένη καρδιά τις αμαρτίες μας. Ας διορθώσουμε τον εαυτόν μας και ας πάψουμε να αμαρτάνουμε και να ερεθίζουμε τη συνείδησή μας, για να μην παρουσιαστούμε έχοντας την ένοχη ακάθαρτη από τις αμαρτίες στην κρίση του Χριστού, όπου θα ανοιχθούν τα βιβλία της συνειδήσεως και θα λάβουμε έκαστος κατά τα έργα αυτού.

0: Δεν υπάρχει, αδελφοί, για μας τους αμαρτωλούς τίποτα πιο ευχάριστο, πιο αγαπητό, πιο γλυκί από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο στους πεινασμένους σε ψωμί, το ψωμί, στους διψασμένους στο νερό, στους αγμαλώτους η ελευθερία, όσο στους αμαρτωλούς που έχουν επίγνωση της καταστάσεώς τους. «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός», μας λέγει το Ευαγγέλιόν μας. Αυτός είναι ο πιο παρήγορος λόγος του Ευαγγελίου. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Είναι ο Υιός του Θεού, ο Βασιλιάς των ουρανών, και Υιός του Βασιλέως που έχει σταλεί σε εμάς από τον ουράνιο Πατέρα Του. Προς χάριν μας θέλησε να ονομαστεί Υιός του ανθρώπου, γιατί ήρθε στη γη, για να βρει και να σώσει εμάς που είχαμε απολεστεί και για να μας πάρει στο αιώνιο Βασιλείο Του. Τι πιο ευχάριστο και πιο ποθητό από αυτό μπορούσε να υπάρξει για μας τους δυστυχείς, αδελφοί? Αλλά ας εξετάσουμε για λίγο τι είναι το Ευαγγέλιο, τι ζητεί από μας και σε ποιον απευθύνεται. Το Ευαγγέλιο είναι, όπως και η λέξη το λέει, η πιο ευχάριστη είδηση. Διακηρύττει σε όλη την ανθρωπότητα τον Χριστό σαν σωτήρα του κόσμου, που ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ακούτε όλοι οι απολωλώτες αμαρτωλοί, ακούτε την χαρμόσυνη φωνή αυτή του Ευαγγελίου, φωνάζει προς όλους μας. «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Είναι φοβερό να ευρίσκεται κανείς εν αμαρτίες ενώπιον του Θεού, όταν το Ευαγγέλιο μας βεβαιώνει ότι οι αμαρτίες μας συγχωρούνται χάριν του ονόματος του Χριστού και ότι ο Χριστός είναι η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού. Είναι φοβερό να είμαστε στην οργή του Θεού, ενώ το Ευαγγέλιο κηρύττει ότι ο Χριστός μας συμφιλίωσε με τον Θεό και ελθόν ευγγελίσα το ειρήνην ημίν της μακράν και της εγγύς, λέγει προς Εφεσίους ο Απόστολός μας. Είναι φοβερή η κατάρα του νόμου για μας, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί και αφού αυτή επιβάλλει στον κάθε αμαρτωλό και την πρόσκαιρη και την αιώνια τιμωρία. Αλλά το Ευαγγέλιο βεβαιώνει ότι ο Χριστός ημάς εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα, μας λέγει και πάλι ο Απόστολος. Είναι τρομερός για το ανθρώπινο γένος ο θάνατος. Το Ευαγγέλιο όμως σαλπίζει ότι ο Χριστός είναι η Ανάστασή μας και η ζωή. Είναι φοβερός ο Άδης και η γέννα, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο όμως διακηρύττει ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τον Άδη δίνες του. Είναι σκληρό να χωριστούμε από τον Θεό και την αιώνια βασιλεία του, ενώ το Ευαγγέλιο μας βεβαιώνει ότι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριόν μας στην αιώνια βασιλεία του. Αυτοί είναι ευλογημένοι χριστιανοί, η γλυκύτατη ευαγγελική φωνή. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ούτως ηγάπησον ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνων. Ούρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτούν εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβί του παιδός αυτού, μας λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Αφού λοιπόν είδαμε τι είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί, ας προσέξουμε τώρα τι ζητεί από εμάς. Ζητεί, αδελφοί μου, να δεχθούμε με ευγνωμοσύνη την γλυκύτατη και ουρανόσταλτη αυτή είδηση, για να ευχαριστούμε τον ευεργέτη μας και Θεό μας πάντοτε και με καθαρή καρδιά για την ευεργεσία αυτή. Αυτή δε με την ευγνωμοσύνη και να την εκφράζουμε και με την Αγία Επακοή και Πειθαρχία σε αυτόν. Ο Κύριος μας αγάπησε εμάς τους αναξίους, ας τον αγαπήσουμε κι εμείς τον άξιο κάθε αγάπης. Η αγάπη όμως απαιτεί να μην προσβάλλεις αυτόν που αγαπάς με κάθε δε αμαρτία, ο Θεός, αδελφοί μου, προσβάλλεται. Γι' αυτό ας απομακρυνθούμε από κάθε αμαρτία και ας εκτελέσουμε το Άγιο θέλημά Του, για να μην προσβάλλουμε τον δωρεοδότη μας Πατέρα και Ευεργέτη. Σε ποιον κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, αδελφοί? Ο Χριστός μας απαντά: «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ουκ είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσας την προχής, απέσταλκέ με, ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία». Το Ευαγγέλιο μας το λέγει. Δηλαδή, σε εκείνους τους ανθρώπους που συναισθάνονται τις αμαρτίες τους, βλέπουν την φτώχεια, την αθλειότητα και την ελεηνότητά τους. Έχουν το φόβο της κρίσεως του Θεού και σε τετριμένη καρδιά. Σε αυτούς κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, όπως ακριβώς στο πληγωμένο σώμα τοποθετείται το θεραπευτικό, θα λέγαμε, έμπλαστρο. Πονεμένες και συντετριμμένες ψυχές ακούνε την γλυκύτατη φωνή του Ευαγγελίου. Θεγαρουιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Τοποθετήστε αυτό το ιαματικό και ευχάριστο ευαγγελικό έμπλαστρο, αδελφοί, στις ψυχές τις πληγωμένες, σε αυτό το σωτήριο φάρμακο. Θα αναζητήσει και θα σώσει και εσάς, γιατί και εσείς είστε από εκείνους που ήρθε να ζητήσει και να σώσει. Αναγνωρίστε και ομολογήστε την αμαρτωλότητά σας ενώπιον του Θεού. Θα σας αφαιθούν οι αμαρτίες χάρη του ονόματος του Χριστού. Μετανοήστε για τις αμαρτίες σας και αισθανθείτε την κατά Θεόν θλίψη. Πιστός ο λόγος και πάσα αποδοχής άξιος, ότι ο Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσεων πρώτος είμαι εγώ, μας λέγει ο Αποστολός μας. Το Πνεύμα το Άγιον σας παραγγέλει με το δούλο του Δαβίδ, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένη, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αυτή η θυσία της μετανοημένης και συντετριμένης καρδιάς του είναι πιο ευχάριστη και από κάθε άλλη προσφορά, αδελφοί μου. Σε τέτοια θυσία επιβλέπει με συμπάθεια ο Θεός και στένει την ευλογία του. Από όλα αυτά πρέπει να συμπεράνουμε, αδελφοί μου, ότι το Ευαγγέλιο δεν ανήκει στους χριστιανούς που ζουν παράνομα και χωρίς φόβο Θεού, που δεν αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους, τη φτώχεια και τη δυστυχία τους, την πνευματική δυστυχία, και δεν έχουν συντετριμένη καρδιά. Τι ωφελεί τη σκληρή πέτρα το λάδι? Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους ταιριάζουν τα λόγια: ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφείτο και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Και επίσης, ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζα των δένδρων κείτε. Πάνουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών, εγκόπτεται και εις πυρ βάλλεται, μας λέγει και άλλοι το Ευαγγέλιο. Αμαρτωλοί λοιπόν, αδελφοί, ας φοβηθούμε τη φοβερή ημέρα της κρίσεως του Θεού και ας μοχθήσουμε για να αποκτήσουμε καρδίες συντετριμένη και τεταπεινωμένη, για να αντλήσουμε κι εμείς από το Ευαγγέλιο σαν από σωτηριώδη πηγή είδωρ ζών, δροσιστικό και παρηγορητικό, και με αυτό να ξεδιψάσουμε τις ψυχές μας. Έτσι θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτό θα πρέπει να επιδιώκουμε, αδελφοί μου, στη ζωή μας. Αυτό θα πρέπει να είναι η δική μας δόξα, δόξα η οποία θα μας φέρει στην δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όταν θα ζήσουμε παντοτινά εις την Βασιλεία των Θεών με τον Κύριόν μας, αυτόν τον οποίον πιστεύουμε και αυτόν τον οποίον από καρδίας αγαπήσαμε. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, φίλοι της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ακούς την φωνή του Ηλία Λιαμή. Υπό άλλες συνθήκες και άλλες εποχές, όπως παλιότερα, θυμάμαι, γράφαμε εκπομπές έτσι διακοπών και ξέραμε όλοι εδώ η παραγωγή του σταθμού και εγώ προσωπικά ότι από μια στιγμή και πέρα, από μια περίοδο και πέρα, η φωνή της εκπομπής θα έβρισκε τους περισσότερους σε ένα εξοχικό, θα τους έβρισκε σε διακοπές, θα τους έβρισκε σε μια περίοδο χαλάρωσης, αλλαγής παραστάσεων. Οι εποχές άλλαξαν και πρέπει να είναι κάποιος τυφλός ή να έθελο τυφλή για να μην βλέπει ότι τα αυτονόητα κάποιων άλλων εποχών πλέον είναι ακριβά ζητούμενα. Τι μπορεί να πει κανείς, μόνο να ελπίζει πρώτα ότι όπως όλα τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται, έτσι και οι δυσκολίες θα δώσουν τη θέση τους σε μια ισιάδα. Ο δρόμος θα σταματήσει κάποια στιγμή να είναι κακοτράχαλος και ανηφορικός. Έτσι γίνεται πάντα, δυστυχώς, όπως έχω πει πολλές φορές και από αυτό το μικρόφωνο, οι ζωές μας είναι μικρές, κοντές. Δεν μπορούμε να έχουμε επίγνωση των κύκλων της ζωής. Μόνο η μελέτη της ιστορίας κάποια στιγμή προσφέρει μια νυφαλιότητα και μια ψυχραιμία καθώς παρατηρεί κανείς τους κύκλους της. Από την άλλη, τι να την κάνεις την γνώση των κύκλων όταν κάποια στιγμή η δική σου, αυτή η κοντή προσωπική ζωή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Άρα λοιπόν, πέρα από τις ευχές κουράγιο θα περάσει, και αυτό το θα περάσει αφορά τον καθένα προσωπικά στον δικό του προσωπικό σταυρό. Και όπως βλέπετε γύρω σας, σταυροί υπάρχουν πολλοί και μεγάλη η ποικιλία τους. Μπορεί κανείς ίσως να κάνει και μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική ευχή. Να ευχηθεί τον άλλον να μην χάνει την ελπίδα του, τη χαρά του, τον δυναμισμό του, το κουράγιο του. Την πεποίθηση ότι ακόμα και στα πιο δύσκολα, ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, μπορεί κανείς να δώσει νόημα στη ζωή του. Προοπτική για αγώνα, προσπάθεια. Όπως έλεγε και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, την ώρα που στο Πάτερ ημών προσευχόμαστε και εμείς εν έγκυση μάσης πειρασμών, ο πειρασμός, όπως λέει, είναι ένας και μοναδικός. Η απόγνωση και η απελπισία. Όλα τα άλλα παλεύονται. Νομίζω ότι και σχέδιο να υπάρχει, ο σκοπός είναι ένας. Να χάσουμε την ελπίδα μας. Για κάποιους, είμαι βέβαιος πια, θα είναι πολύ βολικό. Ένας λαός, λαοί, σε απόγνωση και απελπισία γίνονται πάρα πολύ βολικοί. Κανένα σύστημα δεν φοβάται την αυτοκτονία κανενός. Αυτά τα περίφημα συστήματα που είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, που δεν μπορεί να μην υπάρχουν, λέω εγώ, τρέμουν την ελπίδα, γιατί η ελπίδα γεννά αγώνα και ο αγώνας γεννά ανατροπές. Μόνο που κάποιοι πιο, δεν θα τους έλεγα έξυπνους, ίσως λιγάκι βλέπουν πέρα από την επιφάνεια, είναι οι διπλές ανατροπές και του έξω και του μέσα κόσμου. Και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όσο θα προλάβω να την παρουσιάσω με δύο λόγια, μιλάει για δύο λογιών ανατροπές. Και την έξω ανατροπή και την μέσα ανατροπή. Η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσει κανείς περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι επί του παρόντος να αναλύσει κανείς τα σοβαρότατα δογματικά θέματα που η σύνοδος αυτή έλυσε. Πολλές φορές χρειάστηκε και μέσα στην τάξη και σε συζητήσεις να ανοιχτούν δογματικές συζητήσεις και πράγματι υπάρχει η σκέψη πόσο τις εκατό, όχι όλο του κόσμου αλλά και των πιστών ακόμα, αφορά μια δογματική διατύπωση.
Αν παίρναμε για παράδειγμα τα πρακτικά της τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ποιος θα μπορούσε να τα παρακολουθήσει? Ποιος θα μπορούσε να έτσι εμβαθύνει σε τόσο περίπλοκες δογματικές έννοιες? Και τελικά, είναι αυτό η πίστη, η χριστιανική? Μήπως ισχύει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά και ένα ιερατείο ή ένα σύστημα θρησκευτικό τα έκανε περίπλοκα? Δεν είναι έτσι. Κάποιος συνάδελφος θεολόγος, πολύ εύστροφα, και έχω κρατήσει τη διατύπωσή του, μου είχε παρομοιάσει σε μια συζήτηση με άλλους έτσι συναδέλφους καθηγητές σε μια παρόμοια ένσταση ότι εσείς αυτοί οι θεολόγοι τα έχετε κάνει πολύ περίπλοκα τα πράγματα, ο χριστιανισμός είναι απλός. Του είχε πει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Του είπε, ξέρεις κάτι, πηγαίνεις σε ένα ζαχαροπλαστείο και παίρνεις ένα γλυκό, ένα υπέροχο γλυκό. Τρως μια μπουκιά και γεμίζει το στόμα σου γλύκα και γεύση. Είναι πολύ απλή η κίνηση που κάνεις. Ένα κουταλάκι, κόβει ένα κομμάτι από το γλυκό και το γεύεσαι. Για να φτάσει όμως αυτή η γεύση στο στόμα σου, ξέρεις τι κόπος υπάρχει πίσω από το γλυκό αυτό? Τι σκέψη, τι συνδυασμοί, τι πειραματισμοί, τι προσπάθεια, τι αποτυχίες. Έτσι πολλές φορές είναι και η γλυκιά γεύση που μας δίνει η ορθόδοξη πίστη μας. Κολυμπάμε πολλές φορές μέσα στην λατρεία της, στα δόγματά της, στη διδασκαλία της, στην παρηγοριά της, στην αλληλεγγύη της, στην αγάπη της. Όμως δεν είμαστε μόνο συναίσθημα, είμαστε και λόγος, είμαστε και λογική, είμαστε και διάνοια, είμαστε και καρδιά. Είμαστε πολλά και είμαστε και ένα. Όλα τα κομμάτια του ανθρώπου, αναλόγως με του καθενός τα προσόντα και τις εσωτερικές ισορροπίες, χρειάζεται να αναπαυθούν. Η Εκκλησία προσπάθησε στο πέρασμα των αιώνων να καλύψει όλες τις ανάγκες του ανθρώπου, και διανοητικές και ψυχικές και πνευματικές και συναισθηματικές και ό,τι θέλετε. Για να φτάσει σε εμάς αυτή η γλυκιά γεύση της ορθόδοξης πίστης και της ορθόδοξης παράδοσης, υπάρχουν άνθρωποι που επί αιώνες και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα ως τείχος ακαταμάχητο προστατεύει την αλήθεια. Ναι, δεν είναι για όλους το να εμβαθύνουν σε νοήματα θεολογικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γεύονται του κόπου αυτού, του να διατυπωθούν δόγματα και αλήθειες, δεν σημαίνει ότι δεν γεύονται τους καρπούς. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα απλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και είναι συγχρόνως. Απλώς, τα δύσκολα μερικές φορές τα αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους μαθαίνουμε ποτέ, του κόπου τους όμως τους καρπούς, τους καρπούς του κόπου της προσευχής τους, της διανοητικής τους λειτουργίας, της συγγραφής τους, τους γευόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο οι κόποι που βγήκανε από μια γραφίδα που έγραφε βιβλία, είναι και αυτή η αγιότητα η οποία είναι υπερατομική. Η αγιότητα του καθενός που όταν επιτυγχάνεται, στο βαθμό που επιτυγχάνεται, εμπλουτίζει ολόκληρη την Εκκλησία, στο παρόν και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν η τιμή προς τους πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα μπορεί κανείς να την εκτιμήσει, να την αποτίσει και να θυμάται ότι όπως σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο, όπως και στις προηγούμενες και στις επόμενες, έγινε αγώνας πολλής το Ορθόδοξο δόγμα να καταφέρει να σταθεί όχι μόνο σε αφηρημένες έννοιες, όχι μόνο σε προσωπικές υπαρξιακές εμπειρίες, αλλά και ως δόγμα διατυπωμένο μέσω του ανθρωπίνου λόγου. Και δεν είναι μικρό αυτό το γεγονός. Δεν είναι ασήμαντο. Βέβαια, η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, όπως οι περισσότεροι θα ξέρετε, δυστυχώς αποτελεί και μια, να το πω έτσι, όχι κακή εμπειρία, αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, απετέλεσε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ένα κομμάτι της Εκκλησίας αποσχίστηκε
είναι οι περίφημες προχαλκιδόνιες εκκλησίες, με τις οποίες επί αιώνες έγινε και συνεχίζει να γίνεται η προσπάθεια να ξαναβρεθούν πάλι μαζί. Ας πούμε ότι είναι οι πιο κοντινές μας εκκλησίες ως προς τις σχέσεις μας με τους άλλους χριστιανούς και με τα άλλα χριστιανικά δόγματα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα και αυτή η διάσταση της παράδοσής μας. Τα πράγματα είναι να εξελίξει. Οπωσδήποτε όμως η αγιότητα είναι εκείνη που θα ξαναφέρει την ενότητα και η αγιότητα είναι εκείνη που θα γεννήσει πάλιν συνόδους οικουμενικές που θα προχωρήσουν την παράδοση και θα ξαναφέρουν και ενότητα και γαλήνη και ειρήνη. Κατά τύχη χθες άκουγα για σύνοδο κάποιων ηγετών. Ήταν μια από τις ειδήσεις του Δελτίου Ειδήσεων χθες. Και γνωρίζοντας ότι σήμερα είναι μια ημέρα που θα σας μιλούσα για την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, προσπαθούσα πίσω από την ίδια λέξη να βρω τις διαφορές. Οι πατέρες της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως και των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πραγματικά συνήλθαν επί το αυτό, συναντήθηκαν για να λύσουν θέματα που τους αφορούσαν και προσωπικά. Οι πατέρες των συνόδων δεν βρέθηκαν σε έναν χώρο για να φάνε, να πιούν και να φιλοσοφήσουν και κάποια στιγμή να βγάλουν ένα κρύο πόρισμα με το οποίο θα ρυθμιζόταν η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι σύνοδοι της Εκκλησίας ήταν σύνοδοι μαρτυρίου, μαρτυρίας, κατάθεσης ψυχής, προσωπικής αγωνίας. Αν αυτό που μας ταλαιπωρεί σήμερα είναι κάτι, είναι ακριβώς η απόσταση που χωρίζει αυτούς που αποφασίζουν με αυτούς που περιμένουν τις αποφάσεις τους. Οι σύνοδοι της ανθρωπότητας σήμερα, οι σύνοδοι των επωνύμων και των μεγάλων, έχουν ένα βασικότατο μειονέκτημα. Εκείνοι που συσκέπτονται δεν νοιάζονται. Δεν τους αφορά. Το σύστημα το πολιτικό έτσι όπως είναι, το παγκόσμιο σύστημα, έχει ορίσει εξ αρχής τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα ανέλθουν. Γνωρίζουν από τώρα, και δεν είναι και δύσκολο να το σκεφτείτε αυτό και να το δείτε. Είναι γνωστοί από τώρα οι άνθρωποι που θα ορίζουν τις τύχες του κόσμου το 2030. Αυτή τη στιγμή σπουδάζουν σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξοπλίζονται με συγκεκριμένη σκέψη, με συγκεκριμένα εφόδια, θα έλεγα και με συγκεκριμένη αναισθησία. Υπάρχει ανάγκη στον κόσμο να γεμίσει με προσωπικό ενδιαφέρον για τον άλλον. Έχουμε μια τραγική έλλειψη συμπόνιας, η οποία δυστυχώς έχει φτάσει και μέχρι τα κομμάτια εκείνα της κοινωνίας που κάποτε την συμπόνια αυτή την διέθεταν εν αυθονία. Μιλάω για μας. Αν κάτι έχει αυτή τη στιγμή η Εκκλησία κυρίως να διακηρύξει προς τον κόσμο ότι έχει να της προσφέρει, είναι ότι η Εκκλησία πετέλεσε πάντοτε μια πηγή συμπόνιας και αγάπης για τους άλλους. Έχουμε τραγική έλλειψη αγιότητας. Αγιότητας όχι εξαήλωσης, αλλά αγιότητας έμπρακτης. Αγιότητας δηλαδή ικανότητας να μπορώ έστω και ελάχιστα. Το πρόβλημα του διπλανού να το θεωρώ δικό μου. Δεν είναι πια μεγάλα λόγια αυτά. Θα μας κάνει η δυσκολία και η ανάγκη τα μεγάλα αυτά λόγια να γίνουν καθημερινή πρακτική και καθημερινή ανάγκη. Έχουμε ανάγκη το πνεύμα των συνόδων. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει αγώνας. Βεβαίως και οι άνθρωποι πρέπει να ανταμωθούν σε δρόμους, σε πλατείες, σε πορείες, σε αίθουσες. Λύσεις πρέπει να βρεθούν. Αλλά ό,τι και αν γίνει, υπάρχει ανάγκη μεγάλη ενός πνεύματος συμπόνιας, αγάπης, ενσυναίσθησης, όπως το λένε πλέον οι ψυχολογούντες.
και οι ψυχοθεραπεύοντες. Αυτή η περίφημη ενσυναίσθηση, να μπορώ να δω τον κόσμο με τα μάτια σου. Το πρώτο βήμα της αγάπης, ίσως και το μοναδικό. Θα βρει άκρη ο κόσμος, θα προχωρήσει. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, θα προχωρήσει. Με πόση αγάπη όμως και με πόσες δυνάμεις αλληλεγγύης θα προχωρήσει, αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο. Αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το ρόλο που θα βάλει ο καθένας τον εαυτό του να παίξει αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή στην κοινωνία και στον μικρό κόσμο που βρέθηκε.

είπε ο Κύριος στους μαθητές του. «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το στάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα, ούτε μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού.

Σαφώς η Ευαγγελική περικοπή σήμερα είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, από τον στίχο 14-19, είναι χωρισμένη στα δύο. Καταρχήν ανήκει σε μια πολύ ευρύτερη ενότητα που έχει να κάνει με την επί του όρους ομιλία. Έναν θησαυρό παρενέσεων, απλών, κατανοητών, αλλά συγχρόνως μεγαλειωδών και θεμελιωδών. Το φως καταρχήν είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Στέκομαι σε εκείνη εκεί το στίχο, έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Διαβάζω αυτό το στίχο και σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει άλλο είδος ιεραποστολής παρά μόνον η μαρτυρία μέσω της ζωής. Όλα τα άλλα, άμβονες, βιβλία, συζητήσεις, οτιδήποτε σκεφτείτε είναι απλώς συμπληρωματικά, μερικές φορές και περιτά. Στη ζωή πάντα μιλούσε και πάντα θα μιλάει η ζωή. Όλα τα άλλα μερικές φορές είναι και, να το πω, επιζήμια. Διότι όταν αναλαμβάνεις να μιλήσεις στο όνομα του Θεού, ανεβαίνεις ψηλά και σε παρατηρούν οι άλλοι. Και μάλιστα σε παρατηρούν με το μικροσκόπιο. Όταν προβάλλεις ιδεώδη, έννοιες υψηλές, λύσεις εύκολες, λύσεις μεγαλειώδεις και επουράνιες, ο άλλος από κάτω σε παρατηρεί, γιατί εκείνη την ώρα παίζεις με τον πόνο του. Εκείνη την ώρα έρχεσαι να δώσεις δήθεν μία λύση στα μεγάλα του προβλήματα, υπαρξιακά, κοινωνικά, οικονομικά, γιατί όλα συνδέονται. Σε παρατηρεί και αναρωτιέται αν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Σε παρατηρεί και βλέπει, προσέχει, αναρωτιέται αν μήπως είσαι ακόμα ένας από αυτούς που θα τον προδώσουν. Και τελικά δεν τον νοιάζουν τα λόγια σου, παρατηρεί τη ζωή σου. Το φως για τον κόσμο δεν είναι δεδομένο. Ακούω πολλούς γύρω μου που έχουν αποφασίσει ότι με αυτά που συμβαίνουν, ότι η αδικία στη ζωή είναι δομικό της κομμάτι. Τελικά πίσω από την φράση αυτή κρύβεται το ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να παλεύει κανείς. Το κακό, η αδικία, είναι δεδομένα. Άκουγα και ένα πολύ γνωστό τραγουδάκι, τώρα σε μία λήξη, ενός δημοτικού σχολείου, κάναν στην αυλή τους εδώ στον Πειραιά, και είχαν διαλέξει και αυτό το περίφημο τραγουδάκι του Χατζηδάκη, η ιστορία του Κεμάλ. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξέρετε, στη Ανάτολη, στα μέρη που λέει αυτό το τραγουδάκι. Στο τέλος, το τραγουδάκι αυτό τελειώνει και λέει «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Καληνύχτα, είναι μια το γνωστό κλείσιμο. Η δασκάλα του σχολείου είχε βάλει τα παιδάκια να πούν τη φράση αυτή προσθέτοντας κάτι. Και γύρισαν τα παιδάκια και είπαν «Καληνύχτα Κεμάλ, ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του». Συμπλήρωσαν τα παιδάκια. Καληνύχτα. Έτσι μου άρεσε πολύ το πνεύμα της δασκάλας για παιδάκια δημοτικού. Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα. Ο κόσμος αυτός όντως δεν θα αλλάξει ποτέ από μόνος του. Αν τον αφήσεις, ρέπει διαρκώς προς το σκοτάδι. Και μάλιστα όταν βρεθεί το φως, το σκοτάδι είναι ο αντίπαλός του. Το φως όμως δεν μπορεί κανείς να το πνίξει. Μπορεί να το κρύψει. Να το σκοτώσει δεν γίνεται. Το φως υπάρχει. Είναι διαθέσιμο. Θα αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι. Πρώτα αν θα το γεννήσουμε μέσα μας και δεύτερον εάν με διακριτικότητα, επαναλαμβάνω και όχι με αλαζονία, το σκορπίσουμε στον κόσμο. Να λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την σημερινή περικοπή, τουλάχιστον στο πρώτο της μισό. Το φως πρέπει να υπάρχει και να φαίνεται. Και για αυτούς που ζουν το φως, πιστεύω πια ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια να το δείξουν. Η ζωή τους είναι από μόνη της η εμφάνιση του φωτός. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ξαφνικά η περικοπή αλλάζει θέμα και μιλάει για έναν νόμο
ο οποίος πραγματικά δεν πρέπει να ανασταλεί, μιλάει για τον Μωσαϊκό νόμο, όλες αυτές τις εντολές, αλλά να συμπληρωθεί. Είναι ακριβώς αυτό το καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός στον κόσμο και έκανε τους ανθρώπους, ή τους κάλεσε τουλάχιστον τους ανθρώπους, να γίνουν από υπήκοοι, δηλαδή από κάποιους που απλώς υπακούν, από υπήκοοι λοιπόν να γίνουν φίλοι του Θεού. Στον υπήκοο η τήρηση του νόμου είναι προϊόν φόβου, μιας απλής υπακοής. Στη φιλία λειτουργεί το φιλότιμο. Η περικοπή αυτή μας φέρνει μπροστά μας τα λόγια του Χριστού που μας καλεί όχι να υπακούμε έναν νόμο, αλλά το θέλημα του Θεού να το κάνουμε θέλημά μας, να ταυτιστούμε με την πηγή του νόμου, ο νόμος να πηγάζει από μέσα μας. Θυμάστε ότι εδώ κοντά σε αυτή την περικοπή υπάρχουν εκείνες οι φράσεις που μιλάνε για το ότι η μοιχεία, για παράδειγμα, είναι κακό. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Χριστός, ότι όποιος θέλησε άλλη γυναίκα ήδη εμίχευσε. Τα ίδια για την κλοπή, τα ίδια για το φόνο. Το να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι είναι ένα δεύτερο, ένα τρίτο στάδιο. Η παρανομία, η αμαρτία, ο χωρισμός με το Θεό έχει πραγματοποιηθεί πρώτα μέσα στην καρδιά μας. Εκεί στρέφει την ματιά μας η σημερινή περικοπή. Κάνε τον νόμο όχι κοινωνικό γεγονός, αλλά γεγονός της καρδιάς σου. Και αμέσως θα δεις γύρω σου τον κόσμο να αλλάζει. Δύο πράγματα λοιπόν σήμερα φαίνονται άσχετα μεταξύ τους, αλλά πόσο κοντά είναι. Τι φως μπορεί να βγάλει προς τα έξω ένας χριστιανός που έχει μόνον μάθει να υπακούει διατάξεις και εντολές? Ποιον μπορεί να πείσει ένας άνθρωπος που μέσα του είναι διχασμένος και βράζει και πιέζεται, όμως υπακούει? Νομίζετε δεν περνάει αυτό προς τα έξω? Νομίζετε ότι είναι δελεαστικό αυτό, έτσι το αίσθημα, αυτή η ατμόσφαιρα? Ποιος θα πιστεί ποτέ να δοξολογήσει τον Θεό, όπως λέει η περικοπή, όταν βλέπει γύρω του ανθρώπους στο όνομά του να σκάνε, να πιέζονται, απλώς να υπακούν? Ποιος θέλει έναν ακόμα τύρανο, επουράνιο αυτή τη φορά έστω? Δεν μας φτάνουν οι επίγειοι? Ο κόσμος έχει ανάγκη φιλίας, φιλότιμου. Είναι ακριβώς η σχέση στην οποία μας καλεί ο Χριστός. Είναι μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί πρώτα μέσα μας. Και οι πράξεις μας, χωρίς καμία δυσκολία πλέον, θα συντονιστούν με τον νόμο του Θεού, που είναι νόμος της καρδιάς μας. Εδώ τελειώνουμε. Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής», ό,τι καλύτερο.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Θα έχουμε την χαρά και σήμερα να παρακολουθήσουμε διδάσκοντα και χειραγωγούντα ημάς εις Χριστόν τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου εδώ στο Άγιον Όρος, τον πολυσέβαστο Γέροντα Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην συνομιλία με τον σεπτό Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της εκπομπής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Mm.

Άθος σημαίνει αθώος ή στάχτη, άτος. Η πρώτη ερμηνεία, ευλόγως, δεν απαιτεί σχολιασμό. Για την δεύτερη, μπορούμε να πούμε πως είναι η στάχτη που, άμα την ανασκαλίσεις, αποκαλύπτει τους ζωηρούς άνθρακες του θείου Πυρός. Είναι πυρφόροι άνθρακες οι αγιορείτε, αρετής λέοντες, πυρ πνέοντες. Αγιόμορφα πρόσωπα, νυπτικοί το όντι πατέρες, κρατούν την αδιάλειπτη νοερά προσευχή και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη πνευματικά. Εκεί, ο καθαρός νους τους συλλαμβάνει υπερφυείς πληροφορίες για τον νυν αιώνα και για τον μέλλοντα. Οι θεόληπτοι αυτοί πατέρες επικοινωνούν τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος που τους συγκροτεί.

Ρωτήθηκε ένας τους να πει λόγον γέροντος και αφοπλιστικά εκμυστηρεύθηκε. «Παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο να μου λιγοστέψει την κόλαση». Συγκλονιστική στην απλότητα, μα και στις προεκτάσεις της η έκφραση. Παραπέμπει σε εκφράσεις που αναγράφονται σε ηλιτάρια οσίων στα καθολικά του όρους, λόγου χάριν του Οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης. «Μοναχός εστίν αληθινός, ο μηδέν έχων εν το παρόντι βίο, ημί των Χριστών μόνον». Του Οσίου Παύλου του Θηβαίου, ουδέν άλλον βλάπτει τους μοναχούς και χαροποιεί τους δαίμονας, ως το κρύπτην τους ιδίους λογισμούς. Του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, η

η θλίψης και η ατιμία, ούτι η συν η στέφανη του μοναχού. Και του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο, ο μοναχέ φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και σώπα.

Περπατώντας την αγιορητική έρημο, μπορεί να νιώσεις μέσα από μια συστάδα θάμνων από το άνοιγμα σπηλαίων ή εκ παραθαλασσίων ακροτόμων σχισμών μια μυστική θεσπέση ανεβωδία από την χάρη τόσων και τόσων αφανών Αγίων. Αν θυμηρύπνοα του αθωνικού παραδείσου, εγκατεσπαρμένα από το χέρι του Θείου Κυπουρού στο περιβόλι της Παναγίας μας. Κατά την διαδρομή, νιώθεις ως και τους λίθους και κραγώτας να σου αποκαλύπτουν τις αμαρτίες σου. Διέρχονται τον βίο τους οι αγιορείτες πατέρες με άσκηση αυστηρή, προσευχή αδιάλειπτη και ένα εργόχειρο συνοδευτικό της προσευχής και αντιστρόφως. Το νόημα της ζωής τους σαν μήνυμα συνοψίζεται στον στίχο του Γκέτε. Από την δύναμη που όλα τα όντα δέσμια κρατεί, ελευθερώνεται ο άνθρωπος που υπερνικά τον εαυτό του. Το «ναι μεν, αλλά» που αντιτάσσουν σε κάθε δυσαρμονία της πραγματικότητος, οι αγιορείτε πατέρες και δίκε μάλιστα οι ερημίτε, το αντλούν από την εσωτερική βεβαιότητα την οποία εξασφαλίζει το βίωμα του Θεού. Το βίωμα αυτό οι ερημίτε το έχουν κοινό με τους λοιπούς μοναχούς του Αγίου Όρους, αν και οι βαθμοί της μυστικής ενώσεως ποικίλουν κατά το είδος της ασκήσεως. Μοιάζουν, ας πούμε, με τους διαφόρους κατά το ύψος ή το χρώμα τόνους της ιδίας μουσικής συμφωνίας.

Ειδικά στην απαρήγορη έρημο των Κατουνακίων, στα φρικτά Καρούλια πολύ περισσότερο, αλλά και αλλού, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, ασκούμενοι κάπου ανάμεσα στην κορυφή του Άθωνος και την θάλασσα, λατρεύουνε τον Θεόν εν σπηλαίης και τεσοπές της γης, σε πρόχειρα καλύβια, με διάτριτες λαμαρίνες και ανοιγμένους τενεκέδες για σκεπή. Εδώ πάλεψαν με τον Θεόν, όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο, μεγάλοι ερημίτε, σκαρφαλωμένοι σε απόκρυπνα βράχια, η θέα και μόνο των οποίων επιταχύνει τους φυγμούς. Για την συλλογή ριζών, λίγων χόρτων και για την προμήθευση νερού από την βροχή, αναρριχήσεις επί αναρριχήσεων, με μύριγες δυσχέρειες σε αυτούς τους γκρεμούς. Μέσα στην σιγή του μεσημεριού ή στο σκοτάδι της νυχτός, ακούγονται τα ισχυρά «Κύριε ελέησον» και έχει την αίσθηση ότι εκπορεύονται από χείλη ουρανίων δυνάμεων. Μελετητέ του θανάτου ως μέσου για την αληθινή ζωή, είναι συγκεντρωμένοι στην προσευχή και την μυστική θεωρία. Τα λόγια τους σπάνια, σπανιότερο το χαμόγελο. Όσες όμως φορές χαμογελούν, το χαμόγελό τους αξίζει ένα σακί χρυσάφι. Αντικρίζεις τους θεόμορφους αυτούς ερημίτες στην αγιορητική έρημο ή σε άλλες αθωνικές περιοχές, δεν έχει τόση σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ασκήσεως και της ζωής. Τους αντικρίζεις και έρχονται στο νου σου οι λόγοι του Ρίλκε. Η ζωή μας κυλά μέσα σε μια αδιάκοπη μεταμόρφωση και ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται ολοένα μικρότερος και στο τέλος εξαφανίζεται εντελώς. Πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις υλικές επιθυμίες του, να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε τι βέβυλο, να στραφεί προς την αξία του Αγίου και να αφιερωθεί αυταπαρνητικά στην ολόθυμη στροφή και επιστροφή του προς τον Θεόν.

Πολλοί από τους ευλογημένους πατέρες που φιλοξενούμε στην σειρά Πείρα Πατέρων γενικότερα και στο βιβλίο αυτό Αγιορείτες Ερημίτες πιο ειδικά έχουν υψωθεί στην απάθεια των γνησίων μυστικών η οποία τους κρατεί ελευθέρους από τις ανάγκες της ζωής. Το βλέμμα γαλήνιο, φωτεινό, αντανακλά την αρμονία και την πληρότητα της ψυχής. Αντλώντας από τα βιώματά τους, μας περιγράφουν την φύση της μυστικής θέας, αναλύουν την ωερά προσευχή, εκθέτουν τις γνώμες των νηπτικών περί της μυστικής ενώσεως, σαρκώνουν το διαρκές θαύμα. Μα θαύματα εισπνέουν μαζί με τον αέρα οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ζουν σε έναν κόσμο όπου το θαύμα είναι τόσο αυτονόητον όσο και οι νόμοι της φύσεως. Γι' αυτό και μεγαλουργούν. Για να ζωγραφίσει κανείς τον Χριστόν, λέγει ο Χάουπτμαν, χρειάζεται ώρες ερημικές, μέρες ερημικές, χρόνια ερημικά. Πρέπει να είναι μόνος με τον εαυτό του, μόνος με τον Θεόν του, να αγιάζει καθημερινώς τον εαυτό του, να είναι απειλαγμένος από κάθε τι το ευτελές και ταπεινό. Τότε σκηνώνει στην ψυχή του το Άγιον Πνεύμα, τότε αναπαύεται μέσα στον αιώνιο και βλέπει και νιώθει τον λυτρωτήν.

Μια και μιλούμε για αυτούς τους αγιορείτες πατέρες, τους πυρφόρους άνθρακες, τους λέοντες της αρετής, τους πυρπνέοντες, θα σας απαγγείλω ένα εξαιρετικό ποίημα, μια εργασία, αν μπορώ να πω, του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, που τιτλοφορείται «Δίψα Θεού» και στη συνέχεια θα την ακούσουμε να ψάλλεται σε ηχοπλάγιο του πρώτου. «Δίψα η ψυχή μου τον Κύριον και με τα δακρύων ζητώ Αυτόν. Πώς να μη σε ζητώ, σύ πρώτος με ζήτησες και έδωκας εις εμέ να γευθώ της γλυκύτητος του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε ηγάπησεν έως τέλους. Τον πρώτον χρόνον της ζωής μου εις το μοναστήριον η ψυχή μου εγνώρισε τον Κύριον και τούτο έμαθον από το Άγιον Πνεύμα ότι πολύ αγαπάει μας ο Κύριος. Τώρα εγύρασα και ετοιμάζομαι δια των θάνατων και χάριν του λαού γράφω την αλήθειαν. Ω αδελφοί μου, πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ ημάς. Πιστεύετε εις τον Θεόν, πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιον Πνεύμα. Αυτό μαρτυρεί περί του Θεού εις όλα στας εκκλησίας ημών και εις την ψυχήν μου. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρον αγάπην και το έλεος του Κυρίου επεμέ. Το ηλαρόν και πράον βλέμμα του Κυρίου έθελξε την ψυχήν μου. Ω η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να περιγράψω αυτήν, διότι είναι απείρως μεγάλη και θαυμαστή. Δεν δύναμαι να σε λησμονήσω. Σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, περνάμε ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον σεπτό Αγιορείτη Γέροντα, πατέρα Παρθένιο, τον Άγιο Παυλίτη.
1: Για το θέλημα του Θεού, πώς το καταλαβαίνουμε, δηλαδή καταφεύγοντας το πνευματικό μας, ας πούμε, με την προσευχή.
2: Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εφράξει, ούτε να τα ψηλαφίσει κανείς.
1: Ούτε να τα ψηλαφίσει κανείς.
2: Ούτε να τα ψηλαφίσει, ούτε να τα πιάσει, ούτε μπορεί να.
1: Κινούνται στη σφαίρα του μυστηρίου, δηλαδή.
2: Στη μέρα τη σφαίρα του μυστηρίου.
1: Γέροντα, τα επιτήμια που βάζετε ως πνευματικός και εσείς και όλοι οι αδελφοί σας, οι πνευματικοί και οι εντοαγίοι όροι, ασκούμενοι και οι εντοκόσμο, και οι άγαμοι και οι έγαμοι, οι κληρικοί, οι πνευματικοί. Τι είναι, Γέροντα, τιμωρίες είναι? Είναι φάρμακα, έτσι, παιδαγωγικές, θεραπευτικές αγωγές?
2: Μάλλον φάρμακα.
1: Φάρμακα.
2: Μάλλον φάρμακα. Διότι δεν έχει ο Θεός με το να... το να του κάνουμε χιλιάδες προσευχές, να μου για να του κάνουμε, γιατί στο Θεό είναι όλα, ο Θεός τα έχει όλα. Και οι προσευχές, άντια, λιαχάντια, τον ημινούν, τον δοξάζουν, να πούμε, μέρα νύχτα κατά πάυσης, να πούμε, εκεί θα ακούσει δοξολογίες και αυτά. Αλλά ο Θεός θέλει, να πούμε, να κάνουμε την υπακοή, γι' αυτό οι πατέρες έχουν βάλει τα επιτήμια. Και όμως τα επιτήμια είναι καλά. Διότι έχω γράψει κάπου σε μια κασέτα, έχω γράψει ένα παράδειγμα, θα σας πω.
1: Να μας το πείτε, Γιώργο, σας παρακαλώ.
2: Ήμουν μια φορά εδώ, σε αυτό το μέρος εδώ.
1: Στο γραφείο σας, στο γραφείο, στο οικουμενείο, ας το πούμε, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Και εξομολογούσα εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Μοναχό εδώ, της Μονής.
2: Εξομολογούσα τους πατέρες.
1: Τους πατέρες, μάλιστα.
2: Αλλά έτυχε να έρθουν και κάτι παιδιά, προσκυνητές. Και ήταν ένα παιδί από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο. Καμιά 20 χρονών ένα παιδί, 19 χρονών ήταν. Ένα καλό παιδάκι, ήρεμο παιδάκι, έτσι καλόγνωμο. Και μου λέει, μου έκανε νόημα απ' έξω από το παράθυρο. Μου λέει, Γέροντα, θέλω να σε μιλήσω. Του λέω, άνοιξε, πες μέσα, τι θέλεις. Άνοιξε λοιπόν, μπήκε λίγο μέσα. Μου λέει, θέλω, μου λέει, Γέροντα, να ξεμολογηθώ όλο, παιδί μου, περίμενε έξω. Και τώρα που θα τελειώσω την ξεμολόγηση, θα σε φωνάξω να έρθεις. Καλά μου λέει. Ήρθε τέλος πάντων, τελείωσε αυτό που ξεμολογιόταν. Ήρθε το παιδί μέσα και κάθισε εκεί πέρα. Άρχισε να μου ξεμολογείται. Του λέω, έχεις, του λέω, παιδί μου, πνευματικό έξω, ξεμολογιέσαι εκεί πέρα. Εγώ, μου λέει, πώς. Και ξεμολογιόμαι και πολύ τακτικά, μου λέει. Ωραία, λέω, πολύ καλά. Αλλά μου λέει, έχω κάτι λογισμού να σου πω, κάτι τέτοιο. Και μου είπε ορισμένα πράγματα, κάτι με τους γονείς του, κάτι με τις δουλειές του, κάτι που σκεφτόταν να κάνει εκεί. Και τέλος πάντων, όταν συμβούλεψα ότι με φώτισε ο καλός Θεός. Αλλά στο τέλος του λέω, επειδή στην ουσία δεν είχε τίποτα. Αυτά που μου είπε ήταν δηλαδή κάτι τίποτα, να πούμε.
1: Παραμικρά.
2: Παραμικρά τίποτα. Αλλά επειδή μου είχε πει μου λέει, Γέροντα, μου λέει, εγώ πάω τακτικά στο πνευματικό μου και τακτικά ξεμολογιόμαι. Αλλά όσες φορές και να έχω πάει στο πνευματικό, δεν αναπαύτηκα, μου λέει, ποτέ μου δεν αναπαύτηκα στο πνευματικό. Δεν έφυγα μια φορά αναπαυμένος και να πω ότι τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, αναπαύτηκα στο πνευματικό μου, αυτή τη φορά αναπαύτηκα. Δεν αναπαύτηκα καμιά φορά. Αυτό λοιπόν όταν μου το είπε, μου άφησε λίγο ερωτηματικά. Γιατί λέω, γιατί να μην αναπαυτεί αυτό το παιδί στο πνευματικό του. Μα μία φορά να μην αναπαυτεί. Ενώ μου λέει ότι είναι καλός πνευματικός. Και ενώ πια πολλές φορές εξομολογιόμουν και τακτικά εξομολογιόμουν, όμως καμιά φορά δεν έφυγα να πάω από αυτό το πνευματικό.
1: Καμία φορά.
2: Καμία φορά, μου λέει. Μου το είπε επιτόνως. Αυτό λοιπόν μου άφησε κάτι να μου. Καλά το λέω. Δεν πειράζει. Δεν του είπα όμως τίποτα για το πνευματικό, να μην τον καταλύσω.
1: Και τι
2: να
1: του
2: πω. Και τι να του πω για το πνευματικό.
1: Εδώ είναι η διάκριση, Γέροντα.
2: Ναι. Και τι να λέγω εγώ για το πνευματικό.
1: Σωστό.
2: Αλλά είπα με τη σκέψη μου, με το μυαλό μου. Του λέω, άκουσε ρε παιδί μου, και εμείς οι πνευματικοί έχουμε κάποια υπευθυνότητα. και θα μας ζητηθεί λόγος από το Θεό. Μια μέρα ο Θεός θα μας κρίνει και θα μας κρίνει όχι με επίοικια, αλλά μήπως μας κρίνει λίγο φοβερά. Διότι κάτι γνωρίζουμε και κάτι δεν κάνουμε και κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι δεν πράττουμε. Γι' αυτό λέω όσο λίγο και όσο και οι λογισμοί σου να είναι ελάχιστοι και να είναι ασήμαντοι, καλό είναι, λέω, να κάνεις έναν κανόνα, παιδί μου. Να σου βάλω ένα μικρό επιτίμιο. Μου λέει λοιπόν, έτσι όπως ήταν το παιδάκι, έτσι καλοσυνάτου, μου λέει, να είναι ευλογημένο, μου λέει, ότι μου πεις θα κάνω. Λοιπόν, εντάξει, λέω. Άκουσα, του λέω, τι θα κάνεις. Λέω όλα για αυτούς τους μικρολογισμούς, για αυτού με τους γονείς σου που τους είπες να πούμε, τους συναντιώθηκες και κάτι τους λύπησες και κάτι δεν έκανες καλά. Όλο και λίγο πολύ κάτι έχουμε όλοι. Δηλαδή κάπως φάλουμε. Γι' αυτό του λέω θα σου βάλω να κάνεις 500 μετάνοιες. Μου λέει μια φορά θα τι κάνω ή σιγά σιγά. Λέω θα τι κάνεις σιγά σιγά. Εγώ δεν ξέρω, εγώ σε χρεώνω 500 μετάνοιες. Σαν να σου πω ότι σε χρέωσα 500 δραχμές και αυτές οφείλεις να μου τις δώσεις σε 10 μέρες. Λοιπόν, εγώ σου θα σου βάλω να κάνεις 500 μετάνοιες και βέβαια δεν ήξερε να κάνει μετάνοιες, του δείξα πώς θα τις κάνει.
1: Του δείξα τη γέννα του επιτόπου.
2: Βέβαια. Του λέω έτσι θα κάνεις, σίγουρα να δεις πώς θα κάνεις μετάνοιες. Ήταν νέο παλικάρι να μου. Ασηκώθη λοιπόν και του, σε 2-3 λεπτά του ήξερε να κάνει μετάνοιες.
1: Στρωτές γέροντα, εδαφιές.
2: Στρωτές, εδαφιές. Γιατί ήταν νέος, ήταν.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν μεγάλος, θα τέβανα γονατιστές παραδείγμα. Λοιπόν, λέω, θα κάνεις παιδί μου, λέω, 500 μετάνοιες. Και αυτές θα τις κάνεις. 5-5, 10-10, 50, 100. Εσύ μόνος σου. Όταν τις τελειώσεις, αν δεν τις τελειώσεις 500 μετάνοιες, κοινωνία δεν έχει λόγο. Δεν θα κοινωνήσεις. Μου λέει ένα ευλογημένο. Φεύγει λοιπόν το παιδί, διάβασε η κορτική, έφυγε. Επίεσαι το τελείο του, κύριε Ρωμάτιο. Πάει λοιπόν όπως του είχα δείξει και πιάνει το κουμποσκήνι και κάνει 500 μετάνοιες με μία ανάσα.
1: Το ίδιο βράδυ.
2: Αμέσως, σε μία ώρα είχε τελειώσει. Γιατί 300 μετάνοιες τρωτές είναι μισή ώρα. Αλλά για να βγάλεις 500 θέλεις, γιατί είναι κούραση.
1: Κούραση.
2: Θέλεις μία ώρα. Ναι. Λοιπόν, και σε μία στιγμή λοιπόν το βλέπω το παιδί και πάλι που χτύπησε το τζάμι. Τον βλέπω λοιπόν, του λέω για άλλο μέσα να σε δω. Γιατί τον είδα κόκκινα τα αυτιά του, κόκκινα τα μάγουλά του, κόκκινα εδώ τα χείλια του. Να σπάσουν τα αυτιά του ήταν. Πεντακόσμια μετά.
1: Από την ένταση. Από την ένταση.
2: Από την ένταση, κύριε Ζωγουστέ.
1: Φαίνεται ότι αγωνίστηκε πολύ.
2: Ναι. Λοιπόν, έλα μέσα, του λέω. Τι είναι αυτά που βλέπω, του λέω. Κάτσε εδώ. Μου λέει, επία τι έκανα, μου λέει, και έτσι 500 μετάνοιες, μου λέει, με μία ανάσα τι έκανα, μου λέει. Και τώρα μου λέει, κατάλαβα, τώρα μου λέει, είμαι στον παράδεισο, μου λέει. Τώρα κατάλαβα, μου λέει, γιατί δεν αναπαυώ να στο πνευματικό μου. Γιατί επήγα, λέει, έτσι μάστα, με το ίδιο πράγμα. Μου λέει, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, λέει, επία και του λέγα, έστω, αυτά που του λέγα. Δεν μπορούσε να μου πει μια φορά, ωραία παιδί μου, κάνε ένα σταυρό, κάνε τρεις σταυρούς, να πούμε έτσι, κάνε τρεις σταυρούς έτσι. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα. Τίποτα, ποτέ δεν μου πει τίποτα. Μια ευχή μου διάβαζε και έφευγα. Γι' αυτό μου λέει: για να πάω και ποτέ. Τώρα μου λέει: α, τώρα του λέω, εντάξει, τώρα σε πιάσα. Κάτσε τώρα. Τώρα θα έχουμε άλλο κανόνα. Μου λέει: να είναι ευλογημένο. Τώρα τι κανόνα. Τώρα λέω: θα κάνει 50 μετάνοιες κάθε μέρα, θα κάνει τόσα κομποσχήνια, θα κάνει τόσα αυτά. Να είναι ευλογημένο. Τα κάνω, μου λέει. Αυτό είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο πνευματικός μας τον εφωτίσει ο Θεός και πει ότι σαν θα βάλει να κάνει έναν κανόνα, παράδειγμα, του αλλού μπορεί να του πεις, θα πάρεις το κουμποχινάκι σου και θα πεις δόξα σοι ο Θεός χίλιες φορές.
1: Δοξαστική προσευχή.
2: Δοξαστική προσευχή. Θα πεις, θα κάτσεις εκεί πάρεις το κουμποχινάκι και θα πεις δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.
1: Χίλιες φορές ας πούμε.
2: Χίλιες φορές. Αυτό είναι η υπακοή. Και αυτή την υπακοή βραβεύει ο Θεός. Είναι όπως ένα καλό παιδί, ένας καλός στρατιώτης, όπου μια μάνα έχει το παιδάκι της. Και πει, παιδί μου, πάρε αυτό το πραγματάκι και πήγαινε το στο μαγαζί να πούμε να σταλάξει και να σου δώσει ένα άλλο το ίδιο, αλλά αυτό που μας χρειάζεται. Και αμέσως η μάνα χαίρεται. Και φεύγει το παιδάκι της και πάει και το σταυρώνει από πίσω και λέει, τι καλό παιδί να μου. Γιατί την ανάπαυση ψυχή της να μου. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό να πάει κανείς στο πνευματικό, αλλά το να ακούσει και το πνευματικό. Γιατί ο πνευματικός για τον κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικά να πει και διαφορετικά φωτίζει ο Θεός. Και φωτίζει ο Θεός πώς να μεταχειριστεί τον έναν άνθρωπο και πώς να μεταχειριστεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι έργο ανθρώπινο, είναι θεϊκό έργο. Είναι του Θεού έργο αυτό. Διότι πολλές φορές εμείς κάνουμε κάτι πράγματα τα οποία λέω γιατί είπα αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα. Και όμως ο Θεός φώτισε να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Χωρίς να το θέλετε ίσως
2: ναι,
1: εσείς.
2: Ναι, ναι. Και όμως έτσι βλέπουμε πώς λειτουργεί η ζωή μας, πώς λειτουργεί να πούμε η πνευματική μας κατάσταση. Πώς λειτουργεί να πούμε ο καλός Θεός. Πώς μας βοηθάει ο Θεός, μας βοηθάει η Παναγία. Από πού μας προλαβαίνει ο καλός Θεός.

0: Γέροντα, ο θάνατος είναι τέλος ή αρχή? Γιατί το φοβούνται το θάνατο? Τον φοβόμαστε, μην βγάζω και.
1: Κακώς δεν είναι φοβόμαστε το θάνατο. Δεν
0: όχι εσείς, Γέροντα, για εμάς λέω, για μένα πρώτα και για τους
1: άλλους. Το θάνατο δεν πρέπει να τον φοβόμαστε, γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης, λέει στην Αποκάλυψη, λέει πρέπει να φοβόμαστε, λέει, το θάνατο, όχι τον πρώτο θάνατο. Διότι ο πρώτος θάνατος είναι φυσικός, γεννήθηκε ο άνθρωπος, μια μέρα θα πεθάνουμε. Μια μέρα θα φύγουμε από τη ζωή. Αλλά το δεύτερο θάνατο της ψυχής, αυτός είναι ο φοβερός θάνατος. Αυτός είναι ο φοβερός θάνατος. Λοιπόν, και δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο, αλλά πρέπει να φοβόμαστε τις αμαρτίες, διότι οι αμαρτίες γεννούνται θάνατο. Δηλαδή τα κατάλοιπα των αμαρτίων, θάνατος.
0: Εδώ στο Αρχονταρίκη, Γέροντα, είδα το εξής ρητό, το οποίο το έχω δει και σε άλλα μοναστήρια. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις.
1: Ναι, είναι αλληγορικό αυτό. Είναι αλληγορικό. Δηλαδή, αν προσέχουμε αυτά που πρέπει να προσέχουμε, όταν θα πεθάνουμε θα ζούμε. Όπως λέει και ο Απόστολος, ότι όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο, μας δέχεται η άλλη ζωή.
0: Γιώργο, όταν λέει το δοξαστικό, το φοβερό δοξαστικό της Κυριακής, της Μελούσης Κρίσεως, «Οποία ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρητής κλπ. Κλπ. Επιθρόνου φοβερού τα γνωστά, βίβλια ανοίγονται και πράξη ελέγχονται». Πρέπει, Γιώργο, να μας φοβίζει αυτή η ώρα, ή πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι, καθαροί, για να μην έχουμε κανένα φόβο για αυτή την ώρα? Πρέπει να απογοητευτούμε, με άλλα λόγια?
1: Όχι.
0: Γιατί ποιος είναι καθαρός?
1: Όχι. Μα αυτό πρώτα απ' όλα το είπε ο κύριος μαθητές. Διότι όταν κήρυτε ο Χριστός, έλεγε πολλά και διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και οι μαθητές του, σαν άνθρωποι, και αυτοί που ήταν απλοί άνθρωποι, του είπανε, διδάσκαλε, εάν αυτά όλα που μας λες, ποιος θα τα κάνει και ποιος. Δηλαδή, έτσι σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι, ότι ουδείς θα σωθεί, ουδείς ο ζωζόμενος. Κανένας δεν θα σωθεί. Και λέει, όχι, τα αδύνατα των ανθρώπων δυνατά εστί παρά το Θεό. Αλλά και όλα να τα κάνετε, λέει, αυτά που σας λέω, τότε να λέτε ότι είστε ακριβή δούλοι. Με αυτό τι μας δίδαξε ο Θεός? Την ταπείνωση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά πρέπει να έχουμε πίστη και αγάπη στο Θεό, ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ο Θεός θα μας σώσει. Αν θέλουμε κι εμείς να σωθούμε. Διότι ο Θεός θέλει τη συνδρομή τη δικιά μας.
0: Την προαίρεση.
1: Την προαίρεση. Άμα εμείς λοιπόν δεν έχουμε προαίρεση και δεν θέλουμε να σωθούμε, δεν μας σώνει ο Θεός. Ούτε θα μας σώσει.
0: Από λεπτότητα δεν μας σώνει, γιατί δεν θέλει να μας καταστρατηγήσει το αυτεξούσιο.
1: Ακριβώς.
0: Την ελευθερία μας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μας έφτιαξε ελεύθερους.
1: Ακριβώς. Διότι έδωσε του νόμου, τα πάντα όλα τα έδωσε και εν κατακλείδη λέει όσοι θέλει ο πίσω.
0: Όσοι θέλει, αυτό έχει στο μυαλό μου τώρα, Γιώργο.
1: Όσοι θέλει ο πίσω με έρθει. Απανιζέ το εαυτό για να το σταυρό και με ακολουθήσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κατάλαβες.
0: Γιώργο,
1: δεν πειράζει κανέναν.
0: Η απεσιοδοξία και η απελπισία του διαβόλου δεν είναι παγίδα?
1: Ναι. Πολλές φορές ναι.
0: Για να μας ρίξει και να πούμε τώρα τα χάσαμε όλα παράτακα και ναι. Να μας πάρει ο κατήφορος.
1: Βέβαια, πολλές φορές ναι.

Καθώς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες, ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα πατέρων».

Ο ασκητής, είτε στην απαρήγορη αθωνική έρημο, είτε σε κατάφυτη πλαγιά νοτίος των Καριών, ακούει τους μυστικούς ψιθύρους της αθωνικής φύσεως. Κοιτάζοντας ολόγυρα, ζούμε την φύση αυτήν σαν γοητεία της Μεγάλης Παρασκευής. Σε τούτη μάλιστα την πνευματική φρικτορία, τα ψηλά δέντρα μοιάζουν αδιάλειπτες προσευχές. Όλα σιωπούν και συνάμακρα βγάζουν. Πόσο παραστατικός ο Ρίλκε, άλλο δεν είναι παρά μια σιωπή, και ο σιωπημένος είναι ο Θεός. Όμως, για να αντιληφθεί κανείς την σιωπή της παρουσίας του, μέσα του πρώτα να τον έχει πρέπει. Γιατί μόνον αν μέσα στην ψυχή σου ζει, τον βλέπεις και στα όντα γύρω σου. Μονοπάτια συνδέουν τα ταπεινά ερημητήρια με τους ουρανοδρόμους ενίκουστον, πέρα με τα εσώτερα και τα ξέφωτα των δασών. Χώνονται στα βαθύσκια δάση και σαν ερπετά διασχίζουν θάλασσες από μυρσινιές και άλλους θάμνους που συχνά φράζουν την δίωδο, σκορπώντας αρώματα και δροσιά. Αυτά τα μονοπάτια ακολουθεί ο επισκέπτης για να συναντήσει ευλογημένους ησυχαστές, ουρανίους ανθρώπους μυστικούς που χρησιμοποιούν σαν εφαλτήριο την άσκηση για να φτάσουν και προοδευτικώς να αναπτυχθούν στα στάδια της καθάρσεως, της ελάμψεως και της ενώσεως, τα οποία πάλι υποδιαιρούνται σε περισσότερες βαθμίδες αναβάσεως, στο τέλος των οποίων η ένωση με τον Θεόν. Τα σκαλοπάτια αυτά στην γλώσσα των νηπτικών πατέρων είναι η καθαρά προσευχή, η θέρμη της καρδίας, η αγία ενέργεια, τα καρδιακά δάκρυα, η ειρήνη των λογισμών, η κάθαρση του νοός, η θεωρία των μυστηρίων, η ξένη έλαμψης, ο φωτισμός της καρδίας και η τελειότης. Γίνεστε τέλειοι, όσο πατήρ ο ουράνιος τέλειος εστίν. Κάθε ησυχαστήριο εδώ στο Άγιον Όρος είναι και ένα φλεγόμενο θυσιαστήριο. Απέριτα πετροκάλυβα και βράχη ή βλάστηση οργιώδης γίνονται ένα σώμα και μέσα τους το ασίγαστο στόμα υμνή. Μια καρδιά δέεται και το σύνολο της ευλογημένης υπάρξεως θρηνεί για την συγγένεια με τον άσωτον Υιό της παραβολής, πρώτης επιστροφής ασφαλώς, την οποία δυναμικώς οριοθέτησε το «Αναστάς, πορεύσομαι». Είναι αδύνατο να ζήσει άνθρωπος με τους σκληρούς όρους της ερήμου, αν καθ' ολοκληρίαν δεν ζει από τον ουρανό. Κάθε τι χωριστά και όλα μαζί εδώ στην ερημική παλέστρα μιλούν τόσο βαθιά στην σαστισμένη ψυχή. Το κάθε τι εδώ ξεδιψά τα φριαγμένα πνευματικά χείλη. Το πνεύμα του χαροποιού πένθους, της χαρμολύπης του Χριστού, τα πάντα κατακλίζει. Οι καλύβες των ησυχαστών του Άθωνος, όσες κι αν είναι, όπως κι αν είναι, όποιες κι αν είναι, όπου κι αν είναι, πόσο τίμιες στα μάτια σου, Κύριε, ασφαλώς είναι. Πόσο θα ευδοκεί εδώ το πνεύμα σου. Από φτωχικό καλύβι, σπήλαιο, στάβλο, δεν ανέτειλε η βασιλεία των ουρανών.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Θερμώς ευχαριστώ τον σεπτό καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, εδώ στο Άγιον Όρος, τον Γέροντα Παρθένιο, ο οποίος είχε την καλοσύνη και σήμερα να μας μιλήσει, να μας διδάξει, να μας νουθετήσει, να μας παιδαγωγήσει, να μας χειραγωγήσει εις Χριστόν με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό. Όλους ιδιαίτερως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Συνεχίζοντας τη συνομιλία τους ο Αββάς Χερήμων με τον πατέρα Γερμανό, ο Αββάς θα απαντήσει στο ερώτημα του πατρός Γερμανού σχετικά με το πόσους τρόπους έχει η χάρις του Θεού με τους οποίους καλεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Λέει χαρακτηριστικά ως απάντηση ο Αββάς Χερήμων: «Είναι ανεξερεύνητες, Πάτερ, οι κρίσεις του Θεού και ανεξιχνίαστοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός προσελκύει προς τη σωτηρία το ανθρώπινο γένος. Το παράδειγμα όμως της κλίσεως των Αποστόλων μπορεί να μας δώσει μια καινούργια οπτική γωνία του θέματος. Ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Πέτρος, ούτε οι άλλοι Απόστολοι δεν έβαζαν στο νου τους τον τρόπο με τον οποίο θα αξιώνονταν να δεχθούν τη σωτηρία. Και να που ο Χριστός απροσδόκητα τους διάλεξε και τους καθοδήγησε με τη χάρη του. Ο Ζακχαίος, σπρωγμένος από τη ζωντανή πίστη του, αγωνιζόταν να δει τον Κύριο. Τέλος βρήκε τη λύση και έτσι ξεπέρασε το πρόβλημα που του δημιουργούσε το μικρό του ανάστημα. Ανέβηκε στη Σικομορέα. Ο Κύριος τον δέχτηκε και κάτι ακόμη περισσότερο. Του παραχώρησε αυτή την ευλογία και την τιμή να φιλοξενηθεί στο σπίτι του. Ο Κύριος προσέλκυσε επίσης τον Παύλο, ο οποίος αντιστεκόταν και ήταν σοβαρή απειλή για τους χριστιανούς. Σε κάποιον άλλο νέο, ο Χριστός σύστησε να συνδεθεί τόσο στενά μαζί του, ώστε να εγκαταλείψει ακόμα και τη φυσική επιθυμία που έχει κάθε παιδί να θάψει τον πατέρα του. Ο Κορνήλιος προσευχόταν αδιάκοπα και του χαρίστηκε ως αμοιβή η θύρα της σωτηρίας. Μια μέρα, καθώς προσευχόταν, τον επισκέφθηκε ένας άγγελος και του έφερε το μήνυμα. Του είπε να προσκαλέσει τον Απόστολο Πέτρο στο σπίτι του για να έρθει και να διδάξει σε αυτόν

και στους δικούς του το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού φροντίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων με τρυφερότητα, η οποία μπορεί να ποικίλει στους τρόπους σε σημείο που να είναι πραγματικά ανεξερεύνητη. Ανάλογα με τη δυνατότητα που διαθέτει κανείς για να αντιμάχεται τον εχθρό, ο Θεός του παραχωρεί αντίστοιχα και την απαιτούμενη χάρη. Ακόμα και τους τρόπους θεραπείας που χρησιμοποιεί ο Θεός, ποτέ δεν θέλει να τους ρυθμίζει σύμφωνα με τη δική του θεϊκή δύναμη, η οποία είναι ανεξάντλητη και αναλύωτη, αλλά σύμφωνα με την πίστη που βρίσκει σε καθέναν από μας και την οποία βέβαια εκείνος μας την έχει χαρίσει. Ο λεπρός του Ευαγγελίου πίστευε ότι για να καθαριστεί από την αρρώστια του αρκούσε η θέληση του Χριστού και ο Χριστός τον θεράπευσε μόνο με τη συγκατάθεση της θέλησής του. Του είπε ο Χριστός «Θέλω, καθαρίσου». Ο Ιάιρος τον παρακαλεί να πάει στο σπίτι του για να αναστήσει την κόρη του, επιθέτοντας στο νεκρό σώμα του παιδιού το παντοδύναμο χέρι του. Πράγματι, ο Χριστός πήγε στο σπίτι του και του έδωσε αυτό που του είχε ζητήσει, όπως αυτός προσδοκούσε. Ο εκατόνταρχος πίστευε ότι η σωτηρία προέρχεται ουσιαστικά από τον σωτήριο λόγο του Χριστού. «Πες», του λέει, «ένα λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Και ο Χριστός με ένα λόγο του έδωσε στα παράλυτα μέλη του δούλου την πρώτη τους δύναμη και τη ζωή. «Πήγαινε», του λέει μετά ο Χριστός, «και ας σου γίνει όπως πίστεψες». Η αιμορροούσα γυναίκα είχε την πίστη ότι σίγουρα θα θεραπευόταν μόνο με το άγγιγμα της άκρης του ιματίου του και έγινε κατά την πίστη της. Ο Χριστός απλόχερα παρέχει σε όλους το δώρο της υγείας. Σε άλλους χαρίζει τη θεραπεία τους μετά από δική τους παράκληση. Σε άλλους προσφέρει ό,τι τους λείπει ως αυθόρμητη δική του δωρεά. Ορισμένους τους παροτρύνει να ελπίζουν. «Θέλεις», λέει, «να γίνεις καλά». Άλλους τους βοηθάει, χωρίς αυτοί καν να το περιμένουν. Σε ορισμένους ανθρώπους ερευνά την επιθυμία τους πριν ικανοποιήσει το αίτημά τους. «Τι θέλετε να σας κάνω?» Σε εκείνον που δεν γνωρίζει τον τρόπο να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί, εκείνος του τον υποδεικνύει με καλοσύνη και του λέει «Εάν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού». Υπήρξαν μερικοί που επάνω τους άπλωσε υπεράφθονη τη δωρεά των Ιάσεων σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που κάνει τον Ευαγγελιστή να λέει για αυτούς «Θεράπευσε όλους όσοι από αυτούς ήταν άρρωστοι». Για άλλους όμως, η ασύλληπτη άβυσσος του ελέους του βρέθηκε κλεισμένη, καθώς μας λέει ο Ευαγγελιστής, και δεν μπορούσε εκεί να κάνει κανένα θαύμα εξαιτίας της απιστίας τους. Να λοιπόν πώς το έλεος του Θεού συμβαδίζει με τη δύναμη της ανθρώπινης πίστης. Στον έναν ο Χριστός λέει «Ας γίνει με την πίστη σου» και στον άλλον «Πήγαινε και ας σου γίνει όπως πίστεψες». Σε έναν λέει «Ας σου γίνει όπως θέλεις» και σε άλλον «Πήγαινε και η πίστη σου σε έσωσε». Δεν πρέπει όμως να φτάσουμε, επειδή είπαμε ότι όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας οφείλεται στη δύναμη της πίστεώς μας, στην αιρετική άποψη μερικών, οι οποίοι, αποδίδοντας τα πάντα στην ελευθερία της βούλησης, υποστηρίζουν ότι η χάρη του Θεού σκορπίζεται στον καθένα ανάλογα με την αξία του. Αντίθετα,
δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως η χάρη του Θεού υπερεκχυλίζει και ξεπερνάει τα στενά όρια της ανθρώπινης απιστίας, πράγμα που συνέβη και στο βασιλικό αξιωματούχο του Ευαγγελίου. Αυτός, όντας σίγουρος ότι θα ήταν πιο εύκολο για τον Κύριο να θεραπεύσει τον άρρωστο γιο του από το να τον αναστήσει, αφού θα είχε πλέον πεθάνει, βιάζεται και τον εκλυπαρεί. «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Και ο Χριστός, που τον είχε κατηγορήσει για την απιστία του, του είπε: «Αν δεν δείτε θαύματα και τέρατα, δεν θα πιστέψετε». Δεν ρύθμισε τη συμπεριφορά του σύμφωνα με την αδυναμία της πίστης του βασιλικού αξιωματούχου, αλλά έχησε άφθονη τη Θεία Χάρη. Έδιωξε τον πυρετό που οδηγούσε τον άρρωστο στο θάνατο, όχι με την παρουσία του. Η πίστη του αξιωματούχου δεν έφτανε πιο μακριά, αλλά με τη δύναμη του λόγου του. «Πήγαινε», του είπε, «το παιδί σου ζει».

Διαβάζουμε επίσης στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός σκόρπισε τη χάρη του με την ίδια υπεραφθονία και όταν θεράπευσε τον παραλυτικό. Αυτός ζητούσε να ελευθερωθεί από την παραλυσία που είχε καταλάβει όλα τα νεύρα του φτωχού κορμιού του. Αλλά ο Κύριος του χάρισε πρώτα την υγεία της ψυχής και του είπε «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Τότε, επειδή οι γραμματείς δεν ήθελαν να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε τη δυνατότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, για να ταράξει την απιστία τους, χάρισε με τον παντοδύναμο λόγο του τη σύσφιξη των μελών του αρρώστου, που η παράλυση είχε αποδυναμώσει και τους είπε «Γιατί σκεπτόσαστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας, τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να πω, σήκω πάνω και περπάτα». Αλλά για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Το ίδιο συνέβη και με τον παράλυτο εκείνον που μάταια επί 38 ολόκληρα χρόνια ήταν ξαπλωμένος κοντά στην άκρη της πηγής του Σιλοάμ, περιμένοντας τη θεραπεία του από την κίνηση του νερού. Ο Κύριος αυθόρμητα έδειξε σε αυτόν το πλήθος του ελέους του. Έστρεψε πρώτα την προσοχή του παράλυτου στον τρόπο με τον οποίο θα επανακτούσε την υγεία του και του είπε «Θέλεις να γίνεις καλά». Αυτός εκφράζει το παράπονό του για την έλλειψη βοήθειας από μέρους των ανθρώπων και του απάντησε «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχθεί». Ο Κύριος όμως συγχώρεσε την απιστία του και την άγνοιά του. Του χάρισε την υγεία, όχι με τον τρόπο που εκείνος περίμενε, αλλά με τον τρόπο που το έλεος του επέλεξε. «Σήκω πάνω», του είπε, «σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα». Γιατί λοιπόν να μας κάνει εντύπωση που ο Χριστός επέλεξε να ενεργήσει η θεϊκή του δύναμη και να θαυματουργήσει πότε με τον έναν και πότε με τον άλλο τρόπο? Παρόμοια θαύματα έχει κάνει η Θεία Χάρη και με τις πρεσβείες των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, για παράδειγμα, έμπαιναν κάποτε μέσα στο ναό για να προσευχηθούν. Τότε κάποιος που ήταν γεννημένος κουτσός, ανίκανος να κάνει και την ελάχιστη κίνηση, τους ζήτησε ελεημοσύνη. Εκείνοι, αντί για πενιχρά νομίσματα που ο ανάπηρος ζητούσε, του ξανάδωσαν την υγεία των ποδιών του. Ο κουτσός περίμενε την ανακούφιση που θα του χάριζε η προσφορά κάποιου μικρού οβολού. Και οι Απόστολοι τον πλούτησαν με το πολύτιμο αγαθό της υγείας, που αυτός ούτε καν το φανταζόταν ή το περίμενε. Του είπε ο Απόστολος «Ασήμι και χρυσάφι δεν έχω, αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Από αυτά τα παραδείγματα που συναντάμε στα Ευαγγέλια, μπορούμε σαφώς να εννοήσουμε ότι είναι αναρρύθμιτοι οι τρόποι και απροσμέτρητες οι οδοί από όπου ο Θεός παρέχει τη σωτηρία στο γένος των ανθρώπων. Αυτούς που έχουν καλή θέληση και τους κατατρώγει ο πόθος της Βασιλείας των Ουρανών, ο Θεός τους παρακινεί σε ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Άλλοι, αν και πορεύονται σύμφωνα με το θέλημά του, τους οθεί
να βιάσουν περισσότερο τον εαυτό τους στον αγώνα κατά των παθών. Άλλοτε μας βοηθάει να εκπληρώσουμε τους αγαθούς πόθους μας και άλλοτε μας εμπνέει τα πρώτα σκυρτήματα της καλής προαίρεσης. Μας χαρίζει την απαρχή των καλών έργων στην άσκηση του αγαθού και μας ενισχύει. Γι' αυτό και εμείς στις προσευχές μας τον επικαλούμαστε όχι μόνο ως προστάτη και σωτήρα, αλλά τον ζητάμε ως βοηθό και στήριγμα. Εφόσον εκείνος μας καλεί πρώτος και μας ελκύει στη σωτηρία, χωρίς άλλες φορές να το αντιλαμβανόμαστε και χωρίς να προκαταθέτουμε τη συγκατάθεσή μας, είναι προστάτης και σωτήρας μας. Εφόσον έρχεται βοηθός στις προσπάθειές μας, ασφαλώς μας υποδέχεται και μας προστατεύει μόλις καταφύγουμε σε Αυτόν ζητώντας Του βοήθεια. Και εμείς τότε δίκαια Τον αποκαλούμε στήριγμα και καταφύγιο. Ο Απόστολος, συνειδητοποιώντας το πολυπίκυλο έλεος του Θεού, το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στην πρόνοιά του για τον άνθρωπο, αισθάνεται τον εαυτό του βυθισμένο μέσα στον απίθμενο και χωρίς όρια ωκεανό της Θείας Αγάπης και αναφωνή. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα είναι τα σχέδιά Του. Ποιος γνώρισε την σκέψη του Κυρίου?

Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μετρήσει με το ανθρώπινο μυαλό του το βάθος της απροσμέτρητης αβύσσου, της γνώσεως, της σοφίας, των αποφάσεων και των σχεδίων του Θεού, είναι σαν να προσπαθεί να τα εκμηδενήσει. Ναι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό να κατανοήσει ή να εξηγήσει πλήρως τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός κατεργάζεται τη σωτηρία των ανθρώπων, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί μερικοί έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι ο ανθρώπινος νους μπορεί να διερευνήσει τις κρίσεις του Θεού και να ανακαλύψει τις προθέσεις και τον τρόπο που Εκείνος ενεργεί. Ενώ ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα απευθύνεται σε αυτούς τους κακόδοξους ισχυρισμούς και λέει «Οι δικές μου σκέψεις και αποφάσεις δεν είναι σαν τις δικές σας, ούτε ο τρόπος της ζωής σας και τα έργα σας είναι σαν τα δικά μου, αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και τα διανοήματά σας από τα δικά μου». Ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, θέλησε κάποτε να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας μια εικόνα από τα ανθρώπινα συναισθήματα, την αγαπητική μέρημνα και φροντίδα με την οποία Εκείνος περιβάλλει κάθε άνθρωπο και μίλησε για μια αγάπη που δεν ξέρει ποτέ να κουράζεται. Καθώς δεν έβρισκε ο Θεός σε ολόκληρη τη δημιουργία ένα συναίσθημα που να μπορούσε να παραβληθεί με τη δική του αγάπη προς τον άνθρωπο, τη συνέκρινε με τη στοργή της μητρικής καρδιάς. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Κύριος αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο πιο λεπτό και πιο ευαίσθητο στην ανθρώπινη φύση και λέει «Μπορεί ποτέ μια μάνα να λησμονήσει το παιδί της και να μην λυπηθεί τον καρπό των σπλάχνων της? Κατόπιν δεν αρκείται ούτε και σε αυτή τη σύγκριση και αμέσως την προσπερνάει, προσθέτοντας «Αλλά και αν βρεθεί γυναίκα που να λησμονήσει το παιδί της, εγώ ποτέ δεν θα το λησμονήσω», λέει ο Κύριος. Εκείνοι που δεν βασίζονται στα ανθρώπινα σοφίσματα και τις φλιαρίες, αλλά έχουν οδηγό τους την αγιοπνευματική εμπειρία και με αυτή ατενίζουν το απροσμέτρητο πέλαγος της Θείας Χάρης, συμφωνούν απόλυτα και συμπορεύονται με το αγιογραφικό χωρίο που λέει «Η νίκη στο τρέξιμο δεν κερδίζεται από τους ελαφρούς στα πόδια, ούτε ο πόλεμος από τους δυνατούς, ούτε οι σοφοί κερδίζουν το ψωμί, ούτε οι ευφυείς τον πλούτο, ούτε οι γραμματισμένοι αποκτούν τη χάρη, αλλά όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει στον καθένα ιδιαίτερα όπως εκείνο θέλει». Να λοιπόν, αυτό είναι το πιο αξιόπιστο πράγμα του κόσμου. Η πείρα μας κάνει, ας το πούμε έτσι, όχι μόνο να το δεχόμαστε θεωρητικά, αλλά κυριολεκτικά να το εγγίζουμε και να το ψηλαφούμε. Ο Παντοκράτορας Κύριος, καθώς λέει και ο Απόστολος, προσφέρει στον καθένα μας τα πάντα, χωρίς καμιά διάκριση. Και μάλιστα με τα αισθήματα του πιο τρυφερού πατέρα και του πιο έμπειρου γιατρού. Άλλοτε εμπνέει την απαρχή της σωτηρίας και βάζει στον καθένα την φλόγα της καλής προαίρεσης. Άλλοτε συνεργεί ώστε να προκόψει ο άνθρωπος το αγαθό και να κατορθώσει να αυξήσει την καλή του προαίρεση, γεμίζοντας την ψυχή του με αρετές. Μερικές φορές
μας σου σώζει από κάποιο ναυάγιο, στο οποίο θα μας οδηγούσε σίγουρα η συμπεριφορά μας. Μας περιφρουρεί και μας προστατεύει από μια ξαφνική πτώση, από την οποία κινδυνεύαμε και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Ο Θεός προνοεί για μας, πολλές φορές μάλιστα, και χωρίς εμείς να το έχουμε ενσυνείδητα ζητήσει. Μας προσφέρει ευκαιρίες για τη σωτηρία μας και μας χαρίζει τις ευνοϊκές περιστάσεις για να την επιδιώξουμε. Εμποδίζει ό,τι μας απειλεί και μας επιβουλεύεται ή αναστέλει την πραγματοποίηση των θανάσιμων σχεδίων του εχθρού μας. Άλλοι τρέχουν σε Αυτόν με τη θέλησή τους και τους δέχεται. Άλλοι του αντιστέκονται και τους έλκει παρά τη θέλησή τους, οδηγώντας τους κατά κάποιον τρόπο με τη βία στο να αποκτήσουν καλή προαίρεση. Ο Θεός μας χορηγεί τα πάντα υπό τον όρο ότι δεν θα Του αντιστεκόμαστε επίμονα και ότι δεν θα επιμένουμε πεισματικά στην άρνησή μας. Όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας πρέπει να αποδοθεί όχι στην αξία των έργων μας, αλλά στην χάρη του Θεού. Αυτό μας το διδάσκουν τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, τα οποία μας απευθύνει με το στόμα του προφήτη Εζεκίηλ που λέει «Και εκεί θα θυμηθείτε τους τρόπους σας και τα έργα σας, με τα οποία μολύνατε τους εαυτούς σας και θα χτυπάτε το πρόσωπό σας εξαιτίας των κακιών σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν ενεργήσω έτσι, ώστε να μην βλασφημηθεί το όνομά μου εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς σας και των διεφθαρμένων έργων σας». Έτσι, όλοι οι χριστιανοί πατέρες που δίδαξαν την τελειότητα της καρδιάς βασίστηκαν στην πράξη και στην εμπειρία, όχι μόνο στα μάταια ρητορικά σχήματα των σοφών του κόσμου. Έτσι κατέληξαν στο εξής βασικό συμπέρασμα. Το να ανάβει μέσα μας η επιθυμία κάθε καλού είναι δωρεά του Θεού. Η ελευθερία μας όμως έχει το λόγο για το πώς ακριβώς θα κινηθούμε στη συνέχεια. Από εμάς εξαρτάται το να κλίνουμε προς το καλό ή προς το κακό. Είναι επίσης αποτέλεσμα της ενέργειας της χάρης του Θεού το ότι ασκούμε την αρετή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χάρη καταστέλει ή ότι συμπνίγει τη δύναμη του αυτεξουσίου μας. Όταν τέλος έχει πλέον παγιωθεί μέσα στην ψυχή η αρετή, τότε η αιμονή μας σε αυτή είναι ένα επιπλέον δώρο του Θεού. Η ελευθερία μας όμως δεν ατονεί ούτε δεσμεύεται, ακόμα κι αν κάποιες φορές δίνει την εντύπωση ότι αυτή καταστέλλεται. Ο Παντοκράτορας Κύριος ενεργεί τα πάντα σε όλους. Πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι Εκείνος μας εμπνέει, μας προστατεύει και μας στερεώνει στο δρόμο της επιτέλεσης του αγαθού. Σε καμία περίπτωση όμως ο Θεός δεν ενεργεί έτσι που να μας στερεί την ελευθερία μας, την οποία ο ίδιος μας έχει χαρίσει. Αν υπάρχει κάτι άλλο, εκτός από αυτά που ήδη είπαμε, το οποίο εναντιώνεται σε αυτές τις θέσεις, ακόμα και αν αυτό είναι βασισμένο σε πλήθος αποδείξεων, αλλά είναι στην πραγματικότητα αντίθετο, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε, για να μην πέσουμε σε πλάνη ή σε αίρεση. Γιατί, καθώς και ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Η πίστη δεν γεννιέται από την διάνοια, εάν δεν πιστέψετε», λέει, «δεν θα εννοήσετε». Πώς όμως είναι δυνατόν ο Θεός να ενεργεί τα πάντα μέσα μας και συγχρόνως τα πάντα να αποδίδονται στο δικό μας αυτεξούσιο? Αυτό είναι ένα μυστήριο, το οποίο η ανθρώπινη διάνοια και η εμπειρία δεν είναι ικανά να το προσεγγίσουν βαθύτερα και να το κατανοήσουν πληρέστερα. Και κλείνουμε αυτή την συνομιλία
με το να βάχει ερήμωνα με αυτά τα οποία θα πει ως επίλογο ο Αββάς Κασσιανός. Ο Όσιος Αββάς Χερήμων μας ενδυνάμωσε πολύ με το γλυκί άρτο της τόσο περιεκτικής διδασκαλίας του. Έτσι δεν νιώθαμε πλέον καμιά κούραση από το πολύ δύσκολο και μακρινό ταξίδι που είχαμε τόσο παράτολμα επιχειρήσει για να τον συναντήσουμε.

Και συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός. Στη χώρα της Παλαιστίνης, κοντά στην κομμόπολη Θεκουέ, που έχει την τιμή να είναι η γενέτειρα του προφήτη Αμός, απλώνεται μια τεράστια έρημος. Από τη μια πλευρά, μέχρι την Αραβία, υπάρχουν αχανείς άγονες εκτάσεις και από την άλλη, η έρημος εκτείνεται μέχρι την Νεκρά Θάλασσα, όπου χύνονται τα νερά του Ιορδάνη, στην οποία βυθίστηκαν οι στάχτες από την πόλη των Σοδόμων. Από πολύ παλιά ζούσαν εκεί Άγιοι μοναχοί, αφιερωμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό. Κάποτε όμως, εντελώς απροσδόκητα, μια συμμορία νομάδων ληστών σαρακινών τους επετέθη και τους κατέσφαξε. Δημιουργήθηκε τότε μια διαμάχη ανάμεσα στις αρχές και σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής του αραβικού λαού για το ποιος θα έπαιρνε τα σώματα των μοναχών που σφαγιάστηκαν και θα τα τοποθετούσε μαζί με τα λείψανα των μαρτύρων. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η ευλάβεια όλων προς τους και κοιμημένους πατέρες, ώστε τα αντιμαχόμενα πλήθη που συγκεντρώθηκαν από τις δύο διαφορετικές πόλεις ήρθαν σε βίαιη συμπλοκή μεταξύ τους μέχρι του σημείου να πάρουν τα όπλα προκειμένου να αποκτήσουν τον Ιερό Θησαυρό. Μέσα στο θρησκευτικό ζήλο τους, κάθε μια από τις δύο πλευρές ήθελε να έχει τα περισσότερα δικαιώματα πάνω στον τάφο και στα λείψανα των μοναχών. Οι μεν καυχόνταν και έλεγαν ότι οι μοναχοί έζησαν και μαρτύρησαν εκεί, στο δικό τους τόπο, ενώ οι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν τα λείψανα γιατί οι μάρτυρες μοναχοί κατάγονταν από την χώρα τους. Νιώσαμε να συγκλονιζόμαστε από μια οδυνηρή έκπληξη, γιατί εκτός από την τρομερή είδηση που ακούσαμε, είδαμε παράλληλα και πολλούς αδελφούς να σκανδαλίζονται από το γεγονός της διαμάχης και να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να φωνευθούν από ληστές αυτοί οι τόσο αξιοσέβαστοι άνθρωποι, πώς ο Κύριος επέτρεψε να διαπραχθεί ένα τέτοιο κακούργημα προς τους λειτουργούς του και πώς εγκατέλειψε σε ανώσια χέρια αυτούς τους αξιοθαύμαστους ανθρώπους. Γεμάτη θλίψη, πήγαμε να βρούμε τον Αββά Θεόδωρο, άνδρα ονομαστό για την ασκητική ζωή του. Ο Αββάς Θεόδωρος κατοικούσε στην έρημο των Κελιών, που βρίσκεται 5 μίλια μακρύτερα από το μοναστήρι της Νητρίας και 24 μίλια από τη Σκήτη όπου μέναμε εμείς. Η απόσταση αυτή καλύπτεται από αχανή ακατοίκητη έρημο. Όταν φτάσαμε εκεί, εκθέσαμε στον Αββά Θεόδωρο τον προβληματισμό μας σχετικά με το φωνικό που μόλις είχε διαπραχθεί. Απορούσαμε για την ανοχή του Θεού. Πώς εκείνος είχε επιτρέψει ώστε άνθρωποι τέτοιες αξίες να χαθούν με ανώσιο θάνατο? Η αγιότητα των μοναχών αυτών θα μπορούσε να είχε προφυλάξει και άλλους από αντίστοιχες δοκιμασίες. Και να που τώρα αυτοί δεν είχαν κατορθώσει να γλιτώσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους από τα χέρια των δημίων τους. Γιατί άραγε είχε επιτρέψει ο Θεός να διαπραχθεί ένα τόσο μεγάλο έγκλημα εναντίον των δούλων του? Απαντά στο ερώτημα αυτό του Αββά Κασσιανού ο Αββάς Θεόδωρος. Αυτό το ερώτημα βασανίζει συνήθως τις ψυχές που έχουν λίγη πίστη και γνώση, λέγει ο Αββάς Θεόδωρος. Οι Άγιοι δεν περιμένουν να λάβουν σε αυτό τον κόσμο την ανταμοιβή για τους κόπους τους. Ο Θεός τους επιφυλάσσει τη δόξα και τις απολαύσεις για την αιωνιότητα. Οι ολιγόπιστοι αντίθετα φαντάζονται ότι πρέπει να εισπράξουν την αμοιβή τους σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Η δική μας ελπίδα στον Χριστό δεν αφορά αυτή μονάχα τη ζωή, γιατί
διαφορετικά. Αν αποβλέπαμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού σε αυτή εδώ τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας της δυσπιστίας μας θα χάναμε τα αιώνια αγαθά, θα υπήρχε φόβος να γίνουμε όπως λέει ο Απόστολος, οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως με κανένα τρόπο να αποδεχθούμε αυτή τη λαθασμένη άποψη. Αν δεν είμαστε εδρεωμένοι στη σωστή πίστη, θα γίνουμε πνευματικά αδύνατοι και θα είμαστε πολύ ευάλωτοι στις δοκιμασίες και στις θλίψεις. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλονιστούμε όταν βρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες ώρες και να καταλογίσουμε στον Θεό την αδικία που μας γίνεται και την αδιαφορία των συνανθρώπων μας, πράγματα που είναι συνηθισμένα και ανθρώπινα, λέγοντας ότι ο Θεός δεν προστατεύει από τους πειρασμούς τους Αγίους και τους ευσεβείς και ότι δεν ανταποδίδει από αυτή ήδη τη ζωή το καλό στους καλούς και το κακό στους κακούς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόμασταν άξιοι κάθε καταδίκης μαζί με αυτούς που τους ραπίζει ο λόγος του προφήτη Σοφωνία, ο οποίος λέει «Θα τιμωρήσω τους ανθρώπους που λένε «Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό, ούτε κακό». Θα μοιάζαμε τότε μαζί με εκείνους που η Αγία Γραφή αναφέρει ότι εγόγγιζαν και έλεγαν «Αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος που τους αγαπάει». Και πού είναι λοιπόν ο Θεός που φροντίζει για τον δίκαιο? Σε αυτή την περίπτωση θα συμμετείχαμε στην βλασφημία εκείνη που λέει «Είπατε ότι είναι άσκοπο να υπηρετεί κανείς τον Θεό και λέτε τι κερδίσαμε που τηρήσαμε τις εντολές του και συμπεριφερθήκαμε ταπεινά ενώπιον του Κυρίου του Παντοκράτορος και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους ασεβείς και προοδεύουν όλοι όσοι κάνουν παρανομίες, αντιστέκονται στον Θεό και διαφεύγουν την τιμωρία». Για να ξεφύγουμε όμως από την άγνοια, που είναι η ρίζα και η αιτία μιας τόσο βαριάς πλάνης, οφείλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τι είναι πραγματικά καλό και τι κακό. Αν, αντί να ακολουθούμε τις διάφορες λανθασμένες προκαταλήψεις, κρατάμε την αληθινή πίστη της Αγίας Γραφής, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας εξαπατήσουν οι πλάνες των απίστων. Ο Θεός με θυμώνει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα, ή να πάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ εμή το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Είναι τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής. Να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου όσοι συμπορευόμαστε αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα να πλημμυρίσει τις ψυχές μας το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής ας λάμψουν μέσα μας. Ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μόνο έτσι θα αναβλέψουν οι ψυχές μας. Την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδες μας. Αυτούς που αποκαλούμε μπροστάριδες, γιατί τους βλέπουμε σε μια πορεία ανηφορική να προπορεύονται ημών, να ακολουθούν εκείνοι τον ένα αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Ίσο η Παναγία μητέρα μας και οι Άγιοι, οι γνήσιοι φίλοι του, και εκεί ακριβώς πιο μετά οι μπροστάριδες μας, οι άνθρωποι της οδύνης και της ελπίδας, οι άνθρωποι της αληθινής χαράς, της πονεμένης, τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να σταθούν τα σωματικά τους μέλη. Είναι καρφωμένα, μα οι ψυχές τους ανεμπόδιστες συνεχώς φτερακίζουν προς τα ουράνια λιμάνια, εκεί όπου έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Μας συγκινεί, μας θέλγει, μας μαγνητίζει το βίωμα αυτών των ανθρώπων που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής. Αναζητήστε τους, είτε λαϊκούς, είτε ερασοφόρους. Υπάρχουν, είναι δίπλα μας και είναι το έμψυχο αυτοκίνητρο το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε και το επόμενο βήμα στο ανηφόρι του καθενός μας.

Να ευχηθούμε και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, τους ανθρώπους που μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου στην Ελλάδα και όπου γης. Εκεί η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία τακτική βάση. Αναζητήστε τις ώρες και τις ημέρες μετάδοσης, όπως και τις ώρες και ημέρες μετάδοσης στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Πληροφορίες για όλα αυτά μαζί με ηχητικό αρχείο, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από τη ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, περιβαλλόμενα από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί, μαζί με πληροφορίες επίσης για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που προσπαθεί εδώ και χρόνια στο αμπελάκι της Ιεραποστολής και δει σε αυτό της πνευματικής ελεημοσύνης. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία του προμάχου διατίθενται αποκλειστικά για ψυχοφελές πνευματικό υλικό, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, ιδίως οι χαιρετισμοί προς την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα μας.

Αναζητώντας την αγέραστη ευτυχία, το δεύτερο μέρος μιας σειράς εκπομπών με την αληθινή ευτυχία στο επικεντρό της θεματολογίας μας. Έχει γεμίσει η εποχή μας από ψεύτικους θεούς. Πολλά εισαγωγικά, βάλτε. Η ειδωλοποιημένη εποχή στην κυριολεξία. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ευλογημένοι Άγιοι Πατέρες και Γέροντες των ημερών μας εδώ και πολλά πολλά χρόνια, διαβλέποντας τη σημερινή μας κατάσταση. Δεν θα πω κατάντια, γιατί να ελπίζουμε μόνο μας μένει. Είναι όντως ειδωλοποιημένη η εποχή μας στην κυριολεξία. Μια ματιά γύρω μας αρκεί για αυτήν την αρίδηλη διαπίστωση. Παντού είδωλα, προσκυνητά είδωλα. Στο κυνήγι της ευτυχίας που όλο ξεγλιστράει, μέσα από τα χέρια μας τα συναντάμε. Παντού ανικανοποίητες διαδρομές ζωής και δοκιμές επιδοκιμών. Και είναι όλο και κάτι νέο που μας προξενεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε δοσμένοι ολοκληρωτικά. Και αρχίζουμε να αποκτάμε ενασχολήσεις, χόμπις. Τη μια γινόμαστε μαραθωνοδρόμοι, την άλλη ποδηλάτες. Πάντοτε Κυριακές οι αγώνες. Τρεφόμαστε μόνο με γεννήματα της γης, υγιεινά, και αποτασσόμαστε με τα βδελιγμία σε όλα τα υπόλοιπα και ορειβατούμε σε πανύψηλες κορυφές και αναρριχόμεθα σε γκρεμούς και χαράδρες και εναγωνίως αναζητάμε τι ούτω τρόπος. Αυτό που λέμε σε αυτές τις εκπομπές, την αγέραστη ευτυχία, της αγέραστης ευτυχίας στο ελιξίριο. Νιώθεις δε ενίοτε, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τόσο ακμαίος και σφριγγυλός, και έχεις μια ευεξία που αρχίζει και σου περνά από το μυαλό ότι θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Το χρόνο να λαβώσεις, που λέει και ένα υπέροχο τραγούδι, το χρόνο να λαβώσεις, το πέρασμα του χρόνου να εμποδίσεις. Η επιστήμη υπερτέρα πάντων, κυρίαρχη και πάντοτε υποσχόμενη το απρόσμενο. Μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις, ελπίδες, φρούδες. Ινστιτούτα αντιγύρανσης, θα επισκέπτεσαι με την προσδοκία ότι και πάλι θα τα καταφέρεις να τον ξεγελάσεις το χρόνο. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Το σώμα θα γεράσει, θα μαραθεί, θα φθαρθεί. Κάποτε, αργά, στο εύχομαι, ή γρήγορα. Μα είναι και κάτι που δεν θα γεράσει ποτέ. Η αγέραστη ευτυχία, η αιώνια και αθάνατη ψυχή. Πόσο ασχολείσαι μαζί της, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, με τι την τρέφεις, πώς τη γυμνάζεις, πού την ανεβάζεις, σε ποια ύψη. Τον θυμόμαστε τον κύριο Μπράιαν. Τι δίνει αυτός ο άνθρωπος, τι αγωνία έχει καθημερινά να μην βγει καθόλου έξω από το πρόγραμμά του. Εκατομμυριούχος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου πολέμου κατά της γύρανσης, στον οποίο δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Γιατροί, προπονήσεις, συμπληρώματα διατροφής,
αυστηρό πρόγραμμα και όλα αυτά για να γυρίσει το χρόνο πίσω. Και εκεί που είναι 45 να μοιάζει με 37 χρόνο. Πόσο ανούσια φαίνονται για εμάς προσωπικά όλα αυτά. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι σπουδαία και σπουδαιότατα. Έτσι. Για σκεφτείτε. Προσπαθεί να αναζωογονήσει συνεχώς τα 78 όργανα του σώματός του. Τι μας θυμίζει? Κάτι μας θυμίζει. Μια παλιά καλή ελληνική ταινία. Τον θυμόμαστε εκείνον τον κύριο Ανδρέα. Σε εκείνη την τόσο αγαπημένη. Με τόσα μηνύματα. Δεν ξέρουμε αν ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης θέλαν να τα περάσουν όλα αυτά ή αν μόνο κάποιοι τα προσέλαβαν. Αλίμονο στους νέους, δεν θυμάστε. Ονειρεύτηκε ο γέροντας, εκεί ο Ανδρέας, ο ήρωας, πως πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να τον επαναφέρει στην νεανική του ηλικία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και ταιριάζει απόλυτα, θα ρούμε. Το σενάριο συνεχώς επαναλαμβάνεται. Μα το κυριότερο, δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο. Για την πρόσκαιρη είναι βαρύ. Και τόσο μα τόσο δυσανάλογο. Πούλησε την ψυχή του. Για σκεφτείτε. Για την αληθινή και αγέραστη, αρκεί σε εκείνον που την προσφέρει, τι. Και εκεί χρειάζεται αντίτιμο. Το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Και τίποτα μα τίποτε άλλο. Πού εστίνει του κόσμου προσπάθεια? Πού εστίνει των προσκαίρων φαντασία? Πού εστίνει ο χρυσός και ο άργυρος? Πού εστίνει των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος? Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκία. Αλλά δεύτε, βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον. Των μεταστάντα εξημών αναπάβων αυτών, εν τη αγύρω μακαριότητη. Πάμε όπως είχαμε προαναγγείλει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ξανά σε ένα από τα δροσερά και ξεδιψαστικά γραφτά του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου, στα μυστικά άνθη να διαβάσουμε τον κόσμο της φθοράς και της αυθαρσίας.

φθορά. Βαθιά μελαγχολία αισθάνεται κανένας, βλέποντας με πόση αγάπη και με τι ζήλο καταγίνονται οι άνθρωποι να χτίσουν τα σπίτια τους και τα εξοχικά τους, να τα στολίσουν απ' έξω και από μέσα, να βάλουν έμορφα έπιπλα, ακριβά χαλιά, βιβλιοθήκες, έργα της τέχνης πολυέλαια και πολύφωτα, να φυλάξουν στα ντουλάπια τα καλά τα ρούχα τους, τα δικά τους και των παιδιών τους, να στολίσουν τις κάμαρες με ένα σωρό αγαπημένα πράγματα, που τα ξεσκονίζουν με προσοχή, μην τύχει και πάθουν τίποτα, να περιποιηθούν τους κήπους τους με ένα λόγο, να είναι αφοσιωμένοι, καημένοι με όλη την ψυχή τους, στο να κάνουν την κατοικία τους ευχάριστη, για να περάσουν καλή ζωή με την οικογένειά τους και με τους φίλους τους. Σαν καθίσουν στο τραπέζι με τα καλά τα φαγητά και με τα πιωτά, λάμπουν τα πρόσωπά τους, τα στόματά τους, δεν σωπαίνουν από την χαρά που νιώθουν, και σαν αποφάνε πιάνουν τα τραγούδια και τα αστεία. Πολλοί παίζουν χαρτιά όλη τη νύχτα και το πρωί είναι σαν άρρωστοι. Άλλοι έχουν μανία με το τσιγάρο, άλλοι με τα αυτοκίνητα, άλλοι με το ψάρεμα, άλλοι με το κυνήγι, άλλοι με τα θέατρα, άλλοι με τα αθλητικά και άλλοι με άλλα. Στη συνοικία που κάθουμε, το κάθε σπίτι έχει και έναν γήπο μικρών ή μεγαλύτερων. Καμιά φορά κάνω έναν μικρό περίπατο και εκεί που σίγω περπατώ, κοιτάζω τα διάφορα σπίτια. Το καθένα έχει τη φυσιογνωμία του. Τα περισσότερα είναι περιποιημένα, βαμμένα με έμορφα χρώματα, με καλοκαμωμένες πόρτες και παράθυρα, με αερικές βεράντες. Και αν είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό, βλέπεις από μέσα σε κάποια από αυτά κανένα συμπαθητικό έπιπλο, καμιά παλιά βιβλιοθήκη, δύο-τρία κάντρα καλά, που ανάμεσά τους βρίσκεται και καμιά προσωπογραφία. Και από όλα τούτα νιώθεις πως εκεί μέσα υπάρχει οικογενειακή ιστορία, πως περάσανε κάποιοι άνθρωποι που δεν ζούνε, αυτοί που φτιάξανε εκείνη τη ζεστή φωλιά με τα κάθε καστά της, που την αγαπήσανε πολύ, μα που με όλη την αγάπη τους και την ευτυχία που τους δίνανε ήρθε μια μέρα που τα αφήσανε και φύγανε βιαστικά δίχως να κοιτάξουν πίσω τους. Σαν αρχίζει η άνοιξη ξόλαμπρα και η καρδιά μας καταλαβαίνει πιο γλυκά τη ζωή, στέκουμε για μια στιγμή κοντά στον τοίχο του κήπου κανενός σπιτιού που έχει πολλά λουλούδια που μοσχοβολάνε. Αν είναι Κυριακή ή γιορτή, ο σπιτονικοκύρης σκάβει, κλαδεύει, ποτίζει, περιποιείται τα λουλούδια αφοσιωμένος στη δουλειά του, ευτυχισμένος. Πολλές φορές τον βοηθάει η γυναίκα του, ο γιος του ή η κόρη του. Βλέπεις και χαίρεσαι την ειρηνική ζωή εκείνων των ανθρώπων και από μέσα σου παρακαλείς το Θεό να τους αφήσει να τη χαρούνε. Μα την ίδια στιγμή έρχεται στο νου σου η σκέψη πως όλα αυτά στέκονται στον αγέρα και φτάνει ένα φύσημα για να εξαφανιστούν όλα και τα αναπαυτικά σπίτια και οι ωραίοι κήποι και οι χαρούμενες συναναστροφές και τα πλούτη μαζί με τους ανθρώπους που τα έχουν. Μια μαύρη αντάρα σκεπάζει την καρδιά μου η σκέψη της φθοράς και του θανάτου και θολώνει τα μάτια μου και με δακρυσμένα μάτια κοιτάζω ανάμεσα από τα λουλούδια του μαντρότυχου εκείνους τους ευτυχισμένους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην ευτυχία τους, ανύποπτοι από ό,τι συλλογίζουμε και από ό,τι γίνεται γύρω τους. Μπορεί να περάσω από εδώ ύστερα από λίγες μέρες και να δω κολλημένο δίπλα στην πόρτα εκείνο το χαρτί με τη μαύρη κορνίζα. Λοιπόν, πώς να μην αναστενάξεις, πώς να ψευτογελάσεις τον εαυτό σου, αφού ο άνθρωπος και όλα όσα κάνει και όσα αγαπά σε τούτο τον κόσμο είναι κρεμασμένα απάνω σε ένα ανεμοδαρμένο καλάμι με μια τρίχα της αράχνης. Αλίμον, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο σε τούτον τον ψεύτικο τον κόσμο. Καλά τα είπαν όλα, ίσκιους, όνειρα, φαντασίες, ξεγελάσματα. Τη ματαιότητά τους την παρατήρησε καλά ο προφήτης Δαβίδ και πιο καλά ακόμα ο γιος του Σολομώντας. Εγώ, λέγει, έγινα βασιλιάς του Ισραήλ και έδωσα την καρδιά μου στο να ερευνήσω και να εξετάσω με σοφία όλα όσα γίνονται κάτω από τον ουρανό, γιατί ο Θεός έδωσε μια πικρή συλλογή που τρώγει τους ανθρώπους. Είδα λοιπόν όλα τα χτίσματα που έγιναν κάτω από τον ήλιο και να, όλα ήτανε ματαιότητα και πόθος της ψυχής. Κι εγώ έχτισα παλάτια, φύτεψα αμπέλια, έκανα κήπους και περιβόλια και έβαλα μέσα κάθε λογής δέντρο, έκανα βρύσες, συντριβάνια, απόκτησα υπηρέτες και υπηρέτριες και κοπάδια ζώα τόσα πολλά και μεγάλα που δεν τα είχε κανένας άνθρωπος πριν από μένα. Μάζεψα χρυσάφι και ασήμι,
πλούτη πολλών βασιλιάδων, είχα τραγουδιστάδες και τραγουδίστριες που εφραίνουνε τους ανθρώπους, κεραστές και κεράστριες που κερνούσανε τα πιωτά. Έγινα μεγάλος βασιλιάς και μεγάλωσα παραπάνω από όσους σταθήκανε πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ, και απόκτησα και σοφία. Και ότι ζητήξανε τα μάτια μου δεν τους το στέρισα, και την καρδιά μου δεν την πόδισα από καμιά ευχαρίστηση και απόλαψη. Και γύρισα και κοίταξα εγώ απάνω σ' όλα όσα έκανα, και να, όλα ήτανε ματαιότητα. Ναι, συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, όλα χάνονται, όλα τρίβονται, όλα γίνονται σκόνη. Όλα τα καταπίνει ο θάνατος. Τίποτα δεν μπορεί να γλιτώσει από τα δόντια αυτής της ρόδας που γυρίζει βουβά και αλέθει τα πάντα. Καλά για τούτα τα σπίτια και για τα χειροπιαστά υπάρχοντά μας που χάνονται και σβήνουνε σε ένα ανοίγο κλείσιμο του ματιού. Μας άμπος αντέχουνε περισσότερο στο φύσιμα του θανάτου τα λεγόμενα πνευματικά έργα μας, που θέλουμε να βρούμε σε αυτά από κούμπι και παρηγοριά, απελπισμένοι από τα άλλα τα υλικά, τα χειροπιαστά. Ωστόσο καμιά διαφορά δεν υπάρχει ανάμεσα σε τούτα και σε εκείνα. Τα πάντα ματαιώτης. Τίποτα δεν θα γλιτώσει από την καταβόθρα. Μήτε οι φιλοσοφίες, μήτε τα ποίηματα, μήτε τα σοφά βιβλία, μήτε τα θαυμαστά κτίρια, μήτε τα εξαίσια αγάλματα, μήτε οι λαμπρές ζωγραφιές, όλα τούτα που τα λέμε αθάνατα. Μήτε οι εξουσίες και οι άρχοντες, μήτε η δόξα και τα φημισμένα ονόματα που θαρούνε όσοι τα αποκτήσανε, πως γίνηκανε αθάνατοι, πως γλιτώσανε από την εξαφάνιση. Ξεγελάσματα και ψευτοπαρηγοριές μέσα στην καταβόθρα που τα ρουφά όλα. Θα χαθούνε μια μέρα και οι μεγάλοι Αλέξανδροι και οι Όμηροι και οι Εσχύλοι και οι Ευρυπίδιδες και οι Φιδίες και οι Πολύκλητοι, και μαζί τους θα εξαφανιστούν και οι Παρθενώνες και Αγίες Σοφιές και Ιλιάδες και Οδύσσιες, με έναν λόγο ό,τι βρίσκεται στον κόσμο και στη θύμιση των ανθρώπων. Άβυσο βουβί και άσπλαχνη θα τα καταπιεί, και μην περιμένεις καμιά παρηγοριά. Εμείς οι άνθρωποι πασκίζουμε να σώσουμε κάτι από τη φοβερή καταδίκη, για να το έχουμε για παρηγοριά, όπως κάνουμε με τα λεγόμενα μεγάλα έργα της τέχνης μας και τα λέμε οι δυστυχείς αθάνατα. Γιατί τα διατηρούμε στην ύπαρξη, στη μνήμη μας 1000 ή 2000 χρόνια, που είναι σαν τις λίγες μέρες που παίρνει χάρη ο κατάδικος, ώσπου να έρθει η ώρα του. Ο κακόμοιρος ο άνθρωπος φράζει τα μάτια του για να μην δει τι τον περιμένει. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό πράγμα από τον θάνατο ενός ανθρώπου που τον θεωρούνε μεγάλον και απέθαντον και του ψέλνουνε αιωνία η μνήμη. Αυτό το «αιωνία η μνήμη» το ακούμε σαν να λέγει «αιωνία η λύθη και η εξαφάνιση». Βλέποντας λοιπόν πρώτα τον εαυτό μου και ύστερα τους άλλους ανθρώπους να καταγινόμαστε όλοι με πρόσκαιρα και ψεύτικα πράγματα, και μάλιστα με τέτοιον ζήλο σαν να έχουμε να ζήσουμε αιώνια, κάθομαι και συλλογίζουμε. Άραγε, μονάχα αυτά τα ψεύτικα και τα πρόσκαιρα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο, ή υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα? Τόση αγάπη, τόση αφοσίωση να δίνεται από τον κακόμοιρον τον άνθρωπο σε κάποια πράγματα που είναι έτοιμα να χαθούνε σε κάθε στιγμή, δεν είναι κρίμα? Αν ήξερε λοιπόν πως υπάρχουν και κάποια αληθινά και σίγουρα πράγματα, πόση θα ήταν η ευτυχία του, και τότε η αγάπη του σε εκείνα τα αληθινά δεν θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη? Ναι, αλλά οι πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πως υπάρχουν άλλα από τούτα τα προσωρινά, κάποια που βρίσκονται σε έναν άλλον αληθινόν κόσμο, που τον νομίζουν για ψεύτικον ή δυστυχισμένοι, που είναι γαντζωμένοι στους ίσκιους, γιατί δεν πιστεύουν πως υπάρχει κάτι που είναι πιο σίγουρο και από τους ίσκιους. Ω, πόσο αξιολείπητοι είναι οι τέτοιοι άνθρωποι που δίνουν όλη τη φροντίδα τους στο τίποτα. Αυτή είναι η μη έχοντες ελπίδα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, και που δεν τον πιστέψανε ακούγοντάς τον να λέγει «Ουκ έχομεν ό δεμένου σαν πόλην, αλλά
την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε εδώ σε τούτη τη ζωή πολιτεία που να μείνει, να βαστάξει επί πολύν καιρό, αλλά ζητούμε εκείνη που βρίσκεται στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχουν εδώ σε τούτον τον κόσμο μήτε πολιτείες, μήτε παλάτια, μήτε σπίτια, μήτε αλαχτήρια, μήτε χτήματα, μήτε παπόρια, μήτε πλούτη, μήτε τίποτα που να μην είναι πρόσκαιρο, έτοιμο να χαθεί σε μια στιγμή. Υπάρχει όμως ένας άλλος κόσμος που όλα σ' αυτόν είναι αληθινά, σίγουρα, αιώνια, γιατί αντέχουν στη φθορά. Επειδή εκεί δεν υπάρχει μήτε καιρός, μήτε η κόρη του η φθορά, αλλά όλα εκεί είναι άφθαρτα, ακατάλυτα, αιώνια, παντοτινά, καινούρια, παντοτινά καινούρια, παντοτινά νέα. Και ποια είναι αυτά? Είναι εκείνα που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και που δεν τα ένιωσε η καρδιά κανενός ανθρώπου. Εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για τους ανθρώπους που πιστέψανε στα λόγια του και τον αγαπήσανε. Αυτοί δεν καταγίνονται με μάτια και ψευδή, με ίσκιους και με ξεγελάσματα, αλλά χτίζουν από τούτον τον κόσμο σε εκείνον τον άλλον. Άλλο σπίτι, άλλο παλάτι, άλλος πολιτεία. Άλλος φυτεύει αμπέλι, άλλος περιβόλι, άλλος κήπο, που δεν χάνεται ποτέ. Αυτοί είναι οι έχοντες ελπίδα. Για τούτο ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος την λέγει μακαρίαν ελπίδα. Επειδή αληθινά όποιος την έχει αυτήν την ελπίδα είναι μακάριος. Αυτός πατεί απάνω στη στερεή πέτρα που δεν θα σαλευθεί στον αιώνα. Ωστόσο, όσοι καταγίνονται μοναχά με τα πρόσκαιρα τούτης της ζωής και δεν πιστεύουν στα αιώνια της άλλης της ζωής, σαν πεθάνει κανένας χριστιανός που δεν έδωσε πολύ σημασία σε εκείνα που αφοσιωθήκανε αυτοί οι άπιστοι, αλλά προσπάθησε να αποκτήσει τα αληθινά και τα σίγουρα, ζώντας με την ελπίδα τους, σαν αποθάνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος τον περιπέζουνε και λένε πως δεν χάρηκε τούτον τον κόσμο, επειδή είχε γυρισμένα τα μάτια του στον άλλον, που είναι ανύπαρκτος για εκείνους όπου τον περιπέζουν. Μα πολλές φορές ο χριστιανός που πέθανε με την ελπίδα του Χριστού αγιάζει και φανερώνεται στους άπιστους ή στον ηρώ τους ή στον ξύπνο τους, ερχόμενος από τον άλλον κόσμο, και τότε καταλαβαίνουν οι έξυπνοι πως η εξυπνάδα τους ήταν ανοησία και πως ο περιγελασμένος ήξερε καλά που βρίσκεται η αλήθεια. Σ' αυτά απάνω λέγει ο Σολομώντας τα παρακάτω λόγια. Τότε θα σταθεί ο δίκαιος με πολλή παρησία μπροστά σε εκείνους που τον πικράνανε και που λέγανε πως κοπίαζε μάτια. Σαν τον δούνε, θα ταραχθούνε και θα φοβηθούνε πολύ και θα πορήσουνε πως γλίτωσε. Τότε θα πούνε στον εαυτό τους, μετανιώνοντας και αναστενάζοντας, τούτος δεν ήτανε που κάποτε τον είχαμε για να γελούμε και να τον περιπέζουμε εμείς οι άμυαλοι. Η ζωή του τη θεωρήσαμε για τρέλα και το τέλος του για άτιμο. Πώς λοιπόν λογαριάστηκε ανάμεσα στα τέκνα του Θεού και η κληρονομιά του με τους Αγίους. Ώστε πλανηθήκαμε από το δρόμο της αλήθειας και το φως της δικαιοσύνης δεν έλαμψε απάνω μας και ο ήλιος δεν ανάτειλε για μας. Γεμίσαμε αμαρτίες. Περπατήσαμε στους δρόμους του χαμού και πορευθήκαμε σε ερημιές απάτητες, αλλά τον δρόμο του Κυρίου δεν τον γνωρίσαμε. Σε τι μας ωφέλησε η περηφάνεια και τι κερδίσαμε από τα πλούτη και από την αλαζονία μας? Όλα εκείνα περάσανε σαν ίσκιος και σαν την φωνή που σβήνει και χάνεται, σαν το καράβι που σκίζει το κυματιστό νερό και που σαν περάσει δεν μπορεί κανένας να βρει κανένα σημάδι του, μήτε το αυλάκι της καρίνας του μέσα στα κύματα, ή σαν το όρνιο που πετά στον αγέρα και δεν αφήνει πίσω του κανένα σημάδι από το πέρασμά του. Παραχτυπά δυνατά τον αγέρα με τις φτερούγες του και τον σκίζει με βουητό και πίσω του δεν φαίνεται κανένα χνάρι από το πέρασμά του. Έτσι κι εμείς. Έτσι κι εμείς. Γεννηθήκαμε και σβήσαμε. Σβήσαμε και κανένα σημάδι από καλή πράξη δεν είχαμε να δείξουμε. Αλλά ξοδέψαμε τη ζωή μας μέσα στην κακία μας. Γιατί η ελπίδα που έχει ο ασεβής είναι σαν το χνούδι που το παίρνει ο άνεμος και σαν την πάχνη που τη σκορπάει η ανεμοζάλη.
αλλά με όλα αυτά που μας λέγει η Αγία Γραφή για τη ματαιότητα τούτης της ζωής. Εμείς δεν τα πιστεύουμε. Και πάμε αληθινά σαν τους τραβούς στον Άδη. Ας φωνάζει η πονετική φωνή του Χριστού που ακούγεται από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανού, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδε κλέπτουσιν, όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί εστέ και η καρδία ημών. Όπου λέγει βρίσκεται ο θησαυρός σας, δηλαδή τα πράγματα που είναι για σας πολύτιμα και τα αγαπάτε, εκεί θα βρίσκεται και η καρδιά σας. Πιο καθαρά και πιο απλά δεν μπορούσε να παρασταθεί η ματαιότητα τούτου του κόσμου από όσο την παρέστησε ο Κύριος με την παραβολή του πλούσιου που καρπίσανε τα χτήματά του και που έλεγε στον εαυτό του «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια, αναπάβου, φάγε, πιες, εφραίνου». Μα μια νύχτα αναπάντεχα, του είπε ο Θεός που δεν τον λογάριαζε ολότελα ο πλούσιος, «Αυτή τη νύχτα ζητούνε την ψυχή σου από σένα και εκείνα που ετοίμασες, ποιος θα τα χαρεί». «Αυτά θα πάθει», λέγει έπειτα ο Κύριος, «όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του σε τούτον τον κόσμο και δεν φροντίζει να αποκτήσει τον άφθαρτο πλούτο του Θεού, δηλαδή καλά έργα και πίστη σε όσα λέγει ο Κύριος». Και ακόμα πιο ζωηρά και καταλεπτός μίλησε ο Χριστός με την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. «Ένας πλούσιος», είπε, «ντυνότανε με ακριβά και με λαμπρά φορέματα και διασκέδαζε κάθε μέρα. Ήτανε και ένας φτωχός λεγόμενος Λάζαρος, που κοιτότανε πεταγμένος κοντά στην πόρτα του αρχοντικού, πληγιασμένος, και πολεμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλουσίου». Όπως βλέπεις, τον πλούσιο δεν τον λέγει ο Κύριος με το όνομά του, αλλά λέγει «ένας πλούσιος», ένας από τους πολλούς ομοιούς του, ενώ το φτωχό τον τιμά και τον λέγει με το όνομά του, και το όνομά του είναι Λάζαρος, δηλαδή το όνομα του αγαπημένου φίλου του, που τον ανάστησε από τους νεκρούς για να δείξει την ιδιαίτερη αγάπη του σε αυτόν. Και δεν έφτανε πως ήταν πεινασμένος ο δυστυχισμένος ο Λάζαρος, αλλά είχε και τους σκύλους που γλύφανε τις πληγές του. Το λοιπόν, πέθανε ο φτωχός ο Λάζαρος και τον πήγανε οι άγγελοι στην αγκάλη του Πατριάρχη Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Ο Κύριος λέγει απότομα και με έναν λόγο πως θαύτηκε, και τούτο γιατί ήταν άνθρωπος σαρκικός και σάρκα θάβεται. Και εκεί που βρισκότανε στον Άδη και βασανιζότανε, σήκωσε τα μάτια του και βλέπει από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκάλη του. Και τότε φώναξε «Πάτερ Αβραάμε, λέει σε με και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι σε τούτη τη φλόγα». Του αποκρίθηκε ο Αβραάμ: «Τέκνο μου, θυμήσου πως εσύ απόλαψες τα καλά στη ζωή σου και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα τούτος παρηγοριέται και εσύ βασανίζεσαι, αλλά παρεκτός από αυτό ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Και έτσι όσοι θέλουν να έρθουν από εδώ, σε εσάς, δεν μπορούν. Μήτε όσοι θέλουν να περάσουν από εκεί, σε εμάς, δεν είναι μπορετό να το κάνουν». Τότε είπε ο πλούσιος: «Σε παρακαλώ, να στείλεις τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, επειδή έχω πέντε αδέλφια. Να τους πεις τι τραβώ εδώ χάμω, για να μην έρθουνε και εκείνοι σε τούτον τον τόπο με τα βασανιστήρια». Του λέγει ο Αβραάμ: «Έχουνε τον Μωυσή και τους προφήτες. Ας ακούσουνε τι λένε». «Όχι, όχι, πάτερ Αβραάμ. Αν κανένας από τους νεκρούς παρουσιαστείς αυτούς θα μετανοήσουνε». Και τότε ο Αβραάμ του είπε: «Αν δεν ακούνε τι λένε ο Μωυσής και οι προφήτες, μήτε αναναστηθεί κανείς από τους νεκρούς, θα πιστέψουνε». Πόσο καθαρά, με πόση απλότητα μιλά το γλυκύτατο στόμα του Χριστού μας, ώστε να τον καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος. Και είδες πως το τέλος λέγει ο δίκαιος Αβραάμ στον πλούσιο, πως αφού τα αδέλφια σου δεν πιστεύουν σε όσα είπε ο Μωυσής και οι προφήτες,
Μήτε αν σηκωθεί κανένας πεθαμένος και τους πει για άλλη ζωή και για κόλαση και για παράδεισο, μήτε τότε θα πιστέψουνε. Ο Κύριος ο Παντογνώστης ήξερε καλά τι σκληρό πράγμα είναι η απιστία και πως από αυτή χάνονται οι ψυχές των ανθρώπων. Για τούτο τότε που μίλησε στους Αποστόλους πριν να αναλυφθεί, στέλνοντάς τους να κηρύξουνε το Ευαγγέλιο, είπε: «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Όποιος πιστέψει στο Θεό και στα λόγια του θα σωθεί, γιατί θα κάνει αυτά που παραγγέλνει ο Κύριος, ενώ όποιος απιστήσει θα κατακριθεί, θα κολαστεί, γιατί αφού δεν πιστεύει θα κάνει ό,τι ευχαριστά το σώμα του και τη σαρκική όρεξή του, όπως έκανε ο πλούσιος της παραβολής. Μα ο άπιστος έχει τα αυτιά της ψυχής του βουλωμένα και δεν ακούει αυτά που λέγονται για τη σωτηρία της. Για τούτο ο Χριστός συχνό έλεγε: «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτου». Και Απόστολος Παύλος έλεγε: «Τι σημασία έχει λοιπόν το ότι δεν πιστέψανε κάποιοι? Μήπως η απιστία τους θα καταργήσει την πίστη του Θεού? Ο Θεός θα βγει αληθινός, ενώ ο κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης κατά το γεγραμμένο, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες». Που είναι λόγια του προφήτη Δαβίδ, όπου λέγει στον Θεό πως «Εσύ, Κύριε, θα δικαιωθείς για τα λόγια που είπες και θα νικήσεις σαν κριθείς μαζί με τον άνθρωπο που θα βγει ψεύτης». Κι αλλού λέγει ο Αγγελόγλωσσος Παύλος: «Η γάρ κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσι, η δε κατά πνεύματα του πνεύματος, το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν, το γαρνόμο του Θεού ούχι ποτάσεται». Και πάλι ο ίδιος Απόστολος λέγει: «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Μορία, ανοησία λέγει, είναι ο λόγος του Χριστού για όσους πηγαίνουν στο χαμό τους, γιατί αν ήτανε αλλιώς θα πιστεύανε σε Αυτόν και θα προσπαθούσανε να σωθούνε. Και παρακάτω πάλι λέγει το ίδιο: «Ψυχικός, σαρχικός άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μορία γάρ αυτό εστίν». Και σ' άλλο μέρος λέγει: «Είδε και εστί και καλυμμένον το Ευαγγέλιο ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον». Δηλαδή, το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του Χριστού είναι καθαρή και απλή και μοναχά για όσους είναι άπιστοι, χαμένοι. Για αυτούς είναι σκεπασμένοι και σκοτεινοί. Παρακάτω λέγει: «Τα βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης, ή να μη α αν θέλετε ταύτα ποιείτε. Ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν το κόσμο», λέγει στους Εφεσίους, «πως έναν καιρό είσαστε χωρίς Χριστό, ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας, μην έχοντας ελπίδα και άθεοι στον κόσμο». Στον Τίτο γράφει: «Επεφάνη γάρι χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνη, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης». Έχει κάνει μια ανθολόγηση χωρίων από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σε αυτό το σημείο του κειμένου του μακαριστός Κυρφώτης ο Κόντογλου. Και ο Άγιος Ιάκωβος συνεχίζει, και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέγει: «Άγεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσυπε και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωτε και ο ιός αυτών εις μαρτύριον ημίν εστέ και φάγεται τα σαρκός ημών ως πυρ». Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει: «Ήξι δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή». Τέλος ο Απόστολος Ιωάννης γράφει: «Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Βλέπετε, αγαπητοί, πόσα είναι γραμμένα στα Άγια Βιβλία της θρησκείας μας. Αυτά κι άλλα πολλά,
για να πιστέψουμε στη μέλουσα αιώνια ζωή και να μην είμαστε προσκολλημένοι σε τούτη την πρόσκαιρη. Πώς λοιπόν θα βρούμε απολογία στην απιστία μας? Ο Χριστός είπε: «Ημι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών. Αν δεν ερχόμουν να λέγει και δεν μιλούσα, αμαρτία δεν θα είχαν οι άνθρωποι». Αλλά τώρα δεν έχουν πρόφαση για την αμαρτία τους. Μαθαίνουν τόσα και τόσα μάτια πράγματα. Η περιέργειά μας δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το εξετάσει. Και μόνο τι λέγει το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία μας δεν βρίσκουμε καιρό να το διαβάσουμε και να το μάθουμε. Για να γιατρέψουμε την πιο παραμικρή αρρώστια του κορμιού μας, ψάχνουμε και βρίσκουμε τον γιατρό και το γιατρικό. Μα για το τι θα γίνει η ψυχή μας αν πεθάνουμε και με τι τρόπο θα τη γλιτώσουμε από την καταδίκη, δεν δίνουμε καμιά προσοχή και ούτε νοιαζόμαστε καθόλου. Καταγινόμαστε με ψευτιές. Ενώ την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Χριστός και που πρέπει να ζητούμε να τη μάθουμε όπως τρέχει να βρει το νερό ο διψασμένος, δεν έχουμε καιρό να τη γυρέψουμε. Για τούτο είμαστε άξιοι να καταδικαστούμε πολλές φορές. Και σαν θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο, τρέμοντας κατά τη Δευτέρα Παρουσία και μας ρωτήσει αν τον ξέρουμε, θα πούμε τότε με κλάματα: «Πότε σε είδαμε, Κύριε?» Και εκείνος θα μας πει: «Καγώ ουκ είδα ημάς, και εγώ δε σας γνωρίζω». Ζητήσατε τον Κύριον ο κατάδικη και κρατεώθητε τη ελπίδη. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαμετανοίας και αγιαστήσεστε το αγιασμό του προσώπου αυτού και των αμαρτιών ημών αποκαθαριστήσεστε. Δράμετε προς Κύριον όσοι εν αμαρτίες υπεύθυνοι, των δυνάμενων συγχωρήν αμαρτήματ. Με θόρκου γαρ ήρη και δια του προφήτου λέγον: «Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλο με τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν». Και πάλιν: «Όλην την ημέρα διεπέτασα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα, όλη την ημέρα άπλωνα τα χέρια μου στους ανθρώπους, που δεν θέλανε να ακούσουνε τα λόγια μου».

από τα μυστικά Άνθη και τις εκδόσεις Παπαδημητρίου, ο συγκλονιστικός, αφυπνιστικός λόγος του ψυχογράφου της Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου. Πάμε στο βιβλίο «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας», μια επιτομή άρθρων και κηρυγμάτων του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Κανδιώτου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. «Ευτυχής είναι ο τυφλός», μας λέγει ο μακαριστός Άγιος Επίσκοπος, για τρεις λόγους. Πρώτο, διότι βγήκε από το σκότος, ήταν εκγενετής τυφλός. Εμείς δυστυχώς ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε όλα τα άσχημα. Γίναμε χειρότεροι και από τους αγρίους. Στη ζούγκλα οι θαγενείς περιμένουν να βγει ο ήλιος και μόλις ανατείλει πέφτουν κάτω και προσκυνούν ευχαριστώντας. Εμείς μάτια έχουμε και μάτια δεν έχουμε. Αυτιά έχουμε και αυτιά δεν έχουμε. Καρδιά έχουμε και καρδιά δεν έχουμε. Μας τύφλωσε η αμαρτία. Είμαστε σαν τυφλοί μέσα στο σκοτάδι και τίποτε από το πανόραμα του κόσμου τούτου δεν βλέπουμε. Γιατί εγώ, αδέρφια μου, δεν ξέρω άλλον κινηματογράφο. Ένα κινηματογράφο και ένα θέατρο ξέρω που έχει τέτοια θεάματα και τέτοια μεγαλεία και τέτοια λαμπρά δημιουργήματα που δεν τελειώνουν. Και το εισιτήριό του είναι δωρεάν. Ανέβα πάνω σε ένα βουναλάκι και απλώσε το μάτι σου να δεις τα ποίηματα του Θεού. Άνοιξε τα μάτια του λοιπόν ο τυφλός και είδε όλα αυτά τα λαμπρά πράγματα και δόξασε το Θεό. Δεύτερο, ο τυφλός είναι ευτυχής διότι το ομορφότερο που είδε ήταν ο Χριστός. Τρίτον, ευτυχής λοιπόν ο τυφλός γιατί απέκτησε μάτια και είδε τον όμορφο κόσμο, ευτυχής ακόμη περισσότερο γιατί είδε τον Χριστό, αλλά ευτυχής κυρίως γιατί εκτός από τα σωματικά, απέκτησε και μάτια πνευματικά. Κάποιος που έζησε γύρω στο 200 μετά Χριστόν ήταν τυφλός και αυτός. Τον είχε φωτίσει όμως ο Θεός και από το στόμα του έβγαιναν λόγια σοφά. Το όνομά του ήταν Δίδυμος. Πήγαιναν κοντά του ακόμα και διδάσκαλοι και διδάσκονταν. Μια μέρα κατέβηκε από την έρημο ο Άγιος Αντώνιος. Τον επισκέφθηκε και του λέει «Δίδυμε, σε μακαρίζω, γιατί ενώ δεν έχεις μάτια φυσικά, έχεις άλλα ανώτερα μάτια, με τα οποία βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Τα μάτια αυτά που έχουμε εμείς είναι φυσικά. Τέτοια έχουν και τα ζώα, μικρά και μεγάλα. Και αυτά βεβαίως τα μάτια είναι αξιοθαύμαστα. Φτάνει ένα μάτι να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Είναι όμως μικρά μπροστά στα πνευματικά μάτια. Φυσικά μάτια έχουν και τα ζώα, τα έντομα, τα κοράκια, οι αλεπούδες, οι λύκοι, οι αετοί. Δώστε μου, αγαπητοί μου, μάτια πνευματικά. Μάτια που είχαν οι Άγιοι, μάτια Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Νικολάου, μάτια ευλογημένα που είχαν οι άνθρωποι του παλιού καιρού, διότι τα μάτια σήμερα έγιναν μάτια διαβολικά. Δε σου τα έδωσε ο Θεός τα μάτια για να τα καρφώνεις στις οθόνες με τα έσχη και το βράδυ να έχεις κόλαση μέσα σου. Σου τα έδωσε για έναν μεγάλο σκοπό, για να βλέπεις τα δημιουργήματά του και να τον δοξάζεις, να βλέπεις τις εικόνες στην εκκλησία και να τις προσκυνάς. Να βλέπεις Αγίους Αγγέλους. Δεν είναι παραμύθι η θρησκεία μας. Αν ρωτήσετε την παλαιά γενεά, εκείνοι βλέπανε Αγίους. Τώρα, τι θα δούμε στον άλλον κόσμο? Μπροστά σε εκείνα τα κάλλη, πόσο άθλια είναι τα θεάματα του κόσμου τούτου. Τότε θα δούμε ότι άξιζε να στερηθούμε τα άθλια αυτά θεάματα για να απολαύσουμε εκείνα. Θα λες, προτιμότερο να ήμουν τυφλό στη γη και να μην είχα μάτια. Αδελφοί μου, τα μάτια τα έφτιαξε ο Θεός για τον ουρανό, για τα μεγάλα και υψηλά. Υπάρχουν μάτια Αγίων, μάτια Αγγέλων, μάτια Παναγιάς, μάτια Χριστού. Υπάρχουν και μάτια ζώων, μάτια χείρων, μάτια αλεπούδων, μάτια λύκων και αγρίων θηρίων. Διαλέξτε και πάρτε. Πού υπάρχει η αληθινή χαρά? Υπάρχουν πολλές χαρές. Η σατανική είναι σαδιστική και αγρία. Η ανθρώπινη χαρά είναι πρόσκαιρος και απατηλή. Πού λοιπόν υπάρχει η αληθινή χαρά, η γαλήνια χαρά, η αιώνια χαρά? Στα πλούτη, στις ειδονές, στη δόξα και τα ανθρώπινα μεγαλεία, στην επιστήμη? Όχι. Πού θα τη βρούμε? Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι όμως χαρά μυστική.
Υπάρχει, αγαπητή μου, η μυστική πηγή που αναβλύζει άφθονα τα νάματα της χαράς, και η χαρά αυτή είναι μία λέξη στον κόσμο, ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Χαίρετε και αγαλιάστε, λέγει ο ίδιος ο Κύριός μας. Χαίρετε και πάλι νερό χαίρετε, γράφει και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που βρίσκεται δέσμιος στις φυλακές της Ρώμης. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη. Δεν είναι μικρό δίδαγμα ότι το πρώτο χαίρε του ακαθίστου είναι αυτό, διότι η θρησκεία του Ναζωραίου δεν είναι θρησκεία μελαγχολίας, λύπης, απελπισίας. Όχι, είναι θρησκεία χαράς και αγαλιάσεως, αλλά χαράς όχι όπως η χαρά του διαβόλου, η χαρά των αγρίων θηρίων, η χαρά των εμπαθών ανθρώπων που δουλεύουν στο εγώ τους. Είναι χαρά όχι κατωτέρα, αλλά χαρά ανωτέρας ποιότητος. Χαρά αγγέλων. Χέρι αληθινά και βαθιά. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό. Εκείνος που ήρθε σε προσωπική και μυστική επαφή με τον Χριστό. Χέρι ο πιστός όταν ανοίγει το Ευαγγέλιο και όλη την Αγία Γραφή και βλέπει εκεί πράγματα θαυμαστά. Χέρι με την Αγία Αναστροφή όταν συναντά αδελφούς του μέσα στην Εκκλησία. Όταν ανοίγει το χέρι και λέει τον πτωχό και βοηθά τον πάσχοντα. Όταν επισκέπτεται και συντροφεύει τον ασθενή. Όταν γονατίζει και προσεύχεται τη νύχτα κάτω από τ' άστρα και επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Χέρι όταν εκκλησιάζεται και μετέχει στα ιερά μυστήρια. Χέρι ακόμα. Μια μυστική χαρά που εύχομαι όλοι μας να την αισθανθούμε. Πότε? Δεν θα μιλήσω εγώ για αυτήν. Θα αφήσω να μιλήσει ένας μεγάλος συγγραφέας που ήταν άπιστος και μετά έγινε πιστός και έγραψε συγγράμματα παγκοσμίου φήμης. Είναι Ρώσος. Είναι ο Ντοστογεύσκη. Τι λέει? Πήγε και βρήκε έναν Ρώσο παπά, γονάτισε εκεί με τα κρίματά του. Και μετά ακούστε τι είπε. Εξομολογήθηκα και παράδεισος φύτρωσε στην καρδιά μου. Ω, αυτή η χαρά της μετανοίας δεν περιγράφεται. Από αυτήν αρχίζει η κατάσταση εκείνη που οι πατέρες την ονομάζουν χαρμολύπη. Ενώ δηλαδή ο αμαρτωλός κλαίει, στα βάθη της καρδιάς του αισθάνεται χαρά και αγαλίαση. Για αυτή την κατάσταση ακόμα και στους αγγέλους χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Εύχομαι σε όλους, στους νέους και στους γέροντες με τάσπρα μαλλιά που είναι κοντά στο θάνατο, στις γυναίκες, στους άντρες, στα παιδιά, σε όλους εύχομαι τώρα όλοι να αισθανθούμε τη χαρά αυτή, και τότε θα πιστούμε και οι ίδιοι εμπειρικώς πού υπάρχει η χαρά και τι σημαίνει αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος. Χαίρε Παναγία, διείς η χαρά εκλάμψει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο στην επιτομή των άρθρων και των κηρυγμάτων του Μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου, που επιγράφεται ως η αληθινή ευτυχία. Ουκ είδατε τι ετίστε. Τι ζητάει σήμερα ο κόσμος? Τρέχουν οι άνθρωποι. Όλο ζητάνε. Ούτε η εργασία όμως, ούτε οι ψηλοί μισθοί μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Απόδειξε ότι και αυτοί που τα πέτυχαν δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι. Οι νέοι τι ζητάνε? Να πάρουν πλούσια γυναίκα με μεγάλη πρίκα, γιατί έτσι τους έμαθαν. Ξεχνάνε πως μια τέτοια γυναίκα με τα πάθη της, τα λούσα, τους εγωισμούς και τα καπρίτσια της θα τους πικράνει. Ο άλλος ζητάει γυναίκα όμορφη, εμφανίσιμη, κατά τα κοσμικά μοντέλα, και έρχεται η στιγμή που αυτή με την απιστία της τον ποτίζει φαρμάκι. Η νέα ζητάει να βρει το πριγκιπόπουλο. Δεν ξέρει ότι ένας τσοπάνος που ποτίζει τη γη με υδρότα αξίζει περισσότερο από τον αξιωματούχο και τον μασόνο που θα την κάνει αύριο να φτύνει αίμα. Άλλο ζητάει να αποκτήσει παιδί, με τα πολλά το αποκτά, αλλά το παιδί μεγαλώνει και αντί να τον αναπαύει τον πικραίνει και φτάνει να μετανιώνει για αυτό που ζήτησε. Άλλος κρατάει αξίωμα και διακεκριμένη θέση, εν τέλει ανεβαίνει εκεί που επιθύμησε, αλλά είναι τόσα και τέτοια εκείνα που καλείται να αντιμετωπίσει, ώστε δηλώνει «αν ήξερα τι θα συναντήσω, ποτέ δεν θα το επιδίωκα». Ουκ είδατε τι ετίστε. Μοιάζουμε κι εμείς με τους Ιουδαίους, που ο Θεός τους έτρεφε με το μάνα, τη γλυκύτατη και ωφέλιμη τροφή, αλλά αυτοί βαρέθηκαν το μάνα και επιθύμησαν τα κρέατα της Αιγύπτου.
Την άλλη μέρα λοιπόν δεν έπεσε μάνα από τον ουρανό. Ο Θεός προς τιμωρίαν τους έριξε ορτίκια. Και έφαγαν. Έφαγαν μέχρι σκασμού. Ώσπου τους έπιασε δυσεντερία και πέθαναν. Και στους τάφους ο Μωυσής έγραψε «Μνήματα της επιθυμίας». Όπως το μικρό παιδί πλησιάζει το μαγκάλι με τα κάρβουνα και υπάρχει κίνδυνος να καεί, έτσι κάρβουνο είναι και οι κακές επιθυμίες. Κάρβουνο η αμαρτία. Ναι, μου σου ήρθε μια επιθυμία. Μην τρέξεις αμέσως να την κάνεις πράξη, να την κάνεις πρόγραμμα στη ζωή σου. Πριν την κάνεις πρόγραμμα να την περάσεις από κόσκινο. Και το κόσκινο αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, τότε να προχωρήσεις. Ο Κύριος είπε «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Αλλά μη ζητούμε επίγεια, μάταια, επιζήμια πράγματα, να ξέρουμε τι ζητούμε. Και αν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν ικανοποιεί ένα αίτημα, ας σκεφτούμε, μήπως αυτό που ζητώ δεν είναι προς το πνευματικό μου συμφέρον. Ας μην επιμένουμε σε τέτοιου είδους αιτήματα. Και να ξέρουμε ότι η αναβολή είναι για το καλό μας. Γιατί πίσω και από τις πιο μεγάλες δυσκολίες κρύβεται το χέρι του Θεού. Σε άλλα αιτήματα να επιμένουμε και αυτά να προτάσουμε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Αμήν. Στις μέρες μας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της δεύτερης αυτής της μικρής σειράς, με τίτλο «Αγέραστη ευτυχία». Στις μέρες μας αναζητάμε συνεχώς, αδελφοί μου, να αποφύγουμε τον πόνο και το σταυρό, παρότι ο Κύριος μακαρίζει τους πονεμένους, τους σταυροφόρους και χριστοφόρους. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει χαρμολύπη, να ζωοποιεί ο σταυρός, να προκαλεί το αιώνιο και την αθανασία ο θάνατος, να ευεργετεί ο πόνος. Και έτσι συνεχώς αναζητάμε τρόπους να μην κακοπαθήσουμε και να μην ταλαιπωρηθούμε στο ελάχιστο. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές αποβάλλουμε από τις ζωές μας το σταυρικό φρόνημα που πρέπει να τις διαπερνά ως το μεδούλι τους. Και εξορίζουμε το σταυρό αυτόν που ήρθε για να φέρει σε όλον τον κόσμο τη χαρά. Και όλα τα μακάρια τα κρατήσαμε μακάβρια. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Πώς όμορφα το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμείς τρέχουμε συνεχώς πίσω από τα σύγχρονα είδωλα. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Όλα θα γεράσουν, όλα θα μαραθούν, θα εξαφανιστούν, θα φθαρθούν. Κάποτε, αργά ή γρήγορα. Όλα μα όλα. Πόσο συγκλονιστικός ο λόγος του Κυρφώτη του Κόντογλου και πόσο ενοχλητικός με την καλή έννοια είναι ο λόγος αυτού που πορεύεται μέσα από τα ρήματα της αιωνίου ζωής και όλα τα φιλτράρει μέσα από το κόσκινο του Ευαγγελικού Λόγου. Όλα θα γεράσουν. Μα υπάρχει μια αγέραστη ευτυχία. Υπάρχει η αιώνια και η αθάνατη ψυχή. Πόσο ασχολούμαστε μαζί της. Πώς τη φροντίζουμε. Δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αντίτιμο, αδελφοί μου. Το είπαμε. Για την πρόσκαιρη, για τη μάταιη ευτυχία, το αντίτιμο είναι τόσο βαρύ και τόσο μα τόσο δυσανάλογο
για την αληθινή και αγέραστη αρκής εκείνων που μας την προσφέρει, το αντίτιμο των αμαρτιών μας. Τίποτε άλλο. Ολόψυχα ευχόμαστε κάποτε όλοι μας να πορευθούμε εν τη αγύρω μακαριότητη. Ναι, είναι αυτό που δεν θα γεράσει ποτέ, η αληθινή ευτυχία, ο προορισμός, το αιώνιο φως του Χριστού μας, η κατοικία των εφρενωμένων. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι εδώ στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Πάντοτε εν Κυρίου.